0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

picture me upon your knee, just teeth for two.

0: 93,6.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

Καλημέρα και από εμάς. Ξεκινήσαμε με Pink Floyd, το Money από το Dark Side of the Moon, με το ημερολόγιο της ημέρας, έτσι η αφορμή έτσι μας δόθηκε. Σαν σήμερα το 1988 αποχώρησε για πρώτη φορά από το αμερικανικό chart, έχοντας συμπληρώσει 741 εβδομάδες παραμονής μέσα σε αυτό. Και όχι γιατί σταμάτησε να πουλάει, αλλά γιατί τότε το 88 το Billboard άλλαξε τους κανονισμούς για να αφαιρέσει παλιότερα άλμπουμ από τον κατάλογο, και έτσι έφυγε το Dark Side of the Moon. Αλλά το 2009 το Billboard ξανά άλλαξε την πολιτική του, οπότε επιστρέψαν ιστορικά άλμπουμ στο Billboard 200, και αυτή τη στιγμή το Dark Side of the Moon πλησιάζει το ασύλληπτο ρόσημο των 1000 εβδομάδων συνολικής παραμονής στα chart. Καλημέρα και από εμάς, είναι Πέμπτη, είναι 8 Οκτωβρίου, είναι 6 λεπτά μετά τις 6. Να πάρουμε και μια ανάσα. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6. Και μαζί θα μείνουμε για σήμερα μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Χρυσούλα Αντωνίαδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί. Το Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα, θα στείλετε το μήνυμα. Social media και τηλέφωνο. Για πάμε.

Have you ever seen the rain από τον Rod Stewart. Προφανώς δεν θα δούμε βροχή ούτε σήμερα ούτε τις επόμενες μέρες. Πάμε να δούμε τον καιρό. Σήμερα λοιπόν Πέμπτη αναμένονται τοπικά φαινόμενα, κυρίως τα δυτικά και τα βόρεια, σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Πιο συγκεκριμένα στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 24 βαθμούς, υπόλοιπη Μακεδονία, Θράκη μέχρι 26, Θεσσαλία μέχρι 28 βαθμούς, Ήπειρος μέχρι 24 βαθμούς, Πελοπόννησος και εκεί μέχρι θα φτάσει τους 28 βαθμούς η θερμοκρασία και στα Δωδεκάνησα μέχρι 23 βαθμούς. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια, λίγες τοπικές νεφώσεις, το μεσημέρι θα αυξηθούν, θερμοκρασία εκεί μέχρι 24 βαθμούς. Παρόμοια κατάσταση και στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 26 βαθμούς στην Αθήνα. Και από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα 1964, οι Beatles μπαίνουν στο στούντιο και ηχογραφούν «She's a Woman».

Αυτή είναι η Sharon Jones με ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια, με αυτό το παράπονο. Μαμά, γιατί δεν σ' αρέσει ο άνθρωπός μου. Μαμά, why don't you like my man. Νομίζω ότι είναι μια ερώτηση που πάρα πολλές γυναίκες έχουν κάνει στη μαμά τους, γιατί η μαμά πάντα θέλει το καλύτερο γιατί η γκορούλα τους, έτσι είναι, συμφωνεί και η Ρισούλα Αντωνιάδη. Ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο. Ένα τραγούδι από τον Φρέντι Τζάκσον, μέχρι το ρολόι να δείξει και μισή, μια και είχαμε χθες την είδηση, ότι, τη θλιβερή είδηση ότι έφυγε από τη ζωή, μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές R&B, soul, αυτές οι φωνές που αγαπάμε πάρα πολύ. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν σε ηλικία 70 ετών. Εδώ θα τον ακούσουμε στο Me and Mrs. Jones.

0: live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Μάνη σε ακουστικό radio show. It's so wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Αυτός είναι ο Τιουάγιο από το τελευταίο του άλμπουμ, το Outsider. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσω να κρύψω τον ενθουσιασμό μου και θα σας τρελάνω τις επόμενες μέρες για το γεγονός ότι Τιουάγιο έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για το Φεστιβάλ του Κόσμου. Δεν ξέρω αν ακούσατε

Το διαφημιστικό σποτάκι πριν από λίγο. Κλείνουμε τα 25 χρόνια. Γιορτάζουμε ένα τριήμερο φεστιβάλ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι ελεύθερη είσοδος. Είναι όχι αυτή, αλλά την επόμενη Παρασκευή. Ξεκινάει Παρασκευή 16, Σάββατο 17, Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Είσοδος είναι ελεύθερη για όλες τις εκδηλώσεις. Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 16 του μηνός θα είναι εδώ ο Τιγουάγιο. Όπως είπα και πριν, για ένα live για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μας αρέσει πάρα πολύ ο Τιγουάγιο. Έχω ξαναπεί, είναι από τα λίγα άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει έτσι τώρα μέσα στο 2026. Ένα άλμπουμ που μπορείς να το ακούσεις από την αρχή μέχρι το τέλος χωρίς να βαρεθείς. Το Σάββατο 17 του μηνός έχουμε ανοιχτή συζήτηση. Το θέμα είναι AI or not AI, με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου. Και μετά έχουμε back to back party και με βινίλια από τους παραγωγούς του σταθμού. Και την Κυριακή 18 του μηνός, άλλη μια μεγάλη γαλλίδα star έρχεται, η Μανή, για ένα ακουστικό radio show και live με την ανερχόμενη Αλκιόνη και το συγκρότημά της να διασκευάσουν αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. 25 χρόνια λοιπόν γιορτάζουμε και τι μεγάλη γιορτή ετοιμάζουμε. Έτσι, σημειώστε τις ημερομηνίες 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με ελεύθερη είσοδο.

από τα γεγονότα που διάβασα στο αυτό το σαν σήμερα που λέμε κάθε μέρα, γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα και μου έκανε εντύπωση είναι ότι μόλις το 1999 ο ΟΗΕ εγκρίνει τότε πρωτόκολλο που δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στις γυναίκες να κάνουν καταγγελία όταν γίνονται θύματα διακρίσεων. Μέχρι τότε η αρχική σύμβαση υποχρέωνε τα κράτη να προστατεύουν τις γυναίκες, αλλά δεν έδινε στα ίδια τα θύματα κάποιο διεθνές νομικό εργαλείο αν το κράτος αδιαφορούσε. Δηλαδή, αν πήγε μια γυναίκα στο κράτος και το κράτος δεν έκανε τίποτα, δεν υπήρχε κάπου αλλού να πάει. Αυτό το πρωτόκολλο, λοιπόν, επέτρεπε σε μεμονωμένες γυναίκες ή και ομάδες γυναικών να υποβάλουν απευθείας καταγγελία στην αρμόδια επιτροπή του ΟΗΕ, εφόσον έχουν πρώτα, βέβαια, εξαντλήσει τα ένδικα μέσα στη χώρα τους. Και επιπλέον, με αυτό το πρωτόκολλο, επέτρεπε στον ΟΗΕ να ξεκινά αυταπάγγελτες έρευνες σε χώρες όπου διαπιστώνονται έτσι σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών, όπως ας πούμε στον Καναδά το 2015 που έγινε μια έρευνα για τις εξαφανίσεις αυτόχθονων γυναικών. Ήτανε τότε, κάνανε έρευνα, ήταν εκατοντάδες δολοφονίες, μυστηριώδεις εξαφανίσεις γυναικών και κοριτσιών. Το πόρισμα μάλιστα τότε είχε καταδείξει ότι οι γυναίκες αυτές υφίστατο συστηματικές έμφυλες διακρίσεις και η αστυνομία δεν ερευνούσε τις υποθέσεις τους. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο πρωτόκολλο τέθηκε σε ισχύ σε διεθνές επίπεδο στις 22 Δεκεμβρίου του 2000 και στη χώρα μας ισχύει από το 2001. Και πάμε και στα άλλα τα μουσικά. 1964, όταν οι Beatles ηχογραφούσαν το She's a Woman, ο Roy Orbison βρισκόταν ήδη στο νούμερο 1 στα βρετανικά τσάρτ με το Pretty Woman.

Κοίτα να δεις που πέρασε κιόλας η πρώτη ώρα της εκπομπής. Άλλο ένα τραγούδι μέχρι να ακούσουμε το ρολόι που θα δείξει ότι ακούσουμε τι ώρα είναι 7. Ένα τραγούδι από έναν καλλιτέχνη που έχει γενέθλια σήμερα, ο Gavin Friday. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959. Είναι Ιρλανδός τραγουδιστής, συνθέτης, ηθοποιός, ζωγράφος και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος της δεκαετίας του 70, το Virgin Prunes. Έχει βέβαια και μια μεγάλη πλούσια σόλο καριέρα. Από τη σόλο καριέρα του λοιπόν, You and Me and World War III θα μας πάει μέχρι τις διαφημίσεις.

0: 93,6.
1: Η Γκουογκουάνγκ Όπερα επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήριδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτά τα παράξενα και τα τρελά που γίνονται στη μουσική. Αυτό είναι το Βιέννα, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1977 στο άλμπουμ του Billy Joel The Stranger. Ένα τραγούδι που γνωρίζει τεράστια επιτυχία στην νεολαία, στην εποχή μας. Στην αρχή δεν μπορούσα να το καταλάβω. Έλεγα, πού το βρήκαν αυτό το τραγούδι, πώς ξαφνικά ύμνος, μη σας πω, το αγαπούν πάρα πολύ εκεί τα παιδιά στη μετεφηβική ηλικία, early 20s. Μου είπανε λοιπόν, μιλώντας, ότι είναι οι στίχοι που αρέσουν πάρα πολύ και πραγματικά αν προσέξετε, οι στίχοι λένε, αφορά νέους ανθρώπους, δηλαδή επιβράδυ είναι, λέει slow down, νεαρή, ποια είναι η βιασύνη, χαλάρωσε πριν εξαντληθείς, μη στεναχωριέσαι, η Βιέννη θα σε περιμένει, εκεί θα είναι. Εσύ φρόντισε να περνάς καλά, έχεις τόσα πολλά να κάνεις, είσαι τόσες πολλές ώρες την ημέρα, ότι μπορείς να πάρεις αυτό που θέλεις, δεν χρειάζεται να τρέχεις συνέχεια, δεν χρειάζεται να φοβάσαι, δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι, γιατί η Βιέννη θα είναι εκεί και θα σε περιμένει. Και κάπως έτσι μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, είναι 6 λεπτά μετά τις 7, είστε συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6. Για να μας στάθει εδώ μέχρι τις 8, Χρυσούλα Αντωνιάδη μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Benjamin Clementine με το καινούργιο του τραγούδι In Fact You Know You Got To Go.

In fact, you know, you got to go. Νομίζω ταιριάζει στον κύριο Μάρκο Ρούμπιο που σήμερα το πρωί αναχωρεί από την Αθήνα. Δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως ακριβής ώρα απογείωσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι τις 10 θα έχει αναχωρήσει. Αναμένεται να μεταβεί στη Λισαβόνα. Αλλά να ξέρετε ότι κατά τη μετακίνηση που θα είναι κάπου αυτή την ώρα προς το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος θα υπάρξουν προσωρινές και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας. Οπότε μην ξαφνιαστείτε αν τώρα τόσο νωρίς το πρωί υπάρχουν κάποιες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις έτσι ώστε να μεταφερθεί ο κύριος Ρούμπιο στο αεροδρόμιο. Και από το ημερολόγιο της ημέρας 1980, Talking Heads κυκλοφορούν το τέταρτο άλμπουμ τους, Remaining Light. Από αυτό το άλμπουμ, Once in a Lifetime.

0: Χριστό.
1: Κοσμός. Classic.

κλισέ, αγαπημένη του ελληνικού κοινού, η Thievery Corporation, 20 λεπτά μετά τις 7, με καλό καιρό στην Αθήνα σήμερα και σε όλη την επικράτεια. Και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία εκεί μέχρι 24-25 βαθμούς, αλλά και στην Αττική θα ανέβει η θερμοκρασία αρκετά, θα φτάσει μέχρι τους 27 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 15. Να ξέρετε όμως ότι και τις επόμενες μέρες στην Αττική θα ανεβαίνει η θερμοκρασία και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε 28, μη σας πω και 29 βαθμούς, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Το γνωστό σενάριο, το πρωί βάζει ζακέτα, το μεσημέρι βάζει κοντομάνικο, γιατί κάπως έτσι πάει. Σήμερα στην ταυτότητα της ημέρας, εκτός από το ότι η Δύση του Ηλίου είναι στις 7 η ώρα το απόγευμα, σήμερα γιορτάζει η Πελαγία, χρόνια της πολλά, και ο Πελάγιος, αυτό το όνομα το έχω ξανακούσει, αλλά φαντάζομαι θα υπάρχει. Χρόνια τους πολλά λοιπόν και από εμάς. Και από το ημερολόγιο της ημέρας, σήμερα το 2001, η Star Sailor, ένα αγαπημένο ροκ θα το έλεγα συγκρότημα, κυκλοφορεί το debut album του, το Love Is Here, από αυτό το album Poor Misguided Fool.

0: Ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη λέει ηθικό δίδαγμα. Αν θέλεις τσαχπινιές, να παίρνεις ηλεκτρονικό εισιτήριο για το μάτς.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Σωστό. Και να επιδεικνύεις το κινητό σου.
1: Δεν ξέρω αν έχουν εκεί τέτοιο. Αν έχουν ηλεκτρονικό εισιτήριο. Επίσης τώρα σκεφτόμουν κάτι. Επειδή μου έλεγες πριν ότι θέλει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης, ο γλυκός μου,
0: ναι,
1: θα δοθεί την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Δίνουν το Νόμπελ Λογοτεχνίας, δεν το δίνουν σήμερα το Νόμπελ Λογοτεχνίας.
0: Σε ποιον?
1: Στο ένα Νόμπελ, ρε παιδί μου. Λογοτεχνία.
0: Ναι.
1: Να το πούνε επειδή είσαι και ρήτορας.
0: Τι είναι?
1: Έτσι θα πιστεύει.
0: Ναι.
1: Θα το πιστεύει. Κάτσε να σου πω κάτι. Είναι πετυχημένος. Έχει βγει πρόεδρος δύο φορές.
0: Βεβαίως.
1: Απευθύνεται σε πλήθη.
0: Βεβαίως. Ψέματα είναι αυτά.
1: Δώστε του το Νόμπελ Λογοτεχνίας ή κάντε μια κατηγορία.
0: Μια κατηγορία μόνη του.
1: Νόμπελ Μάγκα, ξέρω εγώ.
0: Θα έχει να το λέει μετά για αιώνες.
1: Ναι.
0: Για αιώνες.
1: Τέλος
0: πάντων, μπας περιπτώσει. Αυτά και με την Αμερική ενδιαφέροντα είναι τα πράγματα. Βέβαια η πόλεμη που λέει ότι έχει σταματήσει. Είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι συνεχίζονται. Για παράδειγμα, πιθανότατα θα ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων εδώ πέρα με την Μιράντα της Καμπαρδόνη, που λέει ότι υπάρχουν πληροφορίες, το γράφει το Atlantic, δεν το βγάζουμε από το κεφάλι μας, ότι υπάρχουν κάποιες προετοιμασίες ή κάποια έτσι πρόωρα μηνύματα, να πω, για μια επίθεση που ετοιμάζεται. Μάλιστα επίθεση μεγάλη κατά του Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Να υπενθυμίσουμε ότι οι ενδιάμεσες εκλογές είναι το Νοέμβριο, δηλαδή τον άλλο μήνα. Δηλαδή ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μέχρι τότε. Βέβαια παραμένει η δήλωση του Τραμπ ότι μόλις τελειώσουν οι ενδιάμεσες εκλογές, μετά θα πέσουν σφαίρα και θα σταματήσει ο πόλεμος, θα πέσουν σφαίρα τα καύσιμα κτλ. Σαν πέτρα είπε, σαν βράχος λέει συγκεκριμένα αυτή την ορολογία χρησιμοποιεί. Το γράφουμε εμείς, το καταγράφουμε και το περιμένουμε. Έτσι, γιατί ο Νοέμβριος κοντά είναι, κοντοζυγώνει.
1: Κοιτάξτε, έχουμε, δεν είναι αρχές κιόλας. Δηλαδή έχουμε διαβολοβδομάδα θα είναι εκείνη. 27 Οκτωβρίου είναι οι εκλογές στο Ισραήλ, και 3 Νοεμβρίου είναι διάμεσες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή θέλω να πω, είναι μέσα σε 7 μέρες.
0: Ναι, θα έχουμε θεματάκια.
1: Μία Τρίτη το ένα.
0: Γιατί
1: δεν κάνουν Τρίτη, γιατί δεν κάνουν Κυριακή, γιατί δεν παίρνουν το παράδειγμα μας και κάνουν Τρίτη τις εκλογές. Φαντάζεσαι να γινόταν εδώ καθημερινή εκλογές? Κανείς δεν τα πήγαινε. Μόνο αν δίναν άδεια. Αν δίναν άδεια. Προσέξτε τώρα. Άκου τώρα τι σκέφτομαι.
0: Γιατί δεν κάνουν την επιστολική ψήφο να ψηφίζουν όλοι, ή την άλλη, την ηλεκτρονική ψήφο να τελειώνουμε?
1: Λοιπόν,
0: θα ψηφίζαν όλοι από εκεί που είναι, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν, άκου.
0: Μέσω του κινητού.
1: Πες ότι το κάνανε καθημερινή τι εκλογές.
0: Ναι.
1: Και σου λέγανε, θα πάρεις άδεια από τη δουλειά σου όλη μέρα, καθημερινή, αρκεί να μας αποδείξει ότι πήγες και ψήφισες.
0: Ναι.
1: Δεν θα είχε συμμετοχή.
0: Βέβαια θα είχε συμμετοχή.
1: Πολύ έξυπνο δεν είναι αυτό που είπα. Το ξέρω.
0: Το λες τώρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος. Επειδή η δουλειά μας είναι τέτοια.
1: Ναι, εμείς
0: εμείς δουλεύουμε τις ημέρες των εκλογών, ούτως ή άλλως αυτό. Λοιπόν, έχω πάει παλιά που ήμουν ετεροδημότης. Ψήφισα στο χωριό.
1: Ναι.
0: Πήγαινα και ξυπνούσα το πρωί.
1: Ναι, το πουλάκι.
0: Ξεκινούσα στις 5.
1: Ναι.
0: Πήγαινα, ψήφιζα πρώτος με το που άνοιγαν οι κάλπες. Ναι. Είχα πάει από την προηγούμενη το βράδυ. Από το Σάββατο το βράδυ. Ψήφιζα πρώτος και έφευγα για να γυρίσω στη δουλειά γιατί είχα. Είχαμε δουλειά.
1: Αφού είχα να το λένε.
0: Όπου, και αυτό δεν το έκανα με το. Δεν είχα τότε αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν φορές που πήγαινα με το κτέλ. Έχω πάει και με τη μηχανή. Έχω πάει και με τη μηχανή, αλλά και με το κτέλ. Καταλαβαίνετε.
1: Ήταν ιδιαίτερο Διονύση.
0: Ναι, ήμουν παλιά.
1: Πήγαινε που λέτε να ψηφίσει τα χαράματα πρώτο στο χωριό και λέγαν πω θα έρθει πάλι αυτό ο γιο του δασκάλου. Πού έρχεται, δεν μπορεί. Τι έρχεται πρωί-πρωί, είναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Κατερινάκη, σήμερα δεν έχεις κάνει καμιά αναφορά σε Γουρουνοπούλα. Στο κρατάει.
1: Να σας πω κάτι. Ναι. Τώρα που το είπατε όμως, αυτό το πράγμα, δεν ξέρω τι γίνεται. Ο αλγόριθμος μάλλον είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι ψάχνω να βρω Γουρουνοπούλες εγώ στο ίντερνετ. Μου βγάλε χτες, ρε παιδιά, ένα μαγαζί.
0: Ναι.
1: Το οποίο όμως είναι εκτός Αθηνών.
0: Καλό φαγή στα κανένα.
1: Ναι. Τι, εγώ φταίω. Και λέω, πού είναι αυτό? Και ήταν και έλεγε η πιο τραγανή Γουρνοπούλα. Και έδειχνε που την. Έκανε κάνει πολύ ωραίο βίντεο. Που την έκανε και έκανε κράτς.
0: Αυτό.
1: Αυτό το η πετσούλα πάνω. Τέλος πάντων.
0: Ωραία φωτογραφία από τον Κορινθιακό και τη Δεσφίνα. Μας στέλνει ο φίλος μας ο Γιάννης. Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη από τη Βέρεια. Άρχισε να ξημερώσει τον κάμπο της Μακεδονίας. 10 βαθμούς θερμοκρασία
1: ωραία
0: για αυτή
1: εικόνα,
0: την ώρα.
1: Ωραία εικόνα, ρε παιδιά, τι ωραία εικόνα. Να τη στείλουμε στο Ρούμπιο να πάρει καμιά ομιλία.
0: Στο Vans. Στο Vans. Γιατί όλα μονορούφιο Ρούμπιο. Ας πάρει κάτι και ο Vans. Ας δώσουμε και
1: στον Vans. Ψάχνει ο Vans τώρα το πόσιμο, αφήστε τα.
0: Στους Δελφούς θα πάρει αυτός.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένα άτομο με κινητικά προβλήματα απεγκλωβίστηκε από διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικία στην οδό Φλέμινγκ 20 του Ρέντι, στο οποίο ξέσπασε φωτιά νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα. Τη στενή στρατηγική σχέση αλλά και τη διαχρονική συμμαχία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες εξήραν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Η Ελλάδα απαραίτητο σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε από την πλευρά του ο Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα η απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρημη ψυχική κατάσταση σε βάρος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσει με πολίτες σε Αρνέα, θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Νέος κύκλος καταθέσεων βρίσκεται σε εξέλιξη στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η έρευνα έχει περάσει πλέον στο στάδιο της ανάκρισης. Την Παρασκευή η κρίσιμη κατάθεση της κόρης των δύο γιατρών. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία. Την Παρασκευή η κρίσιμη κατάθεση της κόρης των δύο γιατρών. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη

0: Που λες.
1: Ωραίο τραγούδι, το Fever των Black Keys.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Και ωραία συναυλία είχαν δώσει στο Terra Vibe. Πολύ ωραία.
0: Οι Black Keys.
1: Ναι,
0: ωραία. Έχει πάει ο Διονύσης μου. Τσου έχει δει.
1: Ναι.
0: Τσου έχει δει. Λοιπόν.
1: Τσου αγαπάω.
0: Ναι, τσου αγαπάει πολύ. Προσέξτε τώρα. Άκου. Μια Κινέζα λέει influencer πήγε να τρέξει στο μαραθώνιο του Βερολίνου.
1: Ναι.
0: Και τράβαγε. Θα φάνε βίντεο αυτοί γιατί προβάλλουν το.
1: Πώς γίνεται να τρέχει ταυτόχρονα για να βγάζει και βίντεο.
0: Ή έχουν κρου.
1: Καταρχήν δεν κουνιέται η
0: όχι,
1: κάμερα.
0: Όχι, όχι. Ή έχουν κρου.
1: Έχουν κρου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ή τραβάνε μόνοι τους τέλος πάντων. Αυτή λοιπόν έκλεψε. Πήρε ποδήλατο για να κόψει δρόμο. Παιδιά, δηλαδή εγώ τα κάνω αυτά. Δηλαδή εγώ θα τα κάνω αυτό το πράγμα, αλλά δεν θα ήμουν influencer. Λοιπόν, ανέβηκε λέει σε ποδήλατο για να.
1: Εγώ του ζηλεύω του influencer.
0: Για να γλιτώσει χιλιόμετρα.
1: Ναι,
0: ναι εντάξει τώρα. Λοιπόν, καθότανε. Καθόταν κιόλα, δεν έκανε. Είχε κάτι στο πίσω στο μέσο μέρο του ποδήλατο και πήγαινε.
1: Την πήγαινε κάποιο.
0: Ναι.
1: Συνεργό.
0: Ναι,
1: ναι, να συλληφθεί.
0: Και το, την πήρανε χαμπάρι, τη δώσανε. Γεια σα. Εντάξει,
1: θα σταματήσει να
0: είναι. Αυτή θα χάσει τώρα πολλά λεφτά.
1: Θα χάσει ακόλουθος.
0: Πάρα πολλά λεφτά.
1: Μα τώρα, γιατί είπα ζηλεύω. Γιατί προχθές έβλεπα ότι. Το λέγαμε εδώ πέρα από την εκπομπή χθες. Για μια τύψα η οποία βγάζει 34 εκατομμύρια
0: λέει, Διονύση,
1: από
0: ναι.
1: Το. Μα δεν κάνει
0: και
1: τίποτα.
0: Αυτό τέχνη είναι όμως.
1: Δεν κάνει τίποτα.
0: Όχι, και αυτό τέχνη.
1: Τίποτα,
0: είναι.
1: Ρε παιδί.
0: Ναι, Διονυσάκο.
1: Μα, ναι, αλλά χθες που το λέγανε, έλεγε κάτι κάνουμε λάθος στη ζωή μας.
0: Κάτι κάνουμε λάθος. Γιατί και αυτό τέχνη είναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Σταμάτη. Θα έπρεπε να είμαστε ευτυχείς που στηρίζουμε τη ΣΥΠΑ, η οποία κοιτάει μόνο την οικονομία της, ρίχνοντας βόμβες στα καύσιμα. Εμείς πότε θα κοιτάξουμε την οικονομία μας αντί να γλύφουμε τον Τραμπ? Κολλήστε μου την ταμπέλα του κομμουνιστή τώρα, επειδή είμαι κατά τον Τραμπ που παίζει μπάλα εις βάρος όλου του πλανήτη. Συγγνώμη, με όσα λέμε κάθε μέρα. Κύριε Σταμάτη, μας ακούτε κάθε μέρα,
0: δηλαδή,
1: επειδή ξέρω ότι είστε εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Έχετε καταλάβει ότι είμαστε με τον Τραμπ, δηλαδή για να καταλάβω δηλαδή, αυτή την εικόνα έχετε βγάλει? Γιατί αν έχετε βγάλει αυτή την εικόνα.
0: Κάτι καλό κάνουμε.

0: ή κάτι πολύ λάθος.
1: Όχι.
0: Ή εμείς ή εσείς. Δεν ξέρω, ένα από τα δύο.
1: Όχι, τέλος πάντων. Καλό κάνουμε.
0: Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Λαμία που μας στείλει μια υπέροχη φωτογραφία. Παιδιά, θέλουμε να σας πούμε εξ αρχής το εξής. Ότι εσάς που μπαίνετε στον κόπο να βγάλετε μια φωτογραφία και να την μοιραστείτε μαζί μας, σας αγαπάμε λίγο παραπάνω. Και τι ωραία φωτογραφία, ρε, σου φτιάχνει τη μέρα.
1: Καλή, είναι πάρα πολύ. Ναι,
0: τι ωραία χρώματα είναι αυτά.
1: Να τις μαζέψουμε, να τις στείλουμε στο JD.
0: Να κάνουμε λεύκομα.
1: Όχι, να τις στείλουμε στο JD να διαλέξει.
0: Όχι, να, γιατί στο JD να τις κάνουμε εμείς και ως influencer να τις. Δεν είναι δικές μας, θα πεις.
1: Δεν είναι δικές μας, ναι.
0: Να τις βγάλουμε στο ίντερνετ να οικονομήσουμε.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Να τα μοιραστούμε μετά με τους φίλους μας, τους ακροατές.
1: Τέλος πάντων, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, ειδικά στο Τέξας, γιατί κατάφεραν να εκτελέσουν έναν θανατοπινίτη με ένεση. Γιατί τα τελευταία δεν τα πηγαίνανε καλά. Εκεί που δεν κατάφεραν να εκτελέσουν την κοπέλα αυτή τη.
0: Αυτή η βαρβαρότητα που σας περιγράφαμε.
1: Αυτό που σας περιγράφαμε. Ξυλώθηκαν όλοι όμως. Δηλαδή σχεδόν όλη η φυλακή, ας πούμε, ξυλώθηκε από το.
0: Και καλά παραιτήθηκαν.
1: Ναι, φταίγε η φυλακή, ας πούμε. Τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά. Ας πούμε. Την δεύτερη μέρα μετά από αυτό το επεισόδιο, ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα προεδρικό για να τυφεκιστεί.
1: Ναι.
0: Να σκοτώσουν στο εκτελεστικό απόσπασμα έναν τύπο, ο οποίος βέβαια είναι βαρυπινίτης, έχει σκοτώσει καμιά πενταριά ανθρώπους, πολλούς ανθρώπους, αλλά τον στήσουν το Δεκέμβριο, νομίζω θα γίνει, θα τον στήσουν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Αυτό έχει να γίνει 60 χρόνια. Να σκοτωθεί δια τυφεκισμού.
1: Προχωράει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, καλά,
0: καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη.
1: Ναι.
0: Από την Ελασσόνα. Πουτίνκα μας στέλνεις. Πουτίνκα. Είναι αυτό. Πουτίνκα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω εγώ.
1: Επειδή λέμε κάθε μέρα διάφορα ποιος πέθανε και τα λοιπά και
0: τα
1: όλα
0: λέμε,
1: αυτά τα πράγματα
0: τα
1: και
0: τα
1: σαν σήμερα και.
0: Είναι μέρος της ταυτότητας της ημέρας.
1: Ή τέλος πάντων σας λέμε ότι, ας πούμε, άκουγα τώρα στις ειδήσεις ότι πέθανε η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η
0: δικαιωμένη
1: κυρία η οποία είχε γίνει σύμβολο για τη στεγαστική κρίση, γιατί την είχαν κάνει έξοδο την γυναίκα σχεδόν στα 90 της χρόνια. Τέλος πάντων πέθανε χτες η γυναίκα. Πέθανε λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Μία κυρία, η κυρία Μάργαρετ Χάμιλτον, δεν την ήξερε κανένας τη Μάργαρετ Χάμιλτον. 90 ετών ήταν. Ήταν πρωτοπόρος της μηχανικής λογισμικού και συνέδεσε το όνομά της, ήταν πίσω από όλες τις αποστολές του Απόλλο. Και την προσελήνωση βέβαια το 69. Μια σπουδαία μορφή της επιστήμης δηλαδή. Αλλά ποιος την ήξερε κανείς.
0: Κανείς.
1: Τη Μάργαρετ Χάμιλτον. Και εγώ δεν την ήξερα. Εργαζόταν στο MIT από τις αρχές δεκαετίας του 90. Την πήραν στο πρόγραμμα αυτό ανάπτυξη των υπολογιστών για τις αποστολές. Τα στέλνουν τα διαστημόπλια στα φεγγάρια. Και το 1965 ήταν η πρώτη γυναίκα προγραμματίστρια που προσλήφθηκε. Ήταν επιτεύγματα όλα. Δηλαδή, ό,τι ακούμε τώρα που σας λέω είναι επίτευγμα. Δηλαδή ήταν το 65. Ήταν η πρώτη γυναίκα, ήταν προγραμματίστρια το 1965. Δεν ήταν κανονικό αυτό, δεν ήταν κάτι καθημερινότητα. Και προσλήφθηκε σε ένα τεράστιο πρόγραμμα, ας πούμε, αποστολής στο διάστημα, έτσι.
0: Είναι ασύλληπτο.
1: Είναι
0: άνθρωποι, ναι, είναι άνθρωποι στους οποίους χρωστάμε.
1: Δηλαδή,
0: όχι εμείς,
1: ναι.
0: Κατερίνα και εγώ.
1: Η ανθρωπότητα
0: χρωστάει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν τους ξέρουμε καν.
1: Και επειδή μιλάμε για τεχνολογία, θέλω να πω ότι αυτό έχετε δει ότι. Σας έχουμε πει κιόλας κατά καιρούς ότι ο Ερντογάν προσπαθεί να φτιάξει διάφορα. Αναπτύξει τη βιομηχανία του και έχουν φτιάξει και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το καμάρι τους. Έχει ποζάρει κιόλας, νομίζω. Το έχει οδηγήσει κιόλας.
0: Έχει κάνει και εξαγωγές που το πουλάει και έξω. Ναι.
1: Πήρε φωτιά ένα χτες. Δεν ξέρω από το φορτιζόταν.
0: Εντάξει, συμβαίνει.
1: Όχι, όχι.
0: Με όλα συμβαίνει.
1: Και έχει γίνει λίγα μόνο.
0: Με όλα συμβαίνει αυτό.
1: Κυκλοφορεί όλο τον κόσμο. Λέει, και έχει κάνει, είναι λέει μεγάλο πλήγμα αυτό.
0: Τώρα που λες για αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Δύο ειδήσεις θα σας πω. Πρώτον, μία. Η Ευρώπη σχεδιάζει να βάλει φρένο στις εισαγωγές κινέζικων αυτοκινήτων, διότι έχουν κατακλείσει την αγορά και η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία περνάει από τις χειρότερες μέρες της.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν λέμε έχουν κατακλείσει τα πάντα, έχουν κατακλείσει τα πάντα. Άμα δείτε στα λιμάνια τι γίνεται με εισαγωγές αυτοκινήτων από την Κίνα, δείτε αεροφωτογραφίες, ας πούμε, που έχω δει εγώ, ίσως έχεις δει και εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι κάτι ασύλληπτο. Μιλάμε για τεράστιους όγκους αυτοκινήτων που έρχονται εισαγωγή και ξεπηδούν διαρκώς και καινούργιες μάρκες. Προφανώς υπήρχαν. Αλλά εμείς δεν τις ξέραμε.
1: Καλά,
0: και τώρα
1: ναι.
0: Έρχονται ναι, και τα λοιπά. Το ένα είναι αυτό. Το
1: και
0: δεύτερο.
1: Δύσκολα να τις πεις αυτές τις μάρκες.
0: Ναι, παιδί μου. Ναι. Έβλεπα, ας πούμε, χθες ότι καλύτερο αυτοκίνητο της χρονιάς στη Βρετανία.
1: Ναι.
0: Στη Βρετανία, που έχει και παράδοση αυτοκίνητο
1: βιομηχανίας,
0: είναι ένα κινέζικο. Το οποίο μάλιστα το λένε και Μούρενς Ρόβερ. Γιατί ότι είναι, δεν είναι αυτό το όνομά του, είναι, έτσι το αποκαλούν. Ναι. Ότι είναι από το Τεμού, ας πούμε.
1: Μουσαντένιο.
0: Δηλαδή, αυτό,
1: πούμε,
0: κάτι
1: ναι,
0: τέτοιο. Ναι. Έτσι το αποκαλούν στην Αγγλία. Και βγήκε το καλύτερο το, και το με τις περισσότερες πωλήσεις της χρονιάς.
1: Μούφα,
0: Το δεύτερο είναι το εξής. Στην Ρωσία, την οποία παρακολουθώ από κοντά.
1: Βέβαια.
0: Επειδή έχουν προβλήματα με τον εφοδιασμό σε βενζίνη, γιατί τα πρατήριά τους. Όχι τα πρατήριά τους, τα δηλητήριά τους. Ναι. Τα περιποιείται η Ουκρανία,
1: ναι.
0: Αρχίζουν και αυτοί και παίρνουν αυτοκίνητα κινέζικα, κάνουν εισαγωγές αυτοκίνητα κινέζικα ηλεκτρικά.
1: Τι να κάνουν.
0: Έλα όμως που όλη η Ρωσία έχει, η Ρωσία είναι μεγαλύτερη χώρα, είναι μια χανής χώρα,
1: ναι.
0: Έχει μόλις 8.000 σημεία ανεφοδιασμού, εκ των οποίων πάνω από τα μισά είναι μόνο στη Μόσχα.
1: Αλήθεια.
0: Στην υπόλοιπη δεν έχει.
1: Ωραία,
0: και παίρνουν ηλεκτρικά και μετά στείνονται στις ουρές για να τα φορτίσουν. Γιατί δεν μπορούν να τα φορτίσουν.
1: Κρίμα οι άνθρωποι.
0: Δηλαδή, απανωτά τα χτυπήματα.
1: Τους
0: καημένους.
1: Δεν τη θέλω για κανέναν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Σταμάτης, ο φίλος μας, ναι, από την Ελασσόνα,
1: ναι,
0: πριν γράψει τι είναι η φωτογραφία που μου στείλε, είπα Πουτίνκα. Είναι Πουτίνκα από το λιβάδι που μας στέλνει. Τέτοια.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Σας έχω περιγράψει.
1: Να σου πω κάτι.
0: Παλιά ήταν τρία ζαχαροπλαστεία. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν και τα τρία.
1: Αχ.
0: Το ένα ήταν ξακουστό για την πουτίνκα του.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό νομίζω ότι υπάρχει ακόμα.
1: Το
0: άλλο ήταν για την κρέμα του και το άλλο για τα κουρκουμπίνια.
1: Ναι, ρε, στη
0: Διονύση. Ή τουλάχιστον έτσι ήταν στο μυαλό μου.
1: Να σου πω κάτι. Ναι, εντάξει, όχι. Όπως γιατί,
0: ναι,
1: όπως το έχει ζήσει. Όπως το έχει ζήσει. Άλλοι, ό,τι έχουν ζήσει, το έχει πει η Βίτση. Εσύ μεταφέρει αυτό το πράγμα.
0: Αυτό το πράγμα, σε ό,τι λέω, να κολλάς και μία βύση.
1: Τι σου τι λες, εσύ, έκανε ρήμα, να μην το πω. Και εδώ γίνεται χαμός, ας πούμε.
0: Να σου πω.
1: Με την αναβύση.
0: Στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης, προσδυτικά αυτή την ώρα, η κίνηση είναι μόνο 15 λεπτών το πολύ. Μας λέει ο φίλος μας που είναι εκεί, ο Φώτης.
1: Μπράβο.
0: Καταλάβετε, γιατί συνήθως σας λέμε για την.
1: Τι να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Έμαθα ότι φέτος δεν θα τραγουδήσει το χειμώνα η αναβύση. Ακύρωσε.
0: Μεγάλο κρίμα. Άλλο κακό να μην μας βρει.
1: Να σου πω κάτι, ξέρεις πόσοι θέλανε να παραντηθούν.
0: Πόσοι.
1: Αρκετοί, ξέρω εγώ.
0: Αλλά
1: εμείς δεν θα μπορούσαμε.
0: Γι' αυτό λέω άλλο κακό να μην
1: μας βρει. Δεν θα μπορούσαμε, γιατί δεν μπορούμε να ξενυχτάμε πρώτον και γιατί έχουμε κανόνες να πάμε στο λιβάδι.
0: Ευχαριστούμε και τη Βασιλική.
1: Σε καλό μας.
0: Και τη Βασιλική που μας δίνει μια υπέροχη φωτογραφία από τη Μυτιλίνη με την Ανατολή.
1: Τι ωραία.
0: Να βγαίνει στο μπαλκόνι.
1: Και είναι αυτό που
0: κάποτε μας είχε στείλει και ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη και μας είχε πει: αυτή είναι η φωτογραφία, που, μάλλον το σκηνικό που αντιμετωπίζω, που βλέπω, όχι που αντικρίζω, από τον μπαλκόνι μου. Ή από το γραφείο μου, ας πούμε. Φαντάζω τώρα να ξυπνάς, να σηκώνεσαι το πρωί και να βλέπεις αυτή την εικόνα. Δεν να ξεκινάει αλλιώς η μέρα σου.
1: Το συζητάς.
0: Αλλιώς ξεκινάει η μέρα σου, παιδί μου. Ναι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο.
1: Με άλλη διάθεση.
0: Στην Εγνατία.
1: Με άλλη διάθεση.
0: Έχει λίγα σύννεφα, λίγη κίνηση τώρα και 13 βαθμούς στην Εγνατία.
1: Καλά είναι. Εντάξει, καλά είναι καλά ακόμα, είναι. Παιδιά.
0: Ναι.
1: Ακόμα είναι καλά. Όσο δεν
0: βλέπει. Ο Σάββας τι μας θέλει, τι ευθεία γραμμή είναι αυτή. Προφανώς αεροπλάνο είναι. Στον ουρανό, στον ορίζοντα.
1: Έχει ωραίο καθαρό όμως. Ουρανό, αστραπές δεν φοβάται.
0: Ο Σάββας είναι καλλιτέχνη.
1: Βέβαια, ο Σάββας είναι φοβερός. Να σε ρωτήσω κάτι. Θα βγάλουμε γυναίκα Γενική Γραμματέα του ΙΕ.
0: Όχι, δεν το ξέρουμε.
1: Ολοπρωτεύει όμως η κυρία Γκρίνσπαν.
0: Αυτή προηγείται, η κυρία Γκρίνσπαν.
1: Και έχει και ωραίο επίθετο.
0: Που είναι κάπου από τη Λατινική Αμερική είναι αυτή.
1: Τον Άλαν.
0: Από πού είναι αυτή, Λατινική Αμερική.
1: Η Γκρίνσπαν.
0: Ναι.
1: Και λέγεται Γκρίνσπαν.
0: Ναι. Κάπου από
1: η Ρεμπέκα
0: Κωνσταρίκα.
1: Αμερικάνα είναι η μάνα μου.
0: Εντάξει, Αμερικάνα.
1: Εντάξει, Αμερικάνα είναι τώρα με τρελάνε, μωρέ. Είναι από τη Λατινική Αμερική. Από την Κωνσταρίκα είναι.
0: Εντάξει,
1: πολιτεία μα είναι.
0: Εντάξει, πολιτεία σα, αλλά είναι κάτι άλλο.
1: Τέλος πάντων. Βγαίνει όμως είναι για πρώτη.
0: Ναι, αλλά δεν έχει την πλειοψηφία αυτή που χρειάζεται για να βγει.
1: Τσούκου.
0: Ναι. Γίνονται εντωμεταξύ αυτές οι ψηφοφορίες και αυτές οι διαδικασίες.
1: Αυτή έγινε υπό τη δική μας προεδρία.
0: Αυτό
1: τώρα.
0: Υπό την προεδρία της Ελλάδας. Γιατί είμαστε πρόεδροι.
1: Βέβαια, προεδρεύουμε σε
0: όλα. Προεδράρα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, στην προηγούμενη λήψη ψηφοφορία, που είχε γίνει 29 Σεπτεμβρίου πριν αναλάβουμε εμείς δύο μέρες, είχε 10 θετικές, 3 αρνητικές και 2 ουδέτερες. Πρέπει να είναι όλοι να την ψηφίσουν.
0: Νομίζω.
1: Φαντάζομαι, για να είναι έτσι.
0: Νομίζω, ναι,
1: γιατί αυτό πλειοψηφία είναι. 15 είναι. Α, θέλουν συνένεση και από τα 15.
0: Νομίζω, θέλουν συνένεση.
1: Ναι. Τέλος πάντων, είναι και ένας κύριος, ο κύριος Γκρόση, που είναι δεύτερος. Ο επικεφαλής του.
0: Κάτι μου λέει το όνομα.
1: Ατομική ενέργεια.
0: Αυτό ήταν. Ναι, μπράβο, Ραφαήλ Γκρόση. Ναι.
1: Αργεντίνος αυτός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτα, από πού θα έλεγε ότι είναι.
0: Τη Γαλλία.
1: Τη Γουιάννα.
0: Εντάξει, παλιά
1: Κάρολιν. Ναι. Ροντρίγκες.
0: Ναι.
1: Μπιρκέτ. Τι να πω.
0: Γουιάννα.
1: Τέλος πάντων, δεν πήγε καθόλου καλά. Ήταν υποψήφιος και ο πρώην πρόεδρος της Σενεγάλης.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Μακί Σαλ.
0: Αρχίσαμε τώρα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αρχίσαμε τώρα.
1: Τι, γιατί.
0: Η λύα είναι βύση. Η βία δεν είναι λύση.
1: Βέβαια, παλιό αυτό.
0: Πρώτη φορά το βλέπω.
1: Ναι, είναι παλιό.
0: Δεν το ξέρα.
1: Υπέροχο είναι αυτό. Υπέροχο.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο. Ναι. Ο οποίος Γιώργος είναι στο Κιάτο και βγαίνει για ψάρεμα. Δεν είναι η σημερινή η φωτογραφία, αλλά.
1: Αυτό με ναι. τη Λία Βύση και τα λοιπά ήταν τότε που ήταν με το Πεπόνι.
0: Πολύ πίσω. Ναι, εντάξει.
1: Ναι, το Πεπόνι. Το Πεπόνι παγώνει, το παγώνει δεν πεπώνει.
0: Και διάφορα τέτοια
1: ναι.
0: άλλα με πεπώνει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Σουρεάλ, πάρα πολύ ωραία.
1: Τέτοια πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν σου είπα που λες, ήταν και άλλοι υποψήφοι. Πρέπει πολλούς έχει. Δεν πήγαμε κι εμείς ρε στη Διονύση.
0: Πού να πάμε,
1: να βάλουμε μια
0: μου.
1: Υποψηφιότητα.
0: Εμείς οι δύο.
1: Ένας από τους δυο μας. Σας στήριζα εγώ με κατέβαινε για να κάνω γενικό γραμματέα.
0: Παιδί μου, πρέπει να είσαι.
1: Απλά θα με έπαιρνε στο γραφείο τύπου.
0: Διπλωμάτης καριέρας πρέπει να είσαι.
1: Άντε καλέ. Τι διπλωμάτης καριέρας.
0: Τι.
1: Εδώ πέρα είναι πρώην πρόεδρος αυτός. Ο ένας. Ο Μακί Σαλ.
0: Εντάξει, ο πρόεδρος είναι και με τρόπον τεινά διπλωμάτης. Δεν είναι.
1: Ο Λάρα Οτούνου.
0: Τι είναι ο Λάρα Οτούνου.
1: Δεν ξέρω, από την Ουγκάντα. Και η Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα. Αυτή είναι σαν πρωταγωνίστρια.
0: Μεξικάνικη, σε θυμάσαι.
1: Σαπουνόπερα.
0: Όταν
1: ναι.
0: τα μεξικάνικα ναι. ένα διάστημα.
1: Όχι, Χωσέ Κουέρβο, δεν θα σε αφήσω να πάρει την αδερφή μου τη Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα.
0: Μπράβο, ναι.
1: ναι.
0: Μπράβο.
1: Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Τα παρακολουθούσε, θυμάμαι. Ανελιπώς αυτά.
1: Δεν τα βλέπα, δεν τα βλέπα.
0: Έλα που δεν τα ήξερε. Την άλλη μέρα ερχόσουν και μας έλεγαν περίληψη.
1: Όχι, καλέ, δεν τα βλέπα εγώ αυτά. Όχι, έβλεπα μόνο, ένα έβλεπα μόνο
0: ναι.
1: που μου άρεσε, δεν ήταν μεξικάνικο, ήταν βραζιλιάνικο. Λεγόταν η Αγριόγατα. Φέρα Γατζικάου. Στο είπα και βραζιλιάνικα.
0: Βραζιλιάνικα ήταν αυτό, γιατί ακούστηκε
1: σαν. Έπαιζε μια κοπέλα πάρα πολύ ψηλή.
0: Ακούστηκε σαν μπέρδεμα, σαν.
1: Έπαιζε μια κοπέλα πάρα πολύ ψηλή.
0: Σαν να πνιγώσουν.
1: Η οποία ήταν κόρη ενός πλούσιου γεωκτήμονα στη Βραζιλία.
0: Με θεληματικό πηγούνι.
1: Ναι, ναι, είχε θεληματικό πηγούνι κτλ. Και όλο είχε τα άλογά τη και τα είχε καβάλα στα άλογα.
0: Ωραία, τα άλογα. Τα αγαπάω πολύ.
1: Το δω και εδώ σε ένα σύριαλ, αυτό καμία σχέση.
0: Μου φώτισε, μα λέει ότι το καλύτερο από αυτά τα γελία είναι βύση και η βία δεν είναι λύση. Είναι τον ύψονο νομίματα μη μόνο ανόψιν. Εντάξει, αυτό το μαθαίνω το δημοτικό τώρα.
1: Εντάξει.
0: Το, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Ναι,
0: καρκινική
1: ναι.
0: επιγραφή. Γνωστό.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: βέβαια.
0: Η πρώτη που σου έρχεται στο μυαλό.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Τι ψάχνεις να βρεις πότε θα φύγει.
1: Όχι, δεν ψάχνω να βρω πότε. Ήθελα να
0: πότε
1: δω.
0: Φύγει ο Ρούμπιο και.
1: Πήγανε χτες στο γνωστό, στο κεντρικό ξενοδοχείο που δεν πρέπει να το λέμε. Γιατί δεν καταλαβαίνω.
0: Ποιο κεντρικό ξενοδοχείο.
1: Που φάγανε το βράδυ. Που είπαμε το μενού.
0: Πού είναι κεντρικό ξενοδοχείο. Στο Σύνταγμα κεντρικό ξενοδοχείο. Δύο είναι.
1: Όχι, δεν είναι δύο.
0: Πόσα είναι.
1: Όχι. Είναι τρία.
0: Τρία.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Το ένα. Το,
1: ναι.
0: Από τότε έχω να πάω.
1: Λοιπόν.
0: Ήταν ακόμα σε εργασίες. Ναι. Για πες, αναστήλωση.
1: Έλεγε είχε πέντε ρωτώντες.
0: Ναι.
1: Που κάτσανε.
0: Τι είχε.
1: Πέντε ρωτώντες. Τραπέζια. Ρωτώντες. Παιδί μου στρογγυλά. Ρωτώντες.
0: Α, εμένα το μυαλό πήγαινε στο ρωτώντα αυτό το τόξο που έχει.
1: Όχι, ναι, ναι, ρωτώντες, ναι. τραπέζια. Στο
0: ναι.
1: μιλά, αυτά που χωράνε πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Τώρα. Λοιπόν.
0: Που σε και βάζουν και κάθεσαι με τύπους που δεν τους ξέρεις και είναι άβολα και
1: αυτό,
0: δεν. Ναι. Για πες.
1: Εσύ του γαμπρού ή της νύφης.
0: Ναι, αυτό.
1: Συνήθως σε γάμους τα κάνουν αυτά.
0: Ναι, για
1: όχι,
0: πες.
1: Εντάξει, κάποιοι τα φροντίζουν αυτά τώρα.
0: Πες, παιδάκι μου τώρα, τι θες με τις πέντε ρωτώντες. Κάτι θες να πεις.
1: Όχι, λέει, ποιοι κάτσανε με ποιους, ρε παιδί.
0: Ποιοι κάτσανε με ποιους.
1: Εγώ είδα πάντως τα πλάνα που έβλεπα στο Earth News ότι ήταν στο ένα τραπέζι ήταν ο Πρωθυπουργός, ο Ρούμπιο,
0: ναι.
1: ο κύριος Γεραπετρίτης που έκανε και την προσφώνηση.
0: Υπάρχει συνάφεια, ναι.
1: ναι. Ήταν η σύζυγος του Πρωθυπουργού, δεν την είδα, το διαβάζω τώρα.
0: Ναι. Είχαν βάλει κανέναν ξένο.
1: Ο κύριος Χατζηδάκης και η πρέσβης, η Κίμπερλι
0: ναι.
1: και ο κύριος Αλεξανδρίδης η που Κίμπερλι... είναι ο πρέσβης της Ελλάδας, της ΗΠΑ.
0: Η Κίμπερλι ήταν μόνη της. Γιατί συνήθως η Κίμπερλι πηγαίνει με το
1: δεν
0: στυλίστα.
1: Είχε, δεν τον είχε το στυλίστα αυτές τις
0: μέρες. Δεν ήταν στυλίστα. Ναι. Ρωτάω εγώ, ρε παιδί μου.
1: Δεν τον είχε. Λοιπόν, χτες λέει, θες και γενέθλιο δέντια.
0: Α, Τιχουάνα βλέπατε σε σκύρια στα μάτια.
1: Τιχουάνα.
0: Τιχουάνα.
1: Ναι. Mm-hmm. Στο ένα άλλο τραπέζι κάθισαν, λέει, ο κύριος Δένδιας,
0: ναι.
1: που είχε και γενέθλιο.
0: Α, ήταν ο κύριος Δένδιας εκεί.
1: Είπε κερνάω. Όχι. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Παπασταύρου, ο κ. Θεοδωρικάκος.
0: Φωνάξε τα όργανα να κάνουμε κέφι και μπήκαν κάτι βιολιάδι.
1: Αλλά ναι. και μέλη του επιχειρηματικού κόσμου.
0: Α, ήταν και.
1: Βέβαια, ήταν προσκεκλημένοι. Βέβαια.
0: Ήτανε το και... πρωτόκολλο αυτό ποιο το όριζε, το Υπουργείο Εξωτερικών, το δικό μα ή η πρεσβεία.
1: Ναι, τα είχαν κανονίσει.
0: Ναι, αλλά ποιο το κανονίζει.
1: Και τα Υπουργεία Εξωτερικών. Τα Υπουργεία Εξωτερικών το πρωτόκολλο.
0: Μάλιστα. Και τα δύο.
1: Αυτά. Αυτό ήταν ένα δείπνο το οποίο παρέθεσε η ελληνική κυβέρνηση προς τη μήνυμα.
0: Άρα η ελληνική.
1: Ναι. Το πρωτόκολλο μας είναι ένα, είναι το πρωτόκολλο ούτως ή άλλως σε τέτοιες περιπτώσεις. Κατάλαβες. Λοιπόν, αλλά είχαν καλέσει και ανθρώπους που έχουν παίξει και ρόλο και στον κάθετο διάδρομο. Επιχειρηματίες, κατάλαβες. Είναι.
0: Πώς δεν κατάλαβα. Ο κύριος Κυριακός που συνήθως είναι στοιχείο, αλλά τώρα δεν είναι στοιχείο. Λέει, εμείς, εσείς στο Ρούμπιο, εμείς βόλτες στο Μαρούσι στο ήλιο βασίλεμα. Και πολύ ωραία κάνετε. Δεν είναι ωραία, δεν έχει ωραία χρώματα και το Μαρούσι, κύριε Κυριάκο.
1: Διονύση, ναι. Καλά το εγώ διαβάζοντας το μενού, έλεγε φιλέτο ψαριού. Ναι. Φιλέτο κάθετος ψάρι. Πρόσεχε, είχε και κρέας.
0: Απέστονται.
1: Πρόσεξε, γιατί είχε φιλέτο μοσχάρι ή ψάρι.
0: Τι θα πάρεις.
1: Μοσχάρι.
0: Εννοείται.
1: Καλά το
0: ζητάμε. Το ζητάμε δηλαδή ό,τι τι.
1: Πρόσεξε τώρα. Ναι. Αυτό όμως ναι. Μπορείς να τα φας που να θέλεις να φας και από τα δύο.
0: Α. Εντάξει. Θα σε κακοχαρακτηρίζαν.
1: Όχι βέβαια. Γιατί είναι η φιλοσοφία surf and turf.
0: Ναι, αλλά να σου πω όμως
1: surf and turf.
0: Ότι με άλλο κρασί. Άλλο κρασί πάει με το κόκκινο κρέας, άλλο με το ψάρι.
1: Αυτά είναι.
0: Οπότε μετά, αν ήθελες να φας και από τα δύο, θα έπρεπε να μπλέξεις και τα κρασιά.
1: Αλλά δεν είναι
0: μετά, για.
1: Αυτό. Γιατί θα οδηγήσεις.
0: Πύρλα. Μετά θα.
1: Τι θα οδηγήσει.
0: Λευκό με κόκκινο δεν θα αναμειγνύσει, μου έχουν πει.
1: Ρε παιδί μου, ναι. Δεν θα οδηγήσει.
0: Πού το ξέρει.
1: Θέλω να με πας να φάμε surf and turf.
0: Surf and turf.
1: Mm. Surf and turf. Τα μπλέκουν αυτά οι Αμερικάνοι.
0: Surf and turf θα πάω να σου. Θα σε πάω μόνο αν έχει κάπου αυγά μάτια. Αυγά σκράμπλ, αυγά βραστά, αυγά. Έχει, να σε πάω.
1: Αυτό δεν είναι surf and turf.
0: Τι είναι αυτό.
1: Αυτό είναι F and turf. F and turf. Το βάζω στα λέγα.
0: Πες την κίνηση. Θα πεις την κίνηση γιατί πήγε παραπέντε η ώρα.
1: Ρε εσύ πού πήγε. Περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Το έχετε καταλάβει.
0: Στις ρωτώντες έχουμε διαχρονικό νικητή. Κορυφαία ήταν αυτή με Άδωνη Ανδρουλάκη Κωνσταντοπούλου. Αυτό.
1: Αυτή ήταν.
0: Θα ήθελα να είμαι στο τραπέζι αυτό. Είναι ένα από τα ελάχιστα τραπέζια που θα ήθελα να είμαι.
1: Ή ένα μυγάκι να μου να εκεί στο χώρο. Έτσι ένα αυτό. Λοιπόν.
0: Χθες Τετάρτη λέει είχαμε νηστεία. Πώς τους βάλανε και κρέας. Μας λέει η κυρία Σοφία.
1: Μπορεί να νηστεύουν.
0: Ναι.
1: Ναι. Κάποιοι μπορεί να μην νηστεύουν.
0: Και Τετάρτη νηστεύουμε. Τις Παρασκευές και τις Τετάρτες.
1: Γι' αυτό είχε και φάβα στο τραπέζι.
0: Και Τετάρτη
1: ναι, και Παρασκευή, βέβαια. Παρασκευή δεν τρώσε λάδι. Και
0: αυτά,
1: καλά,
0: γιατί μου τα λέτε τώρα, δηλαδή.
1: Άστα, Διονύση, δεν
0: είμαι αμαρτωλός. Δηλαδή, ναι. Γιατί εγώ Τετάρτη δεν.
1: Είσαι αμαρτωλός.
0: Ναι, για πες.
1: Ναι, λοιπόν. Πολύ αυξημένη κίνηση στο ποτάμι, αλλά όχι τίποτα τραγικό. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι είναι από τη Λένορμαν στο ρεύμα ανόδου. Μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά πολύ χαμηλά. Και στο ρεύμα καθόδου είναι λίγο περισσότερο, λίγο μεγαλύτερη σε μήκος η κίνηση, γιατί περνάει λίγο τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Δεν είναι όπως άλλες μέρες, θέλω να πω. Όμως είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας.
0: Εγώ ξέρω χθες που το κέντρο ήταν άδειο γιατί δεν απαγορευόταν η κίνηση. Είχε γεμίσει το γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Το έξω γινόταν το έλα να δεις.
1: Ναι, γύρω-γύρω γινόταν.
0: Δηλαδή έκανα να διασχίσω έναν δρόμο που συνήθως το κάνω σε ένα τέταρτο, ας πούμε. Έκανα 35 λεπτά.
1: Άστα, Διονύση και εγώ.
0: Είχαν μαζευτεί όλοι σε αυτόνα. Γιατί.
1: Το ξέρω, βρε Διονύση μου.
0: Βγήκανε να. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στο κέντρο, θα πάμε να κυκλοφορήσουμε στο Νέο Ηράκλειο.
1: Εντάξει, όχι, Διονύση. Παίρνανε, βρίσκανε εναλλακτικές διαδρομές.
0: Από το Νέο Ηράκλειο.
1: Ναι. Αυτοί έβρισκαν. Ο κόσμος έβρισκε άλλο τρόπο για να πάει στο σπίτι του. Αυτοί που δουλεύαν. Τέλος πάντων.
0: Κακός.
1: Πολύ αυξημένη κίνηση λοιπόν στους περισσότερους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας αυτή την ώρα που σας μιλάω. Επίσης είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Παραλιακή ανάμεσα σε Άλιμο και Παλαιό Φάλιρο και στα δύο ρεύματα. Αυτό είναι πιο εύκολο να το λέω και το εξαδίνω τώρα, το σκέφτηκα μόνη μου. Λοιπόν, επίσης είναι αυξημένη η κίνηση στην Κατεχάκη, αλλά όχι όπως άλλες μέρες.
0: Σκέφτεται μόνη της, χαίρεται και μετά γελάει.
1: Χαίρομαι. Η Κηφισίας είναι πολύ φορτωμένη σήμερα και η Μεσογείων στο ρεύμα καθόδου από το ύψος, από το κάτω Χαλάνδωρη μέχρι και την Κατεχάκη κάτω, χαμηλά.
0: Πολύ ωραία.
1: Και θα σας πω τώρα γρήγορα και τη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάχει.
1: Εντάξει, θα την πω. Ρίξε το τραγούδι εσύ και θα τα λέω.
0: Στο περιφερειακό είπαμε δεν έχει.
1: Ναι,
0: του Τετάρτου. Όπως μας έλεγε ο φίλος πριν.
1: Όχι, στο περιφερειακό δεν έχει. Εντάξει, έχει κινησούλα, αλλά δεν είναι τίποτα φοβερό. Γενικότερα νομίζω ότι είναι μια καλή μέρα.
0: Κυκλοφοριακά.
1: Για όσους οδηγούν πάντα είναι καλή μέρα στη Θεσσαλονίκη. Η Τσιμισκή είναι λίγο φορτωμένη μόνο. Εντάξει.
0: Πάντα είναι καλή μέρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι ωραία η Θεσσαλονίκη. Μ' αρέσει.
0: Άλλο, ωραία.
1: Την αγαπώ πολύ τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Πολύ.
0: Και τα Τρίκαλα είναι ωραία.
1: Και τα Τρίκαλα είναι ωραία.
0: Σ' αρέσουν.
1: Βέβαια, έχω πάει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε αύριο Παρασκευούλα, λίγο μετά τις 6 το πρωί, να μείνετε εδώ στο Etnews Radio, να τα μάθετε όλα, να τα ακούσετε όλα. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σκαμπαρδόνη θα έρθει πάλι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Μάλλον.
0: Είναι κίντερ έκπληξη.
1: Είναι, ναι, ναι. Και αμέσως μετά κοντά σας Βασίλης Αδαμόπουλος και Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι δύο χώρες. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω εμβάθυνση μιας συνεργασίας, καθώς άφησε πίσω τις νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο χώρες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας, στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Τη Χαλκιδική επισκέπτε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές, προκειμένου να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Κατασβέστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι, με την πυροσβεστική να προχωρά σε εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη υποπτία των servicers επικεντρώνει το νέο νομοσχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την πιθανή επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Δημοσιεύματα που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρουν ότι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μεγάλο μέρος του Κιέβου έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων εξάρθρωσε υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 3 άτομα, μεταξύ αυτών και η δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσει σε ολόκληρη τη χώρα. Ο καιρός. Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.
1: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα
2: είπες και τι δεν είπες.
1: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

0: 8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών επαναβεβαιώθηκε κατά τις επαφές που είχε στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Αναχωρώντας πριν από λίγο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα πρότυπο συμμάχου στις δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την αναχώρησή του από τη χώρα μας. Αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι δύο χώρες. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω ευάθυνση μια συνεργασία, καθώς άφησε πίσω της νέες συμφωνίες άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο χώρες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πύλωνα σταθερότητας, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα μεταβεί και θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία, μία ώρα αργότερα στις Κουριές, προκειμένου να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικό να σταματήσει για έλεγχο. Ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, εισήλθε στο κέντρο της πόλης και αφού προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, τελικά κινητοποιήθηκε. Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την πιθανή επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Δημοσιεύματα που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρουν ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσει σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, ως 28 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth-Zak Info 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα. Έρθε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρθε Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
4: ανεδίθυρα ακούσματα.
2: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
4: με τη Χαρή Κλιαμενότου
2: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι. Ερτ Ζακίνθου. Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή Έρτη Ζακύνθου στους 95,2 και στους 93,2. Μπορείτε να μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, στα Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγο ζόρι στην Κεντρική Πελοπόννησο.
1: Πάω τη βρω στην άμμο, χάνεται ξαφνικά.
0: 2695033022 και 2695033114 είναι τα τηλέφωνά μας.

ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Ο Σερτζακίνθου μας βρίσκεται και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και στο Viber. Γράφετε στην αναζήτηση Σερτζακίνθου και μας στέλνετε τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε. Από καταγγελίες, συμβουλές, πληροφορίες, θέματα που θέλετε να θίξουμε ή να ψάξουμε, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι χρειάζεστε. Σήμερα είναι 5η, 8 Οκτωβρίου, γιορτάζει η Πελαγία, ο Πελαγής ή Πελάγιος ή Πελαγούλα ή Πελαγίνα, όλα τα ονόματα είναι της Οσίας Πελαγίας. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους όσες και όσοι γιορτάζουν. Είναι Διεθνής ημέρα ποδιατρικής και Παγκόσμια ημέρα όρασης κατά της τύφλωσης.

Λοιπόν, για την επίσκεψη του Ρούμπιο, με την επίσκεψη Ρούμπιο ασχολούνται όλα τα μέσα, είναι πρώτο θέμα. Είπε ο Ρούμπιο ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, ο Γεραπετρίτης ότι οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γερά θεμέλια. Συμφώνησαν 4 δισεκατομμύρια για όπλα, για F-35 και F-16. Η Ελλάδα έχει την πλήρη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στα ενεργειακά της σχέδια. Ηχηρό, αν όχι ηχηρό, δυνατό χαστούκι στη γείτονα, στην Τουρκία. Είχε συνάντηση βέβαια και με τον Πρωθυπουργό που όλα αυτά διακριβώθηκαν. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Κάθε φορά βέβαια που έρχεται κάποιος Αμερικανός αξιωματούχος, αυτό διαπιστώνεται, ότι κάθε φορά είναι στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Μάλιστα ο Ρούμπιο παρακίνησε την Ευρώπη να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ελλάδας σε σχέση με την οικονομία. Και βασικά αυτά. Είχαν ένα γεύμα με επιχειρηματίες, γιατί και η ουσία βέβαια είναι και με τους επιχειρηματίες τι γίνεται, έτσι. Το δεύτερο θέμα που απασχολεί είναι η υπόθεση Καμπούρη, του παρουσιαστή σε εισαγωγικά, εκτός εισαγωγικών της Trust TV, έτσι όλοι τον ξέρουν, τον Φίλιππο Καμπούρη, πρόεδρο του κόμματος του Λαός του Εξοκοινοβουλευτικού, του οποίου πρόεδρος ήταν ο Καρατζαφέρης, να θυμίσουμε, και είχε μπει στη Βουλή στο παρελθόν. Λοιπόν, αυτός έκλεινε διάφορες, έκανε εταιρείες, τα είπαμε και χθες. Τώρα βγαίνει στο φως ότι είχε παρτίδες και με τραγουδιστές, τους οποίους έβαζε σε διάφορα νυχτερινά μαγαζιά που είχε επαφή ή άκρη, ή τα άνοιγε και ο ίδιος, εν πάση περιπτώσει, ή αναλάμβανε να τα στελεχώσει με τραγουδιστές, και δεν πλήρωνε ποτέ τον ΕΦΚΑ. Με αποτέλεσμα εκατομμύρια. Ο ίδιος λέει ότι δεν είναι έτσι, ότι μπορεί να... Μιλάμε για 5 εκατομμύρια ευρώ απάτη, έτσι, και 25 εταιρείες. Ότι είναι η υπερασπιστική γραμμή, είναι ότι έχει οφειλές στον ΕΦΚΑ, όπως έχουν και πολλοί πολίτες. Όχι ότι είναι απατεώνας. Και βέβαια το θέμα που εγώ είμαι να σκάσω από όταν το είδα, ειλικρινά δηλαδή, δεν ξέρω πώς κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι τα βράδια από όταν έγινε γνωστό το θέμα, είναι η θυελώδης ρήξη της Βύση με τον Καρβέλα. Και τι θα γίνουμε τώρα, παιδιά? Μιλάμε για σοκ. Είναι, άστα μας το διάλειμμα τώρα, γιατί συγκινούμε.

Ξεκινάμε λοιπόν με την καθημερινή, το πρωτοσέλιδό της. Μάρκο Ρούμπιο: δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Τα μηνύματα για το καλώδιο, τα F-35 στην Άγκυρα, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Είναι συνέντευξη που παραχώρησε στην καθημερινή ο Μάρκο Ρούμπιο. Μετεμποδίων η απόκτηση ηθαγένειας για τους ομογενείς λόγω γραφειοκρατίας. Εκδηλώσεις μνήμης σε προεκλογικό φόντο στο Ισραήλ. Άλλο θέμα από την καθημερινή: τροπολογία, επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μήλος, το πόρισμα της περιφέρειας για το White Coast. Και σε ποιον ανήκουν τα τραγούδια. Με αφορμή το σκοτωμό Καρβέλα Βύση. Παιδιά, είναι σοβαρά τα πράγματα. Τα νέα. Οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες, τα ψηλά γράμματα και ένα μήνυμα για την ελευθερία και τη δημοκρατία που απειλείται με τη χθεσινοβραδινή ομιλία του στην Πνίκα για τον Ρούμπιο. Μισθοί και συντάξεις, όλος ο νέος χάρτης, τι θα ισχύσει το 2027. Τι προκύπτει με βάση το προσχέδιο του προϋπολογισμού, πού διαμορφώνονται οι απολαβές ανακλιμάκιο, τι συμβαίνει με τις τριετίες και με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Πίνακες και αναλυτικά παραδείγματα από την εφημερίδα. Αύξηση 3,9% στους μισθούς και 2,8% στις συντάξεις. Μαρί Κάρμεν, πέθανε η γυναίκα που ξεσήκωσε τους Ισπανούς. Είναι μια φοβερή είδηση αυτή. Δεν πρόλαβε να γυρίσει στο σπίτι της η 87χρονη και είναι αυτή η οποία ουσιαστικά έβγαλε στους δρόμους όλους τους Ισπανούς σχετικά με το ζήτημα της στέγασης. Ξεπούλημα, οι αγορές ομολόγων σε νευρική κρίση. Ακίνητα δημοσίου, το συνέθισιον ανήκει στο Σωτηρία. Νόμπελ χημίας, οι δύο επιστήμονες που έλυσαν γρίφο ενός αιώνα, και στον υπέρτιτλο και στο ένθετο ομάδα, το μεγάλο αντίο όταν ο Μέση ξεπέρασε τον Μαραντόνα. Απογευματινή. Ύμνη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδας. Διαβουλεύσεις για αέριο από την Κύπρο μέσω Ελλάδας στον κάθετο διάδρομο το 2028. Όλα αυτά ο Ρούμπιο, έτσι. Κυριάκος Μητσοτάκης, οι σχέσεις μας στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Η στήριξη στην Κίμπερλι και η απάντηση για τα fake news της Wall Street Journal. Ράχο κοκαλιά της συμμαχίας μας ο κάθετος διάδρομος, είπε ο Ρούμπιο στη συνάντησή του με τον Κεραπετρίτη. Σε άλλα θέματα, high-tech Καραϊσκάκη από το 2029, Ήλερ νέα ύδρα το κύκλωμα του Καμπούρη, πόλεμος μέχρι σε σχάτων με βαριά λόγια για την κόντρα Καρβέλα Βύση.

η εφημερίδα των συντακτών. Ήλθε, πήρε 4 δισεκατομμύρια και απήλθε, πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Μάρκο Ρούμπιο, σιγή ηχθείος από τους δύο Υπουργούς Εξωτερικών για Τουρκία και Ελληνοτουρκικά. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Μέρτς και Ούρσουλα μας βάζουν πιο βαθιά στην παγίδα του πολέμου, είναι το δεύτερο θέμα της εφημερίδας των συντακτών. Κώστας Καραμανλής, εχμές για την εξωτερική πολιτική. Φούρνοι κατοχύρωση ζητούν η παραδοσιακή αρτοποιή. Μέτωπο κατά του ακροδεξιού κύματος, αυτοκριτική παφλασμή. Αλλοιείς δεν τσίμπησαν το δόλωμα της κυβέρνησης. Ξαναμυρίζει σκουριές μεγάλη συναυλία μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη. Ριζοσπάστης. Στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Πολεμικό ανακοινοθένει συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμούς, ασφάλεια. ΚΚΕ, ο λαός να αντιπαλέψει την αναβαθμισμένη συμμετοχή της χώρας στα αιματοβαμμένα πολεμικά, ενεργειακά και οικονομικά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών, ΝΑΤΟ, στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, που θα απαιτήσει νέες θυσίες από τον ίδιο και τα παιδιά του. Κινητοποιήσεις μαθητών, φοιτητών και εργαζομένων στη Γαλλία, ομή παρέμβαση κυβέρνησης Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής στη Γαλλία. Διεθνής Μέρα Δράσης 30 Οκτώβρη, σήμερα η σύσκεψη στον Πειραιά για την οργάνωση της μάχης. Νέο κύμα ακρίβεια στα τρόφιμα, κοροϊδία στο τετράγωνο, η συμφωνία κυβέρνησης μεγαλεμπόρων. Ευρωπαϊκή Ένωση, κουλτούρα φέρετρων με προετοιμασία για ενδεχόμενη υβριδική επίθεση. Μαθητές, μέρα πολύμορφης δράσης σήμερα στα σχολεία. Σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, νέες απειλές Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, φουντώνει ο πόλεμος στην Ιεμένη. Πλημμύρες στην Κρήτη, η οργή να γίνει οργανωμένη διεκδίκηση. Και τελευταίο θέμα από τον Ριζοσπάστη, επαγγελματίες αλλοιείς συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις την Κυριακή. Ελεύθερος τύπος. Ισχυρή συμμαχία. Τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Μητσοτάκης, η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρώπης και Αραβικού κόσμου. Δεύτερο θέμα. Η Εκκλησία στην εποχή των social media. Χωρίς φόβο αλλά με μέτρο η συμμετοχή κληρικών στα κοινωνικά δίκτυα. Το συμπέρασμα της συζήτησης στην Ιερά Σύνοδο. Στήριξη της βιομηχανίας με κούρεμα έως 70% στο ρεύμα σε δύο φάσεις τα μέτρα. Μητσοτάκης στη σύνοδο Med9, αναγκαία η Ευρώπη απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια. Συγγνώμη, αναγκαία η ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια. Το Ελνίνιο και τα Ναύλα, μόλις άρχισαν οι μειώσεις στο ράφι, νέο ράλι στις διεθνείς τιμές καφέ. Σκληρή απάντηση Βύση σε καρβέλα, εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή, θα πάμε κόντρα και όπου βγει, με τραγούδι του απάντηση. Όμορφα. Και στα σπορ η Αργεντινή δάκρυσε για το αντίο του Μέση. Το μανιφέστο. Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα, αποθέωσε τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ισχυρό μήνυμα στήριξης από την Ουάσιγκτον στην κυβέρνηση. Κυριάκος Μητσοτάκης, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Μάρκο Ρούμπιο, ιστορική συμμαχία μας, υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σε οικονομία, ενέργεια και εμπόριο. Δεύτερο θέμα, διαδηλωτής εξωτερικού. Φαραντούρης, ο γυρολόγος της πολιτικής, κάνει και επαναστατική γυμναστική στο Στρασβούργο. Πώς κατάφερε να τρυπώσει στο κόμμα Ανδρουλάκη, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ένθερμος υποστηρικτής του Κασελάκη. Αξιοσημείωτη η πολιτική ευληγησία του πιανίστα του Πασόκ. Κυριάκος Πιερακάκης, μηδενική ανοχή στην προώθηση παράνομου τζόγου. Γρηγόρης Δημητριάδης, το στεγαστικό πλέον ρίχνει κυβερνήσεις. Το ποντίκι, πέμπτη σήμερα. Τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις. Πολύ καλά λόγια από τον Ρούμπιο, αλλά δίχως καθαρές εγγυήσεις ασφάλειας.
πλήρηση ταύτιση στα ζητήματα εξοπλιστικού, οικονομικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος. Έμεσες παρενέσεις του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για διευθετήσεις των εκκρεμωτήτων με την Τουρκία. Η γελιογραφία, λέμε τώρα, είναι ο Τσίπρας. Σε μια φωτογραφία έχει υψωμένο το δάχτυλο και έχει ένα βλέμμα έτσι. Στην Ελλάς, λέει, θα γίνονται δεκτοί μόνο βουλευτές που δεν είναι πλέον βουλευτές. Και το, αυτό που είπε για το γέλιο είναι άγνωστοι οι βουλευτές του κυρίου. Βεσπέδιο. Κόντρα. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Ρούμπιο. Να τα βρούμε με την Τουρκία, μας προέτρεψε εμέσως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Όλο το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων για τις ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Δεύτερο θέμα, σε απόγνωση οι μικρομεσαίοι, χιλιάδες λουκέτα τα τελευταία 3 χρόνια σε αρτοπία. Αλέξης Τσίπρας, δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, αλλά να ενώσω. Κυριάκος Πιερακάκης, η ανάπτυξη φέρνει νέες θέσεις εργασίας και καλύτερους μισθούς. Ακίνητα έρχονται νέες αντικειμενικές αξίες για να κλείσει η ψαλίδα με τις εμπορικές. Η Ιερά Οδός του έβγαλε τσεκούρι σε καυγά για το ποιος έχει προτεραιότητα. Άλλο πάλι.

Περνάμε στην εφημερίδα «Ο Λόγος». Κόμβος ενέργειας και ασφάλειας η Ελλάδα, εγκομιαστικά σχόλια και μηνύματα από τον Μάρκο Ρούμπιο. Δεύτερο θέμα, προβληματισμός για το ενδεχόμενο ελληνικής ναυτικής εμπλοκής στον κόλπο, στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης στα μηνύματα της επίσκεψης Ρούμπιο. Μητσοτάκης από σύνοδο κορυφής Med9, η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις έναντι των αυξημένων τιμών ενέργειας. Την Κυριακή θα απολογηθεί ο Φίλιππος Καμπούρης, δεν έχει διαπράξει απάτη, είναι οφειλή στον ΕΦΚΑ. Υπόθεση Μαζονάκη. Κατέθεσε η απολυμένη αναισθησιολόγος εν αναμονή της κατάθεσης της κόρης του ζευγαριού. Κρατική χρηματοδότηση 97,8 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές σε περιφέρειες και δήμους. Διπλασιάζεται η επιδότηση πετρελαίου για τους ψαράδες, αναζητούνται και άλλα μέτρα ενισχύσεων.

political. Το Ταμείο της Επίσκεψης Ρούμπιο. Από την πνίκα το νέο δόγμα των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Δύση. Τι συζήτησε με Μητσοτάκη, Γεραπετρίτη, Δένδια. Το μήνυμά του, η Ελλάδα πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας. Κεραυνή Καραμανλή, σκληρό ροκ για τον αναθεωρητισμό της Άγκυρας και την κατοχή της Κύπρου. Στο Ελληνοκινέζικο Φόρουμ άφησε εχμές για τα 2 μέτρα και 2 σταθμά της Δύσης. Μητσοτάκης σε Med9, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας. Ξεδοντιάζουν το κύκλωμα απάτης, ποιος ήταν ο αχυράνθρωπος κλειδί στις business του Καμπούρη. Η κυβέρνηση διπλασίασε την επιδότηση στο αλλιευτικό πετρέλαιο με παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Μέτρα για αποκατάσταση ζημιών, ένεση 97,8 εκατομμυρίων σε δήμους και περιφέρειες που χτυπήθηκαν από φυσικές καταστροφές. Δημοκρατία. Πόντιος Πιλάτος ο Ρούμπιο. Υπέρ του διαλόγου με Τουρκία ένυψε τα σχήρας του για το καλώδιο. Πήρε το ναι σε όλα που ήθελε και άφησε πίσω μόνο λόγια. Το σοκ της ιδιωτικής διπλωματίας και τα καλοπιάσματα από την πνίκα με φόντο την αρχαία Ελλάδα, χλιαρός για την Guilfoyle. Ξεπέρασε κάθε όριο η δουλοπρέπεια του Υπουργού Εξωτερικών, θερμή η χειραψία, άγνωστος ο λογαριασμός, κατώτερη των κρίσιμων περιστάσεων. Ξεπέρασε κάθε όριο η δουλοπρέπεια του Υπουργού Εξωτερικών, θερμή η χειραψία, άγνωστος ο λογαριασμός, κατώτερη των κρίσιμων.

Όμως βγαίνουν και οι μαθητές στα κάγκελα, οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τον Παπασταύρου. Περίεργη αυτοκτονία αγγίζει τον Ερντογάν. Νεκρός με σφαίρα στο κεφάλι, ο άνθρωπος κλειδί του σκανδάλου στο τουρκικό χρηματιστήριο. Και ο Πλεύρης πανηγυρίζει, φέρνουν τώρα παράνομους μετανάστες και μέσω Αλβανίας.

και πάμε και στην αυτεμπορική. Διαγώνη ενεργειακή διάδρομη. Κόμβωση χώρα μέσω τεσσάρων οδών για LNG, πετρέλαιο και ηλεκτρικό ρεύμα. Δεύτερο θέμα, σε δίνει τα ομόλογα αποδόσεις δεκαετών, Ηνωμένες Πολιτείες 5,35, Βρετανία 5,48, Γαλλία 5, Ελλάδα 4,5. Συμφωνίες 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην άμυνα, Μάρκο Ρούμπιο, η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας. Κώστας Καραμανλής, Τριάντ, ανάγκη πιο σύνθετης και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής. Νομοσχέδιο, η φορολόγηση των κρύπτος σε μαρκάρισμα ή servicers. Πάμε σε τραγούδι πριν περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

0: Άκου τώρα καθημερινά με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας με τη Sport Day. «Μα αντέχω, σου λέω», ο Αλγουαθίλ περιμένει σήμερα να ακούσει «Ρέμο» από τον Ελβετό Ρέμο, τον Φρόιλερ. «Ο Θεός με έστειλε στον θρύλο, όλα όσα δήλωσε ο ανεπανάληπτος Γιωβάνι στο Ολυμπιακό TV». «Ντούρασελ, ο βιονικός κεντρικός χαφ, έχει παίξει 7

σερία 90 λεπτά χωρίς να χάσει δευτερόλεπτο, 3 μάτς με τον Ολυμπιακό και 4 με την Εθνική. Εφόσον τσεκαριστής του Ρέντι ότι είναι εντάξει, θα πάει και για 8ο συνεχόμενο. Τον 18χρονο Αζέρο Αλή Ιμπραχήμ θα δοκιμάσουν οι Ερυθρόλευκοι. Άλλα θέματα από τη Sport Day. Παναθηναϊκός, ο λαός 72% στον Ανδρέα. Οι φίλοι του Τριφυλιού ψήφισαν μαζικά για τον Τετέι για MVP. ΑΕΚ, περδί και ο Λάζαρος. ΠΑΟΚ, έτσι στα ξαφνικά, δεύτερη επίσκεψη του Ιβάν Σαββίδη στη νέα μεσημβρία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Άρης 2, πλάνο ο Γρηγορίου. Πρωταθλητής. Πιο πλήρης από ποτέ, πάνωπλο σε 3 μέτωπα ο θρύλος. Ποιοι έχουν το προβάδισμα για την πρώτη γραμμή, ποιοι θα είναι οι μπαλαντέρ, ποια κρυφά όπλα θα κάνουν άμεσα την εμφάνισή τους, ποιες οι πρώτες ενδείξεις εν όψη ΠΑΟ. Ο Ολυμπιακός μπαίνει με 2 ενδεκάδες στη μάχη του Double και της Ευρώπης. Ένας ευγενικός τύπος ανάμεσα σε άξεστους, οι Μεξικανοί αποθεώνουν τον Γκονσάλες όχι μόνο για το ταλέντο του, αλλά και την προσωπικότητά του στην εθνική ομάδα. Ζιωβάνι, ο Θεός με έστειλε στο λιμάνι, δεν ξεχνά. Μάριους σε ρόλο Ισακ, ο Ιμανόλ ποντάρει πολλά στον Αφρικανό, στηριζόμενο στη συνεργασία που είχε με τον Φόρ της Λίβερπουλ. Σταθερότητα και ουσία, πώς σχολιάστηκε η εικόνα των Φρόιλερ και Πουέρτα στην Ελβετία και στην Κολομβία. Με το βλέμμα στον ΠΑΟ, το ντέρμπι που δεν κερδίζεται μόνο με τα πόδια, από τον κύριο Πρόεδρο. Μπάσκετ, απίθανη αποθέωση των Λιθουανών, θρύλος όπως η Βραζιλία του Πελέ. Πώς το διασημότερο μπασκετικό podcast της Ευρώπης εκθίασε με τον πιο μοναδικό τρόπο το παιχνίδι του Ολυμπιακού του Μπαρτζόκα. Γιατί οι ξένοι θεωρούν φαβορί τους Ερυθρόλευκους για να κατακτήσουν ξανά την Ευρωλίγκα. Να κάνει τον back to back έτσι. Άλλη την τόγλου, τέλος πάντων. Πάμε. Φως. Τα τυπικά για το παλάτι. Έως αύριο αναμένεται να μπει η τροπολογία για το νέο Καραϊσκάκι σε διαβούλευση μαζί με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση. Τρέμπλ, ο Αθηναϊκός, η ομάδα του Ηλία Ζούρου, επικράτησε 88-65 του Πρωτέα Βούλας και κατέκτησε και το Super Cup στις γυναίκες. Ο σημαντικός ρόλος του επαρχιακού τύπου, η Εσιεπίν γιόρτασε και στα Γιάννενα τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της με σειρά εκδηλώσεων. Ο Πλίζη για αύριο, ο Ολυμπιακός αναμένεται να στηριχθεί στο επιθετικό του ταλέντρο κόντρα στην ΕΦΕΣ. Τα ματσαρίσματα που ταιριάζουν και η Μοντέρο Βεζένκοφ. Διαγώνισμα στα τουρκικά, ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολη αποστολή απόψε, καθώς υποδέχεται στο ΑΚΑ τη Φενέρ στις 9 και 4 το μάτς. Μεγάλη δεν χάνει, παρόντος του τεράστιου νίκ στην εξέδρα, ο Άρης επικράτησε 93-80 της Μπούργκος, κάνοντας το 2-2 στο Eurocup. Μα δεν τελειώσαμε, μπορεί να ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις με την Εθνική Αργεντινής εν μέσω αποθέωσης ο Λιονέλ Μέση, αλλά φυσικά δεν σταματά το ποδόσφαιρο. Και βγαίνοντας στον αφρό, η Κύπρος δείχνει σημάδια ανάκαμψης για πρώτη φορά μετά από χρόνια αγωνιστικής μιζέριας, ξεχωρίζοντας το Nations League. Ώρα των σπορ. Είναι τρελοί αυτοί οι αεκτζίδες, 2 sold out, μέσα σε λίγα λεπτά εξαφανίστηκαν όχι μόνο τα εισιτήρια για το μάτς με τη Ρεάλ, αλλά και τα εισιτήρια του Σαββάτου για το μάτς με τον Όφη. ΑΕΚ με ψυχή πήρε νίκη θρίλερ, καθάρισε στο τέλος της Άλλων Βίλπας με 95-93 στο μπάσκετ, έτσι. Μέσα ο Ρώτα, τα δεδομένα για Βάργκα, 300 και Ζούμπκοφ για την ποδοσφαιρική ΑΕΚ. Χαμός και με το διαρκείας ΑΕΚ Πάσπορτ της ερασιτεχνικής. Live Sport. Μάστορας στα διπλά. Ο Νίστρουπ έχει τον τρόπο να κερδίζει εκτός έδρας ντέρμπι και θέλει να το επαναλάβει και στο Φάληρο. Οι Ρώσοι κρατούν τον Γκασάμα στο προσκήνιο. Για το καρέ με την Φενέρ, το 4-4 στόχος του Επτάστερου, είπαμε 9 και 4, κόντρα στους πολύ ισχυρούς Τούρκους. Μπουλντόζες τον Μάιο,
Ο Βεργής αποκαλύπτει τα επόμενα βήματα για τον νέο Καραϊσκάκης. Κλειδώνει η ενδεκάδα με Μάριους. Sold out σε 90 λεπτά, αμόκα από τους φίλους της ΑΕΚ για το ιστορικό μάτς με τη Ρεάλ. Κάστρο 18.000 θέσεων, αποκλειστικό. Ο Πετρουλάκης φέρνει στο φως τη νέα βόμβα του Μιστακίδη.

Μέτρο Σπορ. Τρελό πάρτι, σόου από την ομάδα και από τον κόσμο του Άρη και επίδειξη δύναμη σε βάρος της Μπούρκος. Σπανούλης, ήμασταν πολύ καλοί στο πρώτο ημίχρονο, όχι όμως στο δεύτερο, όταν παίξαμε εγωιστικά. Δημητρίεβιτς, βαδίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Πολύ ωραίες στιγμές με τον Γκάλι και τον Σιάο. Γκράσιας καπιτάν, συγκλονιστικές στιγμές στο αντίο του ανυπέρβλητου Λέο Μέση στην Εθνική Αργεντινής. Αποθέωση άνευ προηγουμένου από 80.000 Αργεντινούς. Είχα μαζί μου πολεμιστές, πετύχαμε τα πάντα όταν ήμασταν ενωμένοι. Σας ευχαριστώ όλους, σας αγαπώ, είπε ο Λιονέλ Μέση. Ναι, μπορούμε μέχρι το τέλος, σίγουρος για τις δυνατότητες του ΠΑΟΚ στο EuroCup ο Νίκ Καλάθης. Θέλω σωστή νοοτροπία. Ο Ιβάν στην προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία μίλησε στους παίκτες, στο τεχνικό team και σε στελέχη της ομάδας. Ανέστητοι ή το κάνουν επίτηδες, Ζαμπάλα και Κατόπι έστειλαν πάλι Λανουά και Κέρθ στον Ηρακλή για το μάτς με τον Λεβαδιακό, δύο μόλις αγωνιστικές μετά την κλοπή με τον Ατρόμητο, για τον Ηρακλή το συγκεκριμένο θέμα.

0: Είναι σοβαρά τα πράγματα, παιδιά. Αναβήσει. Δεν θα εμφανιστεί στο Αθηνών Αρένα φέτος.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Τι είπε στους μουσικούς της μετά το ΆΚΑ.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ανατροπή στα επαγγελματικά σχέδια της Άννας Βύση για το φετινό χειμώνα, καθώς η πολυαναμενόμενη επιστροφή της στο Αθηνών Αρένα δεν πρόκειται τελικά να πραγματοποιηθεί μέσα στη σεζόν 2026-2027.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Την πληροφορία αποκάλυψε ο Γρηγόρης Γκουντάρας στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» του Σταρ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, μετά τη μεγάλη συναυλία της στο ΆΚΑ, η Άννα Βύση συγκέντρωσε τους σταθερούς συνεργάτες της και τους ενημέρωσε για την αλλαγή των σχεδίων. Όπου μη με σκάς τώρα. Είστε ελεύθεροι από μένα, βρείτε κάπου να εργαστείτε. Δεν θα υπάρχει αυτό το χειμώνα το Αθηνών Αρένα. Ραντεβού από τον επόμενο χειμώνα, φέρετε να τους είπε.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Με τον τρόπο αυτό η τραγουδίστρια ουσιαστικά αποδέσμευσε εγκαίρως τους μουσικούς της, ώστε να μπορούν να προγραμματίσουν τις επόμενες επαγγελματικές κινήσεις τους.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ωχ, Παναγία μου. Η είδηση έρχεται την ίδια περίοδο που η πολυετής προσωπική και καλλιτεχνική σχέση της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα περνά μία από τις σοβαρότερες κρίσεις της.
1: Άχου και δεν
0: με νοιάζει. Να κοιμηθώ, παιδιά, από όταν το μάθα. Καλά, ο Αλέξανδρος έχει να κοιμηθεί πριν. Το ξέρετε, το έβλεπε να έρχεται. Αλέξανδρε, μεγάλος φαν του Καρβέλα. Συγγνώμη, της Βύση. Συγγνώμη. Λοιπόν, οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σε δημόσιες τοποθετήσεις μετά την απουσία του Νίκου Καρβέλα από τη συναυλία στο ΆΚΑ, ενώ στο προσκήνιο έχουν βρεθεί και οικονομικές διαφωνίες που σχετίζονται με πνευματικά δικαιώματα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ω Χριστέ μου. Η Άννα Βύση θα κάνει ένα σύντομο ταξίδι εκτός Ελλάδας μετά τη μεγάλη επιτυχία του ΆΚΑ και θα περάσει τελικά το χειμώνα χωρίς σταθερές εμφανίσεις στη νυχτερινή Αθήνα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Πώς την είπαμε, η Άννα Βύση λέει πραγματοποίησε διήμερο ταξίδι στο εξωτερικό μαζί με τη Δήμητρα Κούστα, στενή φίλη και συνεργάτη δάτης.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Είναι αυτή που έχει την εταιρεία παραγωγής που πλακώνεται με τον Καρβέλα. Άγια σου.

0: Και βέβαια μια τέτοια κόντρα δεν θα μπορούσε να μην τη σχολιάσει ο Ποσειδώνας ο Γιαννόπουλος.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Καθόλου. Είπε για Καρβέλα, θα έπρεπε να δείξει κατανόηση.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Το ΟΑΚΑ ήταν επιβεβαίωση και για τους δύο.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Ίσως υπάρχουν νέα δεδομένα που δεν αρέσουν στη μία πλευρά.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Ο Ποσειδώνας ο Γιαννόπουλος τα λέει αυτά, παιδιά. Τη δική του θέση. Έτσι ξεκινάει. Τη δική του θέση, όχι τη δική μου. Τη δική του θα πει και αυτός. Για τη δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα εξέφρασε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου. Εξήγησε ο Ποσειδώνας ο Γιαννόπουλος ότι γνωρίζει εδώ και δεκαετίες τόσο την Άννα Βύση όσο και τον Νίκο Καρβέλα, αν και τα τελευταία χρόνια δεν έχει στενή επαφή μαζί τους.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Ο Νίκος Καρβέλας από τη δική του πλευρά δεν είναι απλά ο δημιουργός, είπε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Ήταν από κάποια στιγμή και μετά και μάνατζερ και πυγμαλίων της καριέρας της Άννας Βύση.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Τόνισε όμως ο Ποσειδώνας ο Γιαννόπουλος ότι η σχέση λειτουργούσε και αντίστροφα. Καθώς όπως είπε, τα τραγούδια αποτελούν το καύσιμο για έναν ερμηνευτή, αλλά ο ερμηνευτής είναι το όχημα μέσα από το οποίο το έργο του δημιουργού φτάνει στο κοινό.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Εδώ ήταν μια πραγματικά ευτυχή συνάντηση και για τους δύο υπογράμμισε ο Ποσειδώνας ο Γιαννόπουλος.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Λοιπόν, θύμισε ο Ποσειδώνας ο Γιαννόπουλος ότι η Άννα Βύση επένδυε ανέκαθεν σε εντυπωσιακές εμφανίσεις και σημείωσε ότι μετά το Ηρώδιο και το Καλλιμάρμαρο το Ολυμπιακό στάδιο ήταν ένα επόμενο μεγάλο βήμα.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Το Ολυμπιακό στάδιο δεν είναι επιστέγασμα καριέρας μόνο για την Άννα Βύση. Είναι και επιβεβαίωση του υλικού, του ρεπερτορίου του Νίκου Καρβέλα, τόνισε.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Έχει μιλήσει η παιδιά και για το οικονομικό στέλος, επειδή εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η γνώμη του Ποσειδώνα του Γιαννόπουλου. Χίλια συγγνώμη σας εύχομαι, εγώ θα το διαβάσω. Υποστήριξε λοιπόν ο Ποσειδώνας ο Γιαννόπουλος ότι η παραγωγή ήταν επίπεδου εξωτερικού με τιμές επίπεδου εσωτερικού.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Και εξέφρασε την εκτίμηση ότι αυτό επηρέασε τα οικονομικά αποτελέσματα της διοργάνωσης. Παράλληλα, η εταιρεία παραγωγής ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έχει καταβάλει 250.000 ευρώ ως προκαταβολή για πνευματικά δικαιώματα και υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη οικονομική εκκρεμότητα για τη συναυλία.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Η ουσία παραμένει η κοινή καλλιτεχνική διαδρομή των δύο, είπε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Και όπως τόνισε, η βραδιά του ΟΑΚΑ αποτέλεσε μια υπέροχη επιβεβαίωση και για τους δύο, καθώς δικαίωσε την Άννα Βύση ως ερμηνεύτρια και τον Νίκο Καρβέλα ως δημιουργό.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.

0: Ποια είναι η Σοφία Λεοντίτσι, ρε παιδιά? Έλα, Αλέξανδρε, δεν την ξέρεις? Τι έχω πάθει. Σοφία Λεοντίτσι γιατούνι. Με είχαν πει πατσαβούρα μπροστά σε όλη την Ελλάδα.
1: Άχου και δεν.
0: Πήρα τον πατέρα μου κλαίγοντας.
1: Άχου και δεν.
0: Πήγα να κρυφτώ από την τροπή μου.
1: Άχου και δεν.
0: Η Σοφία Λεοντίτσι αποκαλύπτει τι συνέβη μετά τον χαρακτηρισμό πατσαβούρα από την Ιωάννα Τούνη στο My Style Rocks. Παίζεται αυτό? Όχι. Γιατί τελικά αποφάσισε να παραμείνει στο παιχνίδι?
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ωραία αγωνία που έχω, παιδιά, οι παλμοί έχουν φτάσει. Σχεδόν 9 χρόνια έχουν πέρα. Τι λες? Μετά τη φράση της Ιωάννας Τούνη και η Σοφία Λεοντίτσι επιστρέφει στο περιστατικό και αποκαλύπτει για πρώτη φορά τι συνέβη όταν έκλεισαν οι κάμερες.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Όχι, δεν το έκανε για να βγει στο προσκήνιο, όχι. Απλά το θυμήθηκε τώρα, 9 χρόνια μετά. Ναι, ξέρεις τι είναι τώρα, 9 χρόνια μετά. Κάνεις πλάκα. Λοιπόν. Όπως αποκαλύπτει σήμερα, ο πατέρας της ήταν εξ αρχής αντίθετος με την απόφασή της να συμμετάσχει στο τηλεοπτικό παιχνίδι.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Γιατί είναι κανονικός άνθρωπος προφανώς. Καθώς ανησυχούσε για τη δημόσια έκθεση της εντάσης, αλλά και τις πιθανές συνέπειες στην επαγγελματική του ζωή.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Όταν τελείωσε εκείνο το γύρισμα, πήγα να κρυφτώ από την τροπή μου και τον πήρα κλαίγοντας. Του είπα ότι ήθελα να φύγω. Με είχαν αποκαλέσει πατσαβούρα μπροστά σε όλη την Ελλάδα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Χωρίς να έχω προσβάλει ποτέ καμία συμπαίκτριά μου, γράφει στην ανάρτησή της η Σοφία η Λεοντίτσι. Η απάντηση του πατέρα της όμως ήταν διαφορετική από εκείνη που, περίμενε.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Εγώ δεν σε μεγάλωσα για να είσαι λιποτάκτης. Εσύ ξέρεις ποια είσαι και ξέρω και εγώ. Θα μείνεις εκεί και θα το δείξεις με την προσωπικότητά σου, της είπε σύμφωνα με την αφήγησή της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η βρισιά της Τούνη με πλήγωσε, δεν με περιέγραψε. Και όσοι την αναπαράγεται σαν αστείο, συνεχίζεται μια προσβολή που εγώ χρειάστηκε να διαχειριστώ πολύ μακριά από τις κάμερες. Σημειώνει.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Λοιπόν, το περιστατικό είχε το 17 είχε γίνει. Λοιπόν, η Λεοντίτσι σχολίασε τον ντύσιμο της Ιωάννας Τούνη και εκείνη της απάντησε: Σοφία, δίπλα στην πατσαβούρα ταιριάζεις τέλεια. Άρα δεν σε είπε πατσαβούρα, ή κουβά σε είπε ή κάτι άλλο που ήταν δίπλα στη σφουγγαρίστρα. Πατσαβούρα που βλέπω εδώ μια φωτογραφία, κρατάει μια σφουγγαρίστρα. Άρα, παιδιά, μην τα λέμε όμως. Τέλος πάντων, τη στιγμή που σκέφτηκε να αποχωρήσει, αποκάλυψε λοιπόν και τα λόγια του πατέρα της ήταν που την έπεισαν τελικά να παραμείνει. Ευτυχώς, Παναγία μου, γιατί τι θα γινόμασταν χωρίς τη Σοφία Λεοντίτσι το 97, το 17, το τότε στο αυτογιά σας.
1: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πρότυπο συμμάχου χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την αναχώρησή του από τη χώρα μας. Τόνισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό του τόπου που γεννήθηκε η δημοκρατία και διαμορφώθηκαν τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω εμβάθυνση μια συνεργασία, καθώς άφησε πίσω τις νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία μαμούθ μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης και εξήγει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, τονίζει ότι όντως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όμως, ξεκαθάρισε, η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τόνισε ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση του φιλοτουρκικού λόμπι στην Ουάσιγκτον, αλλά και πιέσεις με στόχο ακόμα και την ακύρωση της επίσκεψης, προσπάθεια που έπεσε στο κενό αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς, όπως υπογράμμισε ο κύριος Κερίδης. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Η ένταση στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν πυροδοτεί νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα $102 το βαρέλι μετά από δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να επεξεργαστεί σενάρια πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου παραμένει καθοριστική για την ελληνική αγορά. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης μετά τη μερική κατάρρευση κτίριου. Στο σημείο βρίσκονται πυροσβέστες, ομάδες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν έρευνες στα σημεία που κατέρευσαν τα υψηλότερα επίπεδα του κτιρίου. Σύμφωνα με τον ονομάρχη Κωνσταντινούπολης Νταβούντ Γκιούλ, το κτίριο κατασκευάστηκε το 1987, διαθέτει ισόγειο και 6 ορόφους και σε αυτό διαμένουν 33 άτομα. Διασώθηκαν 5 και αγνοούνται 3.
1: Ο καιρός.
0: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, έως 28 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Δύο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες.
4: Όχι, λάθος. Δύο μπλε μάτια με πράσινες βλεφαρίδες. Μόβ είναι. Βρε αγάπη μου, μα πόσα χρώματα φακών επαφής έχει αυτό το eyesight? Κάθε 3 ώρες αλλάζει το ντεκοράκι.
5: Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
6: Έχεις Ερτέκο.
7: Έχω Ερτέκο.
6: Έχει Live Radio.
7: Έχω Podcasts.
6: Έχει On Demand.
7: Έχεις Ερτέκο.
6: Έχω Music Mixes.
7: Έχει Music Mixes.
6: Έχω μουσικά σύνολα.
7: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
8: Ο Φρυτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
5: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
8: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
5: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
8: Παραδώσου λοιπόν.
5: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
9: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: ρωτούσες.
1: Γυρίσατε.
2: Γυρίσαμε, γυρίσαμε.
0: Αναστατώνει όταν τα πόδια σου προβάλλουν στα σκαλιά.
2: Γυρίσαμε στην ΕΡΤ Ζακύνθου και στην εκπομπή «Άκου τώρα». Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια, τη φροντίδα του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στα ΕΦΕ είναι ο Σταύρος Ολιβέρης αυτή τη στιγμή, μικρόφωνο και δημοσιογραφική επιμέλεια Ανδρέας Παπαδημητρίου.

Άκου τώρα και πού μας ακούτε, στους 95,2 ή στους 93,2 από τα ραδιόφωνά σας. Εδώ Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγο ζόρι στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. ertzakinthou@ert.gr είναι το βασικό μας email για ό,τι θέλετε να μας στείλετε. Και έχουμε και ένα δεύτερο, το erazak1@yahoo.gr. Του σινεμά. Στα social μας βρίσκεται ο ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Ο ertzakinthou μας βρίσκεται και στο Viber, βάζετε στην αναζήτηση ertzakinthou και μπορείτε να μας στείλετε και εκεί τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες, τις καταγγελίες, τις συμβουλές, τις απειλές, ό,τι θέλετε.

Έχουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή, στη τελευταία στιγμή στην υπόθεση του για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Οι δύο ψαράδες τελικά κρίθηκαν αθώοι με πλειοψηφία 6-1. 6 δικαστές στάχτηκαν υπέρ της αθώωσης, ενώ ένας μόλις μειοψήφισε. Θυμίζουμε ότι ήταν μια υπόθεση η οποία είχε συγκεντρώσει πολύ το ενδιαφέρον και του πολιτικού κόσμου, καθώς στο δικαστήριο βρέθηκαν και πολλά ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και νυν και πρώην βουλευτές, γιατί παρακολούθησαν την υπόθεση αυτή, η οποία απασχόλησε πολύ έντονα και την κοινή γνώμη. Τελικά κατηγορούνταν δύο ψαράδες, οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι ουσιαστικά σκότωσαν τον Σύφη Βαλιράκη. Το δικαστήριο λοιπόν τους έκρινε αθώους και μάλιστα με πλειοψηφία 6-1.

Να θυμίσουμε ότι ο πρώην υπουργός του Πασόκ είχε βρεθεί νεκρός στις 24 Ιανουαρίου του 2021 στην Ερέτρια, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Ο εισαγγελέας είχε προτείνει την ενοχή των δύο αδελφών κατηγορουμένων με βάση την κατηγορία που τους είχε, που τους βάρινε. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή και υποστήριξαν ότι εκείνη την ημέρα δεν είχαν βγει καν για ψάρεμα και ότι δεν έχουν καμία σχέση με το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Η κατηγορία ήταν ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς σύμφωνα με το κατηγορητήριο οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν διαπληκτισμό με τον Βαλιράκη, τον πρώην υπουργό του Πασόκ, ενώ βρίσκονταν στη θάλασσα και στη συνέχεια τον χτύπησαν με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα και να χάσει τη ζωή του. Αυτό το αρνήθηκαν λοιπόν, είπαν ότι δεν έχουν καμία σχέση. Παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαρτυρίες ανθρώπων που υποστήριξαν ότι είχαν δει ή είχαν αντιληφθεί περιστατικό διαπληκτισμού στη θάλασσα. Μάλιστα υπήρχε κατάθεση ενός μάρτυρα τον Ιανουάριο του 26, ο οποίος περιέγραψε ότι είχε δει το φουσκωτό του Σύφη Βαλιράκη να βγαίνει στη θάλασσα και μίλησε για περιστατικό διαπληκτισμού με αλευτικό σκάφος. Εξετάστηκαν ζητήματα σχετικά με την παρουσία των δύο κατηγορουμένων στην περιοχή, πώς κινήθηκαν, με τι οχήματα πήγαν, και δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα και στα ιατροδικαστικά ευρήματα. Η οικογένεια Βαλιράκη έλεγε ότι τα τραύματα που είχε ο πρώην υπουργός παραπέμπουν σε βίαιο θάνατο και όχι σε ένα απλό θαλάσσιο ατύχημα. Εξετάστηκε λοιπόν εκτενώς το είδος και η προέλευση των τραυμάτων. Η σύζυγός του προφανώς έλεγε ότι υποστήριζε ότι δεν πέθανε από ατύχημα, αλλά ότι δολοφονήθηκε. Ωστόσο τελικά το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας με πλειοψηφία 6-1 και μετά από μακρά διαδικασία αποφάσισε ότι οι δύο ψαράδες είναι αθώοι και δεν έκανε δεκτή την πρόταση για την ενοχή των δύο κατηγορουμένων.

0: Χθες εδώ στη Ζάκυνθο, για να πάμε σε άλλο θέμα, το οποίο είναι καυτό από όλες τις απόψεις, είχαμε άλλη μία πυρκαγιά στην Ζάκυνθο, στο Καλαμάκι, μεταξύ Καλαμακίου και Λαγανά, κοντά στο αεροδρόμιο, και έκαψε η συγκεκριμένη φωτιά ουσιαστικά ξερά χόρτα και καλάμια, και μια αυτοσχέδια, να την πω χωματερή, αυτοσχέδια δεν είναι, χωματερή, για μία ακόμη φορά ήταν αμεσότατη η αντίδραση της πυροσβεστικής υπηρεσίας του νησιού, η οποία κατάφερε πολύ γρήγορα και την οριοθέτησε και την κατέσβησε. Μαζί μας είναι ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακύνθο, ο κύριος Αλεξόπουλος. Καλημέρα, κύριε διοικητά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Μία ακόμη η οποία στη ρίζα της ουσιαστικά αντιμετωπίστηκε και πάρα πολύ γρήγορα. Μία φωτιά. Πώς συνέβη το χθεσινό, για να πάμε να κάνουμε και μια κουβέντα γενικότερη για την αντιπυρική.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Τα αίτια της είναι υποδιερεύνηση. Από εκεί και πέρα είχαμε μια πυρκαγιά γύρω στα 15 στρέμματα περίπου. Όπου κάηκαν ξερά χόρτα, καλάμια και αρκετά απορρίμματα που βρίσκονταν διάσπαρτα εκεί στο μέρος αυτό.
0: Μπορεί να ξεκίνησε από μια στίβα με σκουπίδια που ήταν και προς την πλευρά του αεροδρομίου, κοντά στην πίστα μάλιστα.
1: Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, όποτε έχουμε επικοινωνήσει,
0: ναι.
1: Πάντα όπου υπάρχουν απορρίμματα ανεξέλεγκτα πεταμένα, υπάρχει ο κίνδυνος και έναρξης πυρκαγιάς, αλλά και να αναφλεγούν αυτά και μετά να έχουν μια δυσκολία στην κατάσβεσή τους.
0: Ναι, οπότε, επειδή πήγα και στο σημείο γι' αυτό, ναι. Ήταν εκεί, έκαιγε ακόμα, ενώ είχε περιοριστεί, είχε σβήσει η υπόλοιπη φωτιά στα καλάμια και στα χόρτα, στο σημείο που ήταν συγκεντρωμένα τα σκουπίδια, έκαιγε ακόμα και φαινόταν, δεν είμαι ειδικός, έχω καλύψει κάποιες φωτιές και εγώ, ναι. Ότι μπορεί και να ξεκίνησε από εκεί, γιατί από την πίσω πλευρά του ήταν άκαυτο.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, όπως σας είπα και πριν, τα αίτια και τα κρυολογικές μέρος διερευνάται από το ανακριτικό.
0: Ωραία.
1: Από εκεί και πέρα, όπως αντιλαμβάνεστε και όπως λέει και η κοινή λογική, όταν έχουμε απορρίμματα λόγω των υλικών που καίγονται, υπάρχει μια δυσκολία στην κατάσβεσή τους. Γι' αυτό το λόγο είχαμε και δύο σκαπτικά μηχανήματα από το Δήμο, για να μπορεί να γίνει αναμόχλευση και η κατάσβεσή τους.
0: Εκεί υπήρξε πρόβλημα, οριακά να υπάρξει πρόβλημα και με το αεροδρόμιο από ό,τι κατάλαβα, εξαιτίας των καπνών. Ευτυχώς δεν φύσαγε έτσι ώστε να καλύψει και να μην μπορούν να προσγειώνονται και να απογειώνονται αεροπλάνα.
1: Κάπως έτσι, εντάξει. Και λόγω της φύσης των γεώμενων υλικών είχαμε καπνό για κάποια στιγμή. Έντονο, μέχρι να μπορέσει να γίνει η κατάσβεση. Ναι.
0: Να πούμε τώρα ότι, επειδή μάλλον φαίνεται ότι δεν το ξέρουν ή κάνουν ότι δεν το ξέρουν πολύ, δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, δεν είναι έτσι?
1: Η αντιπυρική δεν έχει τελειώσει, τελειώνει 31 Οκτωβρίου.
0: Ωραία.
1: Τελειώνει 31 Οκτωβρίου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, όπως ήταν αρκετά προσεκτικοί οι συμπολίτες μας όλη αυτή την περίοδο. Να κάνουμε λίγο υπομονή μέχρι να έρθει η ώρα που θα μπορούν να γίνονται που θα επιτρέπονται οι καύσεις των υπολοιμάτων καλλιεργειών, γιατί πολλοί αυτό περιμένουν. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση και όταν γίνει αυτό, όταν έρθει αυτή η ώρα, πάλι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να έχουμε τα προληπτικά μέτρα που χρειάζεται, για να μην επεκταθεί μια πυρκαγιά, να υπάρχει νερό, να υπάρχει, να είναι σε σημείο που δεν είναι κοντά σε δάσος, να υπάρχει επίβλεψη, να γίνεται σωστή παρακολούθηση, να είναι εκεί πέρα κάποιος να το παρακολουθεί και να γίνεται πλήρη κατάσβεσή του όταν τελειώσουμε, και όλα αυτά που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ώστε να μην έχουμε δυσάρεστα αποτελέσματα ακόμα αν και όταν επιτρέπεται η καύση. Η καύση αρχίζει να επιτρέπεται από 1 Νοεμβρίου.
0: Που αναλόγως και τον καιρό, βέβαια. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν θέλει πολύ μυαλό όταν φυσάει.
1: Σαφώς.
0: Να πας να βάλεις φωτιά.
1: Όταν φυσάει, δεν πρέπει να βάλουμε. Να περιμένουμε λίγο, μια μέρα, δύο, να είναι καλύτερες οι συνθήκες.
0: Και να το πω αυτό τώρα, γιατί το έχω ζήσει και όλο το καλοκαίρι και όσο διάστημα είστε εδώ, όπως και με τις προηγούμενες διοικήσεις, ότι μας έχετε δημιουργήσει μία ασφάλεια. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν είναι καλό ή κακό, γιατί λειτουργείτε αμεσότατα σε ό,τι έχει συμβεί. Σε ό,τι έχει συμβεί είναι υπόθεση, δεν λέω λεπτών να μην είμαι υπερβολικός, κάποιων λίγων ωρών για να αντιμετωπιστεί. Αυτό είναι σπάνιο για το νησί και δεν το λέω τώρα, δεν σας γυαλίζω που λέμε εδώ στη Ζάκυνθο.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Είναι έτσι.
1: Εμείς προσπαθούμε από την πλευρά μας να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αλλά για να έχουμε το καλό αποτέλεσμα που όλοι επιθυμούμε και να μην έχουμε καταστροφές και ό,τι συνεπάγει, όλες τις συνέπειες μιας καταστροφής, αυτό δεν φτάνει μόνο η δική μας προσπάθεια, είναι συλλογική προσπάθεια από όλη την κοινωνία για να μπορέσει να πετύχει. Δεν φτάνει μόνο η δική μας προσπάθεια.
0: Προφανώς.
1: Και κυρίως στο κομμάτι του να είμαστε προσεκτικοί, όπως έχουμε πει από την αρχή της περιόδου, μάλλον πριν ξεκινήσει, πάρα πολλές φορές και το έχουμε επισημάνει, γιατί μέσα από εκεί γλιτώνουμε τα χειρότερα.
0: Η πρόληψη είναι το παν γενικότερα. Τώρα, επειδή υπάρχουν και κάποιοι, εντάξει, δεν μπορείς όλους να τους δαμάσεις, να το πω έτσι, ή να τους ανοίξεις το κεφάλι, να τους πεις ότι ο πάδερφε δεν βάζεις τώρα φωτιά, είναι αντιπυρική περίοδος, είχαμε και πρόστιμα.
1: Είχαμε και πρόστιμα, είχαμε και αυτόφορα, είχαμε απ' όλα.
0: Να θυμίσουμε λίγο, αν μπορούμε, τι προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις για αμέλεια, για εμπρισμό από αμέλεια ή από
1: εργασίες. Κοιτάξτε, να δείτε, πέραν του πρόστιμου κινείται και αυτεπάγγελτα, κινείται και ποινική διαδικασία.
0: Ναι. Το πρόστιμο είναι γύρω περίπου από
1: τα πρόστιμα έχουν, δεν είναι σταθερό το πρόστιμο, έχει μια βάση και από εκεί και πέρα έχει να κάνει και με την έκταση και με το
0: με την αιτία
1: και με την και με το δίκτυο επικινδυνότητας κάθε μέρα. Έχει να κάνει με διάφορους παράγοντες που το διαμορφώνουν στο τελικό ποσό, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Οπότε, για να ανακεφαλαιώσουμε, να πούμε ότι δεν κάνουμε ούτε θερμές εργασίες ούτε και με χόρτα μέχρι 31 Οκτώβρη.
1: Συνεχίζουμε να είμαστε προσεκτικοί.
0: Ωραία.
1: Όπως επίσης και από όταν θα επιτρέπεται και μετά.
0: Προφανώς.
1: Πάλι να είμαστε προσεκτικοί στις ενεργείες μας.
0: Και όταν δούμε κάτι ή καπνό ή οτιδήποτε νομίζουμε ότι μπορεί να είναι φωτιά, ή 199 ή 112.
1: Σαφώς, ακριβώς. Ακριβώς έτσι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: κύριε Νικητά.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και από την πλευρά του Δήμου τι έγινε εχθές και γενικά τι έχει συμβεί και τι συμβουλές δίνει. Προφανώς τις ίδιες, αλλά έτσι για να το επιβεβαιώσουμε, είναι μαζί μας ο Δημήτρης Αδαμόπουλος, ο προϊστάμενος της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ζακύνθου. Καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους αγρότες σας.
0: Είχαμε χθες λοιπόν άλλη μία φωτιά.
1: Ναι.
0: Η οποία από ό,τι φαίνεται, καταρχάς να πούμε ότι χρειάστηκε να παρέμβετε.
1: Χρειάστηκε. Η παρέμβασή μας είναι προς τη βοήθεια που μαζί στην κυριολεκτική υπηρεσία με υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Γιατί ήταν μια περίπτωση φωτιάς. Η παρέμβασή μας είναι προς τη βοήθεια που μαζί στην κυριολεκτική υπηρεσία με υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Γιατί ήταν μια

0: αρχικά ότι ξεκίνησε από ένα τέτοιο σημείο, ναι, ακριβώς.
1: Οπότε σας ζητήθηκαν μηχανήματα για την μόχλευση εκεί στη...
0: Ακριβώς, γιατί μέχρι αργά το βράδυ, παρόλο που η φωτιά, παρόλο που πέσαν μεγάλες ποσότητες νερού,
1: ναι,
0: σε σχέση με το μέγεθος της φωτιάς, πέσαν μεγάλες ποσότητες νερού, δεν έσβηνε, λόγω του από κάτω έκαιγε το... υπήρχαν πολλά σκουπίδια, πολλά πλαστικά. Μέχρι αργά το βράδυ δηλαδή υπήρχαν και μηχανήματα και δικά μας τα οποία βοηθούσαν στην αναμόχλευση του υλικού, γιατί όσο ανακατεύεις ξανακαταλαβαίνετε βγαίνει αυτό όλο και συνέχεια αναζωπηρώνεται και ήθελε πολύ νερό.
1: Εκεί τώρα τι πρέπει να γίνει για να... δεν ξέρω με κάποιο τρόπο, δηλαδή βλέπω και ξεφυτρώνουν συνέχεια.
0: Πριν ενημερώθηκα και εγώ δεν το ήξερα ακριβώς,
1: ναι.
0: Πριν 2-3 μέρες... τρία φορτηγά του Δήμου μαζί με τον πρόεδρο της τοπικής συνότητας του Καλαματζίου, τον κύριο Κοντονή, τρία φορτηγά του Δήμου με τον κύριο Φαραώ και τον κύριο Αγαπητόν, δεν κάνω λάθος, μετέφεραν σκουπίδια κτλ. Πήγαν εκεί, πήραν κάποια όσο μπόρεσαν προφανώς. Εκεί προφανώς πρέπει κάποια στιγμή με τη βοήθεια και του Δήμου να μεταφερθούν όσο μπορούμε, όσα περισσότερα σκουπίδια κτλ. Από εκεί, από τις μικρές χωματερές που λέμε, όσα μπορέσουμε να τα μεταφέρουμε σε ασφαλές σημείο και να καθαριστεί ο χώρος. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι η έκταση μεγάλη και υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία θέλει χρόνο. Δεν είναι ότι σε μία μέρα, δύο έχουμε τελειώσει. Καταλαβαίνετε.
1: Και ποιος μπορεί να πηγαίνει, δηλαδή δεν μπορεί ο πρόεδρος της κάθε κοινότητας στην προκειμένη περίπτωση εκεί και του Καλαμακίου ή δεν ξέρω εγώ και του
0: Παρακάτωρα. Προφανώς και πηγαίνουν.
1: Δεν μπορεί να μην ξέρει ποιοι πηγαίνουν.
0: Ώρες. Προφανώς και πηγαίνει κόσμος, πολίτες ώρες οι οποίες είναι εύκολα, δεν μπορεί κάποιος να τους δει και να αποθέτουν τα σκουπίδια τους ή οτιδήποτε άλλο πετάνε, υλικά, μπάζα κτλ.
1: Ναι.
0: Προφανώς με κάποιο τρόπο πρέπει να... υπάρχουν τρόποι βέβαια.
1: Όπως?
0: Αν θέλεις, υπάρχουν κάμερες οι οποίες μπορούν να δουλέψουν με μπαταρία, να μπουν σε κάποια σημεία... τα οποία είναι εκεί κρυφές.
1: Με ανεκτική κίνηση, βέβαια.
0: Ακριβώς. Μπορεί να υπάρχουν κάμερες με το φως του ήλιου που δουλεύουν τη νύχτα. Οπότε υπάρχουν κάποιοι τρόποι, αν θέλεις, να βρεις και να πιάσεις κάποιους οι οποίους εναποθέτουν έτσι τα σκουπίδια κτλ. Αλλά αυτό θέλει ένα συντονισμό, θέλει έτσι μια έτσι.
1: Το οποίο βέβαια και μεταξύ μας είναι και κοινό μυστικό ποιοι πηγαίνουν. Δηλαδή δεν μπορεί στη χωριά να μην ξέρουν ποιοι πηγαίνουν και πετάνε.
0: Εγώ πιστεύω το γνωρίζουν.
1: Γιατί τώρα, δεν μιλάνε όμως, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή.
0: Ναι, είναι ότι είναι στη χωριά. Πρέπει αυτό γίνεται γενικό. Αυτό είναι γενικό.
1: Και σαν τα σκυλιά στον Άγιλεοντα που ήταν αμολυτά και δεν λέγανε τι νοσή είναι γιατί είναι στη χωριά.
0: Σίγουρα ο κόσμος γνωρίζει και σίγουρα κάποιοι γνωρίζουν. Το θέμα είναι αν θέλει αυτό που το κάνει και τον έχει δει, αν θέλει να τον πει, να πει ποιο είναι και τα λοιπά και να δώσει τα στοιχεία του.
1: Το θέμα είναι. Μετά, όμως...
0: από κάπου, όμως,
1: μπράβο. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι ότι μετά δεν μπορεί να διαμαρτύρεται, γιατί και η χθεσινή η φωτιά ήταν κοντά σε σπίτια, ήταν κοντά σε επιχειρήσεις ξενοδοχειακές, ήταν άσχετο αν πρόλαβε και την περιόρισε η πυροσβεστική.
0: Αν υπήρχε λίγο παραπάνω ο άνεμος, ήταν λίγο πιο ισχυρός, θα είχαμε θέμα, έτσι.
1: Ή αν ήταν ανάποδα και πήγαινε προς το αεροδρόμιο.
0: Ακριβώς. Θα είχαμε θέμα και με τις πτήσεις, ειδικά.
1: Και με τις πτήσεις, γιατί ήταν, τελικά δεν εμπόδισε ο καπνός της.
0: Ευτυχώς δεν εμπόδισε, όχι. Αλλά θα είχαμε θέμα με τις πτήσεις και μπορεί να είχαμε άλλες εξελίξεις.
1: Το επόμενο είναι λοιπόν είναι ότι όσο δεν μιλάνε, όταν θα τους καεί το σπίτι ή η περιουσία, τότε θα λένε, αχ, γιατί δεν έλεγα ποιος το έκανε.
0: Το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
1: Είναι με μαθηματική ακρίβεια, το ξέρετε ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε. Δεν
0: ακριβώς,
1: γίνεται αλλιώς.
0: Ακριβώς. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου αυτό.
1: Δηλαδή είναι κάποιοι οι οποίοι είναι τέλος πάντων ασυνείδητοι, θα πω για να μην μου έρχονται 500 λέξεις άλλες πιο βαριές.
0: Ναι,
1: αλλά θα πω ασυνείδητοι, οι οποίοι το κάνουν αυτό και το κάνουν κατά επάγγελμα.
0: Κάνουν επειδή υπάρχει ανοχή και τα λοιπά, συνεχίζουν και το κάνουν και ώσπου κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει το αυτονόητο, αλλά δεν γίνεται. Αυτό είναι το θέμα.
1: Απ' την άλλη, η δικαιολογία κάποιων είναι ότι αφού εγώ έχω εγκώδη και δεν έρχεται ο Δήμος να τα πάρει, τι να κάνω. Υπάρχει να πούμε και μια εταιρεία στην οποία πληρώνεις κάτι για να τα πάρει.
0: Το θέμα είναι, ότι είναι υποχρεωμένος, να λέμε την αλήθεια, και ο Δήμος πρέπει τους πολίτες του να τους υποστηρίζει και να τους παρέχει τις υπηρεσίες τις οποίες πρέπει. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζουμε. Ο χώρος ο οποίος με τα ογκώδη είναι πλήρης, αλλά πρέπει να βρεθεί μια λύση έτσι ώστε και ο πολίτης, γιατί και ο πολίτης δεν έχει που να τα βάλει. Δεν είναι ότι
1: κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό το κομμάτι.
0: Κάτι πρέπει να γίνει, ναι. Ακριβώς. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Να υπάρξει έτσι μια μέρη, μια συζήτηση, κάτι και να βρεθεί μια λύση άμεσα.
1: Άμεσα γιατί.

0: Τι θα αρχίσουν τώρα, θα κλείνουν τα ξενοδοχεία, κάποια θα αρχίσουν και οι επιχειρήσεις, θα πετάνε.
1: Πάρα πολύ, ναι. Θα γίνεται ακόμα περισσότερη. Η αναπόθεση θα γίνεται, θα αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό.
0: Κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να αντιμετωπιστεί χθες, όχι. Να πούμε, γιατί είχαμε και το διοικητή της πυροσβεστικής πριν λίγο μαζί μας, ότι δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική περίοδος. Τελειώνει τέλος του μήνα.
1: Τέλει, μέχρι τέλη του μήνα, ναι. Βέβαια.
0: Η δική σας η δουλειά τώρα είναι, εντάξει, στο να συνδράμετε ό,τι χρειαστείτε η πυροσβεστική. Ελέγχους κάνετε για το ποια είναι ακόμα, ξέρετε, μάλλον δεν είναι ακριβώς δική σας αρμοδιότητα, αλλά αν ξέρετε, εάν επιβλήθηκαν πρόστιμα σε ακαθάριστα οικόπεδα, αν κλείθησαν κάποιοι να τα καθαρίσουν.
1: Ελέγχους κάνουμε.
0: Ωραία.
1: Σε ακαθάριστα, από ό,τι γνωρίζω, σε ελέγχους που έχουμε κάνει εμείς σαν πολιτική προστασία, για το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει πυροσβεστική στους ελέγχους.
0: Ναι, ναι.
1: Σε εμάς δεν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή μας, ότι μάλλον ήταν όλα τα οικόπεδα τα οποία ήταν, δηλαδή σε αυτά που γίναν καταγγελίες, καθαρίστηκαν μετά από τους ιδιοκτήτες κανονικά. Οπότε δεν χρειάστηκε να πέσει κάποιο πρόστιμο. Σε αυτά που κάνει πυροσβεστική, γιατί η πυροσβεστική έχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό βάση νόμου, σε αυτά που έκανε η πυροσβεστική, αυτά δεν τα γνωρίζω, αλλά σε αυτά τουλάχιστον σε εμάς που υπήρξαν καταγγελίες. Και αργότερα ήρθαμε στη συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες και τους είπαμε ότι πρέπει να καθαριστούν. Οι άνθρωποι τα καθαρίσαν κανονικά.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Αδαμόπουλε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

Φοβερή. Μία ακόμα φοβερή διασκευή. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Ο Σταύρος Λιβέρης φροντίζει για την αρτιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας ή στις έξυπνες συσκευές σας.

Να πούμε χθες ότι εκτός από τη φωτιά εκεί στο Καλαμάκι, στις Καλαμιές μέσα, από Καλαμάκι προς Λαγανά, σε αυτό το κομμάτι ήτανε, είχαμε φωτιά και μέσα στην πόλη σε μια κατοικία, όπου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, κατάφερε βέβαια να βγει έξω, ούτε καν τραυματίστηκαν. 6 οχήματα και 12 άνδρες επιχείρησαν στη συγκεκριμένη φωτιά, η οποία ήταν χθες το μεσημέρι, το πρωί. Στην επόμενη που είπαμε στο Καλαμάκι ήταν 22 άνδρες και 11 οχήματα. Λοιπόν, είναι σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή στη συγκεκριμένη κατοικία. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς και σε όμορα κτίσματα, σπίτια και κάποιες κατοικίες που είναι εκεί δηλαδή. Επίσης είναι υποδιερεύνηση το τι συνέβη και ξέσπασε φωτιά στο συγκεκριμένο σπίτι. Αυτό τώρα το περιστατικό ουσιαστικά τι ανέδειξε πέραν της φωτιάς και του συγκεκριμένου συμβάντος, του περιστατικού? Το πόσο δύσκολη είναι η πρόσβαση, ειδικά μέσα στην πόλη, σε συγκεκριμένα σημεία. Είτε γιατί είναι στενοί οι δρόμοι, είτε γιατί το κυκλοφοριακό είναι πολύ έντονο, είτε γιατί παρκάρουν όπως παρκάρουν και υπολογίζουν να αφήσουν να περνάει ένα αυτοκίνητο χωρίς να υπολογίζει κανείς ότι μπορεί να χρειαστεί να περάσει είτε πυροσβεστικό όχημα είτε ασθενοφόρο. Αυτή η νοοτροπία, η στρεβλή που υπάρχει σε αρκετούς ακόμα δυστυχώς κατοίκους αυτού του νησιού γενικότερα, αλλά για τη Ζάκυνθο μας ενδιαφέρει, είναι αυτή η ιδιοκτησιακή αντίληψη που έχουν γύρω από τα πάντα. Ότι είναι μπροστά στο σπίτι μου και εγώ θα παρκάρω εκεί. Ότι είναι η γειτονιά μου και θα αφήσω ό,τι θέλω. Ότι έλα μωρέ και τι έγινε ο αδελφισμός, ας πούμε. Έλα μωρέ και τι έγινε, τώρα θα τύχει να περάσει το πυροσβεστικό ή το ασθενοφόρο. Έλα όμως που τυχαίνει. Ή ότι η θέση πάρκινγκ είναι στο σπίτι μου μπροστά και εγώ θα παρκάρω και δεν θα αφήσω κανέναν άλλο. Ειλικρινά δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει. Δηλαδή πρέπει να συμβεί κάποια τραγωδία, ας πούμε, για να βάλουν μυαλό κάποιοι. Σε κεντρικούς δρόμους πάλι που έχουν, έτσι είναι λίγο πιο μεγάλοι, είναι όλοι διπλοπαρκαρισμένοι. Όλοι. Όλοι. Και το χειρότερο απ' όλα είναι που βλέπεις εκεί την αναισθησία κάποιων που ενώ υπάρχει χώρος να παρκάρει το αυτοκίνητό του κανονικά, δεν το κάνει. Απλά το αφήνει διπλοπαρκαρισμένο και έξω από το χώρο. Γιατί? Για να μην κάνει μανούβρες. Αν δεν ξέρει να το παρκάρει, να μην το ξαναπάρει ποτέ. Να μην ταλαιπωρεί όλους τους υπόλοιπους. Όταν λοιπόν γκρινιάζουμε ή φωνάζουμε ή λέμε ρε παιδιά προσοχή, μην τα αφήνετε όπως να είναι, μην διπλοπαρκάρετε, αφήστε χώρο, είναι συγκεκριμένες οι προδιαγραφές που υπάρχουν. Λοιπόν, το συγκεκριμένο σπίτι τώρα, έτσι ήταν μέσα οι δύο ηλικιωμένοι. Εάν δεν προλάβαιναν να βγουν και αν δεν προλάβαιναν να φτάσουν εκεί τα πυροσβεστικά γιατί κάποιος είχε παρκάρει στραβά ή έτσι γούσταρε, τι θα γινότανε μετά? Ποιος θα είχε την ευθύνη, ας πούμε? Μην κοιτάμε μόνο τη δική μας τη βολή. Και μην τα ζητάμε όλα να μην, ή έχουμε την απέτηση όλα το κράτος για το... Τι να κάνει το κράτος? Να ανοίξει το κεφάλι, να σου βάλει μέσα μυαλό ότι δεν πρέπει να παρκάρεις εκεί? Αν έρθει το κράτος και σου αλλάξει τα φώτα στα πρόστιμα, θα φταίει το κράτος μετά πάλι. Που έτσι θα έπρεπε. Απαγορεύεται. Πινακίδες, πρόστιμο, γεια σου. Δηλαδή είναι, αυτό που συμβαίνει είναι, δεν είναι. Πρέπει να γίνει μελέτη στη Ζάκυνθο για το πώς κυκλοφορούν, πώς οδηγούν, πώς παρκάρουν, γιατί παρκάρουν. Γιατί υπάρχει αυτή η λογική. Κράνη πάλι. Αυτό το κακό με τα κράνη. Δηλαδή και 3 μέτρα, 5 μέτρα. Ναι ρε φίλε, θα βάλεις κράνος. Ή βλέπεις πάνω στα μηχανάκια και βάζουν τα παιδιά χωρίς κράνη. Μετά ποιος θα φταίει, το κράτος πάλι? Ή το ξερό σου το κεφάλι που δεν το προστατεύεις με το κράνος? Ή του παιδιού σου? Πραγματικά δεν, δηλαδή...
είναι ένα περιστατικό το οποίο είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Λοιπόν, πέρα από ότι είναι δύσκολη, είναι στενή η δρόμη έτσι και αλλιώς σε πολλά σημεία της πόλης, μην το κάνουμε εμείς ακόμα πιο δύσκολο. Το πρόβλημα δεν αντιμετωπίστηκε στο συγκεκριμένο δρόμο γιατί ήταν στενός και δεν μπήκε, μπόρεσαν να μπουν τα πυροσβεστικά. Το πρόβλημα ήταν πριν, σε παρκαρισμένα, σε γωνίες, διπλοπαρκαρισμένα, που δεν χωράγανε. Δεν μπορώ να καταλάβω αλήθεια δηλαδή αυτή η αναισθησία από που βγαίνει. Γιατί μιλάμε για αναισθησία πια.

Φωνάζουν όλοι, φτιάξτε διαβάσεις, κάντε αυτό, βάλτε σήμανση, κάντε. Και έγινε, μπήκανε κάπου, μπήκανε διαβάσεις, μπήκε σήμανση, μπήκανε. Και το να μπει και να μην το τηρείς δεν έχει κανένα νόημα. Περνάνε έξω από τα σχολεία μαλλιοκούβαρα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Δηλαδή αλήθεια όμως. Και μετά μας φταίει το κράτος, ο Δήμος, η Περιφέρεια, η Κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Επειδή εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε το αυτονόητο. Περνάς έξω από σχολείο, έχει μια ταμπέλα σαν την κεφάλα σου, που σου λέει πρόσεχε, περνάνε παιδιά. Ω, δεν τρέχει τίποτα. Περνά αυτός του σκοτωμού. Βλέπεις αυτοκίνητα, βλέπεις παιδιά να περνάνε. Και κορνάρι να μην περάσουν τα παιδιά το δρόμο, ας πούμε, γιατί βιάζεται αυτός να πάει στη δουλειά του. Μιλάμε για τέτοια γαϊδουριά πια. Και δυστυχώς, και δεν το λέω έτσι, το λέω γιατί έχει γίνει ρεπορτάζ σε διάφορες περιοχές τέτοιες, δυστυχώς πολλοί από αυτούς είναι και επαγγελματίες. Δεν θα πω οι περισσότεροι, πολλοί όμως είναι επαγγελματίες. Είναι επαγγελματικά αυτοκίνητα αυτά που περνάνε είτε γρήγορα, είτε δεν σταματάνε, είτε γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τις πινακίδες. Όταν βλέπεις σχολείο, δεν είναι καλοκαίρι που δεν πάνε τα παιδιά. Έχει ξεκινήσει το σχολείο. Μια προσοχή, ρε παιδί, βλέπει διάβαση, ο άλλος περνάει έτσι. Γιατί έτσι έχει μάθει. Με το γαϊδούρι ο παππούς του πέρναγε. Αυτός έχει μάθει να περνάει έτσι με το αυτοκίνητό του τώρα, γιατί έτσι γουστάρει. Δεν σέβεται κανείς τίποτα. Αλήθεια. Είναι θέμα σεβασμού πια, δεν έχει να κάνει. Είναι γαϊδουριά, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Και άμα του πεις τίποτα, θα σου βάλει και χέρι. Θα βγει και να σου πει, και άμα τελικά εδώ απέξερε και τίποτα μπουνιές, για να τελειώνει ιστορία. Πραγματικά δηλαδή. Εν τω μεταξύ, όταν παίρνει αυτό το παιδί του, μιλάμε τώρα περιστατικό που μου τύχε, γι' αυτό το λέω. Παίρνει αυτό παρκάρι, καλά παρκάρι όπου να είναι, δεν μπορούν να πάνε τα λεωφορεία που παίρνουν τα παιδιά σε διάφορα σχολεία. Τώρα δεν θα πω. Λοιπόν, παρκάρι γιατί έτσι γουστάρει. Στο χωριό του έτσι παρκάρουν. Ή από όπου είναι ο καθένας, ή και οι ντόπιοι εδώ, ή και από το ίδιο χωριό να είναι. Λοιπόν, παίρνει το παιδί του, το περνάει απέναντι με χειρονομίες για να σταματήσουν τα αυτοκίνητα, το βάζει στο αυτοκίνητο και όταν περνάει αυτός δεν σταματάει, περνάει μαλλιοκούβαρα. Λοιπόν, ποιος σου φταίει, ρε φίλε, ή φίλοι. Δεν κοιτάμε την καμπούρα μας, κοιτάμε τον άλλον. Και είμαστε χειρότεροι από αυτόν. Τέλος πάντων, λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Ακολουθεί η Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα. Εμείς θα τα πούμε αύριο, πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 9. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο τη συμμαχία τους σε μια εποχή έντονων αναταραχών αλλά και σε μια ευαίσθητη περιοχή. Πρότυπο συμμάχου χαρακτήρισε τη χώρα μας ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την αναχώρησή του από την Αθήνα. Τόνισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό του τόπου που γεννήθηκε η δημοκρατία και διαμορφώθηκαν τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού. Πρόσθεσε ότι η επίσκεψή του ενισχύει τους δεσμούς των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα άφησε πίσω τις νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία Μαμούθ με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αδιανόητο χαρακτηρίζει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών το ενδεχόμενο σοβαρής κλιμάκωσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, τονίζοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή, εξηγεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, τονίζει ότι όντως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όμως ξεκαθάρισε πως η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Άγκυρα από τη Ρωσία. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία αναδεικνύει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος. Για εμάς, είπε, στρατηγικός διάλογος δεν είναι μόνο η αγορά όπλων και η προώθηση ενεργειακών project. Είναι ο στρατηγικός διάλογος που πρέπει να σημαίνει προφανώς την αναζήτηση κοινών αξιών, αρχών και όχι απλώς κοινών συμφερόντων. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σε λίγο θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Η ένταση στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν πυροδοτεί νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 102 δολάρια το βαρέλι μετά από δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να επεξεργαστεί σενάρια πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου παραμένει καθοριστική για την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλη Κιούς, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για συγκράτηση της τιμής κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Όσον αφορά τα καύσιμα κίνηση, είπε πως η μέση τιμή έπεσε αισθητά και στον καταναλωτή έχει ίδια τιμή με την αμόλυβδη 2,14. Αθώοι με ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο αδελφοί επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από προώθηση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Το δικαστήριο με πλειοψηφία 6-1 κήρυξε αθώους αμφότερους τους κατηγορούμενους μειοψηφούντος του Προέδρου που είχε αντίθετη άποψη. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης μετά τη μερική κατάρρευση κτηρίου. Αγωνία και εγκλωβισμένους, 6 άτομα ανασύρθηκαν σώα από τα συντρίμμια.
1: Ο καιρός.
0: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: Είδηση! Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Δίθυρα ακούσματα.
4: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
3: με τη Χαρή Κλιαμενότου
4: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
5: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
6: Άκου τώρα.
5: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
2: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

και μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Σύμφωνα με ενημέρωση από τον προϊστάμενο της διαχειριστικής αρχής Ιωνίων Ίσων, κύριο Ασπιώτη, από χθες βρίσκονται στο Δήμο Ζακύνθου οι προσωρινές εκθέσεις ελέγχου που πραγματοποιήθηκαν από την διαχειριστική αρχή Ιωνίων Ίσων στα μέσα του περασμένου μήνα και συγκεκριμένα στα επίμαχα έργα ίδρευσης Αγία Μαρίνα Λουχαγύρη Άγιος Λέοντας και Φιλικών Μπόχαλη. Όχι σε σχέση με την τηλεμετρία, αυτή είναι άλλη ιστορία. Ο Δήμος ως αρμόδιος φορέας έχει τη δυνατότητα εντός 15 ημερών να απαντήσει με αντιρρήσεις, παρατηρήσεις και ούτω καθεξής. Εννοείται στα ευρήματα που υπάρχουν από τις προσωρινές εκθέσεις ελέγχου στα εν λόγω έργα. Σύμφωνα με τον κύριο Ασπιώτη, όπως είπαμε, προϊστάμενο της διαχειριστικής αρχής Ιωνίων Ίσων που έκανε και το σχετικό έλεγχο, υπάρχουν αρκετά ευρήματα των αριθμών και στα δύο έργα, και ουσιαστικά και τυπικά, ή και ουσιαστικής ή και τυπικής σημασίας. Ευρήματα τα οποία, για παράδειγμα, αφορούν στο γεγονός ότι δεν έχει κάνει τις απαιτούμενες διαδικασίες ο Δήμος Ζακύνθου σε σχέση με τα συγκεκριμένα έργα, χωρίς να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες, όπως καταλαβαίνετε. Να πούμε βέβαια ότι ο έλεγχος που έγινε από τη διαχειριστική αρχή Ιωνίων Ίσων με επικεφαλή στον κύριο Ασπιώτη μέσα Σεπτεμβρίου στα δύο έργα αφορά συγκεκριμένα πράγματα, γιατί είναι ξεχωριστή η διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται από το Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητη αρχή με έδρα την Αθήνα, όπως μας είπε ο κύριος Ασπιώτης. Για παράδειγμα, ο έλεγχος που έκανε η διαχειριστική αρχή Ιωνίων Ίσων στα δύο έργα αφορούσε, για παράδειγμα, στο γεγονός αν υπάρχουν τα πιστοποιητικά για κάποιο υλικό που χρησιμοποιήθηκε στα έργα. Από εκεί και πέρα, η ποιότητα του υλικού είναι, για παράδειγμα, αρμοδιότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τον ποιοτικό έλεγχο από τον Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητη αρχική υπηρεσία. Και δεν ξέρουμε αν έχει γίνει ένας τέτοιος έλεγχος. Ενδεχομένως ναι, μπορεί και όχι. Γεγονός που σημαίνει ότι με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε είτε με τη Δημοτική Αρχή είτε με τη ΔΕΙΑΣ. Για το Δήμο έκανε λόγο ο κύριος Ασπιώτης, γιατί είχε υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΔΕΙΑΣ, επειδή δεν είχε την τεχνική δυνατότητα η ΔΕΙΑΣ να αναλάβει τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ζακύνθου την υλοποίηση του έργου της υδροδότησης των ορεινών, για παράδειγμα. Απλά η ΔΕΙΑΣ θα παραλάβει να λειτουργήσει το έργο, λέμε τώρα. Αγία Μαρίνα Λουχαγύρη Άγιος Λέοντας. Με τον ίδιο υπερεργολάβο και τα δύο έργα, για να μην ξεχνιόμαστε, και τηλεμετρία μαζί και. Είπαμε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι, με μια είδηση της τελευταίας στιγμής.

11 και 11 πρώτα λεπτά. Έπεσα στην περίπτωση. 11 και 11 πρώτα λεπτά είναι η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα και σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα για τις καλημέρες σας και όχι μόνο 2695-033-022, 2695-037-114. Επίσης με γραπτά μηνύματα στο Viber μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας την αναζήτηση ΕΡΤ Ζακύνθου με κεφαλαία ή μικρά, δεν έχει σημασία. Τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας ertzakinthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος.

μάνα στο γυαλό. Τον επικεφαλής της παράταξης Ανάσα για τα Ιόνια Νησιά, τέως Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων και Φαλονίτη Θεόδωρο Γαλιατσάτο, θα φιλοξενήσουμε σε λίγα λεπτά από τώρα σε μια αρκετά επίκαιρη συνέντευξη, μεταξύ άλλων για το σοβαρό θέμα με την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων από την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, καθώς, όπως μάθαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει χύσει καμπανάκι κινδύνου στην Περιφερειακή Αρχή για την τύχη του ΕΣΠΑ που βρίσκεται στον αέρα. Επίσης, ο κ. Γαλιατσάτος, με αφορμή την αρνητική στάση και ψήφο της παράταξής του στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου Πρόγραμμα Έρευνας Υδρογοναθράκων Ερευνητική Γεώτρηση, ΑΣΟΠΟΣ 1 στο οικόπεδο 2 Ιόνιο Πέλαγος Ανοιχτά της Κέρκυρας, θα τοποθετηθεί επί του θέματος, αφού ανέβασε τους τόνους για τη θετική εισήγηση που έκανε με 17 όρους και προϋποθέσεις ο αρμόδιος θεματικός αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Σπυρίδων Ιωάννου, όπου κατά πλειοψηφία το Σώμα γνωμοδότησε θετικά για τη συγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, υπερψήφισε και η παράταξη Ιόνιο Δυνατά Κάθε Νησί Ψηλά με επικεφαλής τη Ρόδε Κράτσα. Παράλληλα, ο επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ θα αναπτύξει την αντίθεση της παράταξής του στην πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής για την τουριστική και πολιτιστική προβολή των Ιωνίων Νήσων με τίτλο «Τα νησιά του Οδυσσέα ή τα νησιά της Οδύσσιας», γεγονός το οποίο έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση καθώς και αρκετές αντιδράσεις σε επίπεδο περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, Δήμων και άλλων φορέων στα Ιωνία νησιά. Μια σημαντική είδηση που έχει άμεση σχέση με το ΕΣΠΑ και τα Ιόνια νησιά, στη διαμόρφωση

Στην μια ισχυρή ευρωπαϊκή ατζέντα για τη Ζάκυνθο και του νησιωτικού Δήμου, επικεντρώθηκε η παρέμβαση του Δημάρχου Ζακύνθου και Προέδρου τη Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων, Γιώργου Στασινόπουλου, στη συνάντησή του στην Κέρκυρα με τον αναπληρωτή διευθυντή. Με τον αρμόδιο λοιπόν αναπληρωτή ευρωπαϊκό διευθυντή Νίκολα Ντεμικέλη. Στο πλαίσιο της ευρείας σύσκεψης για την πορεία του Περιφερειακού Προγράμματος Ιόνια Νησιά 21-27, δηλαδή το ΕΣΠΑ, ο Δήμαρχος είχε κατηδίαν συνάντηση με τον κύριο Ντεμικέλη, θέτοντας με σαμφήνεια τις προτεραιότητες της Ζακύνθου και την ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας για τη νέα προγραμματική περίοδο 28-34. Ο κύριος Νίκολα Ντεμικέλης είναι αναπληρωτής διευθυντής, για να το πούμε ολογράφος, της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να ξέρετε για ποιο κύριο μιλάμε. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης στο Παλαιό Φρούριο στην Κέρκυρα, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, Δήμαρχοι των Ιωνίων Νήσων, οι Πρετανικές Αρχές του Ιωνίου Πανεπιστημίου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, καθώς και εκπρόσωποι των επιμελητηρίων και των παραγωγικών φορέων. Παρόντες μεταξύ άλλων από τη Ζάκυνθο ήταν ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΠΕΔΔΗΝ Ιωνίων Νήσων Γιώργος Στασινόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου Ιάκωβος Κονταράτος και ο Δεύτερος Αντιπρόεδρος του Φορέα Διονύσης Κούτσης. Και έγινε λόγος για τους πόρους του ΕΣΠΑ και τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων και στην απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων. Όπου και αναπτύχθηκαν μεταξύ άλλων και οι σχετικές προτάσεις στο Επιμελητηρίου Ζακύνθου.

0: 11 και 18 πρώτα λεπτά. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζαγκίνθου, το δικό σας σταθμό. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως είπαμε και πριν, ο τέος Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων και είναι επικεφαλής του συνδυασμού Ανάσα για τα Ιόνια Νησιά Κεφαλονίτης ΓΑΡ, Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Κύριε Γαλιατσάτο, πολύ πολύ καλημέρα σας από τη Ζαγκίνθου και την τοπική ΕΡΤ. Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς? Καλημέρα, καλή.
0: Εμείς λίγο καλύτερα.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Βέβαια, αυτό θα εξαρτηθεί και από τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Γελάτε.
1: Τι να κάνω. Όλοι αυτό περιμένουν. Τα αποτελέσματα.
0: Ναι. Λοιπόν, θα έλεγα να ξεκινήσουμε με το ΕΣΠΑ. Καθώς ναι, έχει ηχήσει καμπανάκι κινδύνου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Περιφερειακή Αρχή σε σχέση με την απορρόφηση, και μάλιστα υπήρχε μια πολύ σημαντική σύσκεψη χθες στην Κέρκυρα. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί.
1: Η καμπάνα είναι καμπάνα παριά αυτή που ήχησε. Δυστυχώς αυτά τα οποία, κύριε Νέγκα, είχαμε ως παράταξη επισημάνει πριν από αρκετούς μήνες, καμιά δεκαριά μήνες, και είχαμε προειδοποιήσει την Περιφερειακή Αρχή ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και θα πρέπει να δει πώς θα χειριστεί το λίγο χρόνο που απομένει, επιβεβαιώνεται με έναν τρόπο ο οποίος είναι εξαιρετικά δυσάρεστος, γιατί τώρα δεν είναι η πρώτη φορά, ξέρετε, είναι η δεύτερη φορά. Απλώς τώρα οι Ευρωπαίοι που ασχολούνται με την υλοποίηση του προγράμματος
0: 21-27,
1: 21-27, που έχουν την ευθύνη και των Ιωνίων Νήσων, ήταν πιο συγκεκριμένοι,
0: ναι,
1: και πιο απαιτητικοί. Το έχουν ξαναπεί αυτά. Αλλά τα είχαν πει λίγο πιο light, ας πούμε, για να πούμε την έκφραση αυτή. Ναι. Γιατί και αυτοί έβλεπαν ότι ενδεχομένως υπάρχει χρόνος. Τώρα τα πράγματα έχουν ζωρίσει και έβαλαν μια πιο συγκεκριμένη ατζέντα, καλώντας την Περιφερειακή Αρχή και τους
0: και όλους τους φορείς υλοποίησης.
1: Έχουμε απώλεια, μεγάλη απώλεια πόρων.
0: Πιθανόν και απεντάξεις έργων ή όχι?
1: Ναι, αυτό να το θεωρείτε σίγουρο. Παρότι δεν θέλω να είμαι μάτης κακών, αλλά να σας πω κάτι. Όταν 31 Πέμπτου του τρέχοντος έτους,
0: ναι,
1: γιατί νεότερα στοιχεία επίσημα δεν έχουμε, αλλά έχουμε τον Πέμπτο του 26, τα 287 εκατομμύρια τα οποία είναι διαθέσιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν απορροφηθεί μόνο 50,
0: ναι,
1: δηλαδή το 18%, και όταν οι συμβάσεις που είχαν υπογραφεί το τέλος του Μαΐου ήταν στα 94 εκατομμύρια, δηλαδή, ναι, στο 33%, το 1 τρίτο, αντιλαμβάνεστε, αντιλαμβάνονται και όσοι μας ακούν, καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Δηλαδή η προοπτική είναι ζωφερή. Γι' αυτό και οι Ευρωπαίοι κάνουν αυτό που θα έπρεπε να κάνουν. Δηλαδή, όπως το είπατε και εσείς, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και λένε στην Περιφερειακή Αρχή και στους υπόλοιπους, κοιτάξτε τι θα κάνετε, γιατί τα χρήματα πολλά από αυτά κινδυνεύουν να χαθούν και να επιστρέψουν.
0: Ναι, αναφέρθηκα πριν στην παρουσία στην εν λόγω σύσκεψη του αναπληρωτή διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νίκολα Ντεϊμικέλης. Προφανώς δεν είναι καθόλου τυχαία η παρουσία του στο νησί και στην εν λόγω σύσκεψη.
1: Βεβαίως, μα είναι οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι παρακολουθούν την εξέλιξη και οι οποίοι προδιαγράφουν και το τι θα συμβεί.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα είναι ότι εγώ θέλω να θυμίσω ότι όταν εμείς πριν από 10 μήνες είχαμε εκδώσει αυτή μια ανακοίνωση για του τύπου και είχαμε πει προειδοποιητικά ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, τότε απήντησε η Περιφερειακή Αρχή με ένα δελτίο τύπου λέγοντας άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν απάντησε επί της ουσίας καθόλου, γιατί άλλωστε τι να απαντήσει, και άρχισε να οριοποιεί άλλες καταστάσεις, ότι θα εντάξουμε το να εντάσσεις ένα έργο ή να βγάζεις προσκλήσεις, καλό είναι. Αλλά αυτά πρέπει να τα κάνεις νωρίς για να έχει περιθώριο αυτός που καλείται τελικά να υλοποιήσει ένα έργο να κάνει το διαγωνισμό, να υπογραφεί η σύμβαση και να αρχίσει να εκτελείται. Τότε έχεις επιτυχίες. Όχι όταν κάνεις όλα αυτά στο τέλος του προγράμματος, γιατί το πρόγραμμα είναι 21-27, είμαστε τώρα στο τέλος του 26 που σημαίνει ότι τα περιθώρια για να έχουμε ικανοποίηση και απορρόφηση των 287 εκατομμυρίων είναι πάρα πολύ μικρά. Η ευθύνη, ξέρετε, κύριε Νεκά, δεν είναι μόνο της, του κυρίου Τρεπεκλή, είναι και της κυρίας Κράτσα. Γιατί εδώ πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2021, δηλαδή είναι η πλήρης η θητεία σχεδόν της κυρίας Κράτσας αυτό και του κυρίου Τρεπεκλή που ακολούθησε. Έχουν συνευθύνη, γιατί ούτε η κυρία Κράτσα έχει κάνει κάτι για να μπορέσει αυτό το πρόγραμμα να ξεκινήσει και να υλοποιείται με γοργούς ρυθμούς και φυσικά και η σκητάλη την οποία παρέλαβε ο κύριος Τρεπεκλής μάλλον γλίστραγε και δεν μπορούσαν να προχωρήσουν όπως έπρεπε κλπ. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Με λίγα λόγια βγάζετε απ' έξω τη δική σας θητεία πριν την κυρία Κράτσα. Γιατί η διοίκηση έχει συνέχεια και όλοι οι ειδικούντες έχουν ένα μερίδιο ευθύνης. Άσχετα από...
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Το πρόγραμμα είναι
0: μιλάμε για το συγκεκριμένο, το 2021-2027.
1: Το
0: ναι,
1: πρόγραμμα είναι 2021-2027. Το πρόγραμμα 14-20 που αναλάβαμε εμείς να το ολοκληρώσουμε είχε υπερκάλυψη 105%.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι όχι απλώς όλους τους πόρους που ήταν διαθέσιμοι τους εξασφαλίσαμε και απορροφήθηκαν, αλλά και με το παραπάνω. Άρα ας κάνουν αυτό και οι

0: πώς το λένε, οι επόμενοι, για να τους χειροκροτήσουμε στο τέλος. Αλλά δυστυχώς αυτό που φαίνεται δεν είναι σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Μα και η κυρία Κράτσα, μιλώντας προχθές στην ΕΡΤ της Ακίνθου, ναι, έκανε λόγο ότι άφησε στην Περιφερειακή Αρχή Γιάννη Τρεμπεκλή ούκο λίγα εκατομμύρια για έργα. Πάνω από 100 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά.
0: Αλλά τώρα εντάξει, τι άφησε, νομίζω έχει κρυφθεί. Φαίνεται άλλωστε. Mm. Είναι ίσως η Περιφερειακή Αρχή που πέρασε χωρίς να, χωρίς να έχει καταφέρει να τελειώσει ένα έργο.
1: Ναι.
0: Πουθενά. Σε κανένα νησί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι να μας λέει η κυρία Κάτσα τώρα, εντάξει. Φροντίζει για την ιστεροφημία της.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, η ουσία είναι ότι αυτοί οι δύο που είναι διαχειριστές αυτού του προγράμματος, γιατί αυτοί το πήραν στα χέρια τους, έχουν μια συνευθύνη την οποία δεν μπορεί να την διώξουν. Σας είπα, αυτό είναι τραγικό.
1: Ναι.
0: 18% το τέλος Μαΐου, ίσως να έχει μεγαλώσει λίγο τώρα, που είναι τέλος Οκτωβρίου, μετά δηλαδή από 5 μήνες. Αλλά και περιμένουμε τα νέα στοιχεία, μακάρι να είναι ακόμα πιο καλά από ό,τι εκτιμούμε εμείς. Αλλά όπως και να έχει, δεν είναι δικαιολογία να κάνω, δεν ήταν έτοιμη.
1: Αυτό το επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία.
0: Ναι, αυτό είναι λάθος, 100%. Μπορεί οι Δήμοι που έχουν μικρότερες δυνατότητες κάθε φορά, όντως, επειδή οι τεχνικές υπηρεσίες δεν μπορούν να τα αποκριθούν όπως πρέπει, επειδή έχουν υποστελέχωση, να μην τα καταφέρουν. Έχεις υποχρέωση εσύ που διακινείς το πρόγραμμα να τους βοηθήσεις. Να έχεις σχέδιο με κάθε Δήμο ξεχωριστά, να έχεις προδιαγράψει ποια έργα θέλουν να κάνουν οπωσδήποτε και σε αυτά τα έργα να τους δώσεις την ελάχιστη ή την περισσότερη βοήθεια με όποιο τρόπο μπορείς και μπορείς. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μπορέσουν να εντάξουν αυτά τα έργα αγέρος. Το έκανε? Όχι. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα μας είναι εύκολο να κατηγορήσεις τους άλλους. Αλλά κακά τα ψέματα, ο διαχειριστής του προγράμματος
1: είναι η Περιφέρεια.
0: Που του δίνουν τα χρήματα για να τα διαχειριστεί και στο τέλος να δώσει λογαριασμό είναι η Περιφέρεια. Επομένως, ποιος δήμαρχος, θα πούμε τώρα ότι φταίει ο δήμαρχος Μεκανησίου ή ο δήμαρχος Άμης? Τι πράγματα είναι αυτά?
1: Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Τρεμπεκλής έθεσε παράλληλα θέμα αυστηρότερων χρονοδιαγραμμάτων για τα έργα που παρουσιάζουν καθυστερήσεις, προαναγγέλλοντας ακόμη και απεντάξεις όπου δεν υπάρχει πρόοδος. Εμέσως, πλην σαφώς, παραδέχτηκε ότι υπάρχει θέμα.
0: Άσχετα
1: αν πετάει το μπαλάκι της ευθύνης σε δήμους και άλλους χωρίς υλοποίησης.
0: Μα το ξέρουμε ότι θα γίνουν απεντάξεις και δεν εξαρτάται από αυτό να απεντάξει. Τα έργα, άμα χάσει το όριο εκείνο που πρέπει, θα πεταχτούν έτσι κι αλλιώς. Είτε θέλει ο Περιφερειάρχης, είτε όχι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αυτή είναι η ιστορία. Τώρα, αν το λέει. Όταν δεν έχει κάνει αυτό που πρέπει, είναι η έμεση παραδοχή της δικής του ευθύνης.
1: Κύριε Γαλιατσάτο, πάμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο σε πρόσφατη συνεδρίασή του και μάλιστα Δευτέρα πρωί, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στοχοθεσία όπως ένα στο μπλοκ 2-30 χιλιόμετρα δυτικά της Κέρκυρας και όπως ακούσαμε 44 χιλιόμετρα απόσταση από το νησάκι Οθονή που ανήκει στα διαπόντια νησιά και αυτά στην Κέρκυρα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της κεντρικής στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΣΜΠΕ που καθορίζει το γενικότερο πλαίσιο ερευνών. Υπερψήφισε και ο συνδυασμός Ιόνιο δυνατά κάθε νησί ψηλά με επικεφαλή στη Ρόδο Κράτσα, ενώ τάχθηκαν αρνητικά και καταψήφισαν οι υπόλοιπες παρατάξεις της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων και η Ανάσα και τα Ιόνια νησιά. Να μας αιτιολογήσετε τη δική σας αρνητική στάση και ψήφο. Και να πάμε και λίγο πίσω, να θυμηθούμε τι έχει γίνει και με τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για να φτάσουμε σήμερα μέχρι εδώ.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το 2017 που ήταν η συζήτηση στο Συμβούλιο για τη στρατηγική μελέτη.
1: Ναι.
0: Η οποία περιλάμβανε και το να σου πω ένα και όλα τα υπόλοιπα οικόπεδα για να τα
1: χαρακτηρίσουμε
0: όπως τα λένε, το Ιόνιο. Λοιπόν, τότε η εισήγησή μας
1: ήταν αρνητική.
0: Παρότι, προσέξτε, παρότι η υπηρεσία έλεγε να εγκριθεί με όρους
1: και προϋποθέσεις,
0: ναι, εμείς ως Περιφερειακή Αρχή δώσαμε μια άλλη κατεύθυνση και είπαμε αρνητική γνωμοδότηση για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και όχι τυχαία. Είπαμε ότι αυτή η μελέτη είναι ανεπαρκής. Αν υποθέσουμε δηλαδή ότι, γιατί, εντάξει, άμα έχεις κρατική πολιτική να προχωρήσεις στην εξόρυξη των εργοναθράκων, δηλαδή να ξεκινήσει διαδικασίες, θα πρέπει να το πάρεις υπόψη αυτό και να πεις: εγώ δεν θέλω

0: δεν το θεωρώ σωστό, αλλά αν το κάνετε, τουλάχιστον πάρτε τα μέτρα εκείνα τα οποία θα εξασφαλίζουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις τοπικές κοινωνίες, τις τοπικές οικονομίες και το περιβάλλον. Αυτή ήταν η λογική μας. Είπαμε όχι λοιπόν στη μελέτη και ταυτόχρονα βάλαμε 5 όρους προκειμένου αν προχωρήσουν αυτές οι μελέτες να γίνουν έτσι να διορθωθούν ώστε και να συμπληρωθούν ούτε ώστε να μειώνεται ακόμα περισσότερο οποιοδήποτε κίνδυνος. Λοιπόν, αυτή ήταν η λογική μας το 2017. Μεταξύ των θεμάτων που θέσαμε τότε ήταν το θέμα της σεισμικότητας. Τους είπαμε δηλαδή ότι έρχεστε στο Ιόνιο να μιλήσετε για εξορίξεις και να αρχίσετε να τρυπάτε όταν δεν έχει υπάρξει ένας χάρτης του βυθού που να δείχνει πού υπάρχουν τα σεισμικά ρήγματα. Γιατί το λέμε αυτό? Για να μπορεί όποιος αποφασίζει κάπου να ανοίξει τρύπα ερευνητική ή κανονική να μην τρυπάει σε ένα ρήγμα, ενισχύοντας τις προϋποθέσεις για να έχουμε έξαρση του σεισμικού φαινομένου με υπερδιέγερση των εδαφικών στρωμάτων. Απλό ήταν αυτό που λέγαμε και πολύ κατανοητό σε όλους. Λέγαμε λοιπόν, κάντε αυτή την μελέτη πρώτα, παρουσιάστε τις κάρτες των σεισμικών ρηγμάτων που υπάρχουν στο βυθό και μετά να συζητήσουμε. Ένα θέμα. Δεύτερον, τους λέγαμε πρέπει οι εταιρείες αυτές να υποχρεωθούν από το κράτος να αναλάβουν αν συμβεί οτιδήποτε σε βάρος των τοπικών.
1: Τα περιβόητα αντισταθμιστικά ωφέλη είναι αυτά?
0: Ναι, όχι. Δεν είναι θέμα αντισταθμιστικά ωφέλη. Τα αντισταθμιστικά ωφέλη είναι άλλη λογική. Είναι η λογική του ότι πάμε καλά και σου
1: εσείς μιλάτε για την περίπτωση ατυχήματος.
0: Τι μένει γενέστα. Είναι ξεχωριστό αυτό.
1: Σε περίπτωση ατυχήματος, τι μένει γενέστα, κατανοητό, ναι.
0: Ναι, στην περίπτωση ατυχήματος, ποιος θα αποζημιώσει?
1: Ναι.
0: Αυτό δεν φαίνεται πουθενά. Λοιπόν, για να μην τρέχουν εκ των υστέρων, εμείς λέγαμε ότι από τώρα πρέπει να προδιαγραφεί ότι αν υπάρξει οποιαδήποτε
1: ζημιά, υπάρξει κάποιο ατύχημα,
0: στην οικονομία, στο περιβάλλον, οπουδήποτε, αυτή η αποζημίωση θα είναι ξεκάθαρα, θα δίνεται από τις εταιρείες αυτές. Και όχι να ψάχνουμε τότε να δούμε ποιος θα αποζημιώσει.
1: Έχουν να κάνουμε με κοινοπραξία εδώ. Είναι έξω μόμπιλε 60%.
0: Ναι, τρεις.
1: Ενέργεια 30%, Hellenic Energy 10%.
0: Και κάτι ψηλά το ελληνικό
1: δημόσιο.
0: Ναι. Αυτό λοιπόν ήταν η μία επίσης προϋπόθεση που θέταμε. Και φυσικά άλλη μία ήταν το ζήτημα του περιφερειακού περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου.
1: Ναι.
0: Που λέγαμε ότι...
1: Το θυμόμαστε. Που δεν ποτέ εφαρμόστηκε.
0: Ναι. Είπαμε ότι θεωρούμε απαραίτητο να δοθεί η δυνατότητα στην τοπική κοινωνία με τους επιστήμονές της και με τους ανθρώπους που τις εκπροσωπούν να παρακολουθεί το τι ακριβώς συμβαίνεται εκ του σύνεγης, δηλαδή να ξέρει σε πρώτο χρόνο τι εξελίσσεται, πώς πάνε τα πράγματα.
1: Σε κάθε στάδιο της όλης διαδικασίας.
0: Ακριβώς. Ναι. Αυτό γιατί? Για να γνωρίζουμε και άρα να μπορούμε να προλαμβάνουμε. Λοιπόν, υπήρχε και μια αναφορά στο περίφημο 5% που είναι αυτό που λέτε τα...
1: Αντισταθμιστικά ωφέλη για τις τοπικές κοινωνίες κτλ.
0: Ναι, αυτό το οποίο βέβαια αυτό αναφέρεται στη φάση όπου θα γίνονται οι εξορίξεις, όχι τώρα στα δοκιμαστικά. Έλεγε λοιπόν εκεί ο υπάρχον νόμος, μάλλον και η ότι θα δίνεται 5%. Το 5% όμως δεν έχει ξεκαθαριστεί πρώτον πού θα δίνεται και δεύτερον είναι σαφές ότι το 5% αναφέρεται στα επιτοκερδών.
1: Ναι.
0: Άρα είχαμε προειδοποιήσει από τότε. Ποιον προειδεύεται, κύριε? Ποιες εταιρείες από αυτές βγάζουν κέρδη? Όλες βγάζουν ζημίες γιατί βάζουν τα θέματα τα λογιστικά τους και στο τέλος της ημέρας δείχνουν ότι δεν έχουν κερδίσει τίποτα.
1: Παρουσιάζουν ζημίες.
0: Όπως κάνει στην Καβάλα χρόνια τώρα εκεί πέρα η δραστηριότητα αυτή που δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ στην τοπική κοινωνία γιατί έχει ζημίες, λέει συνέχεια.
1: Ναι.
0: Άρα λέγαμε ότι αυτά μην τα γράφετε.
1: Άρα ποτέ δεν θα παρουσιάσουν κέρδη.
0: Ακριβώς. Μην τα γράφετε για να χρησιμοποιήσετε το χάπι. Αλλάξτε το μοντέλο. Αυτά ήταν που λέγαμε τότε. Πήσαμε λοιπόν σήμερα. Πέρασαν τα χρόνια. Το 19 πρέπει να πω ότι η κυβέρνηση. Χρησιμοποιήσετε το χάπι. Αλλάξτε

0: ανέλαβε τη Νέα Δημοκρατία και αυτά πήγανε στο κάλαθο των αφήστων. Υπάρχουν όμως ακόμα στον νόμο και ασκεί μία απλή κοινή πολιτική απόφαση δεύτερη για να υλοποιηθούν αυτά τα οποία αναφέρονται εκεί και να εντρυφθεί επιτέλους το περιβαλλοντικό παρατηρητήριο. Το λέω γιατί τώρα, σε αυτή τη συζήτηση που έγινε εδώ, εμείς το επαναφέραμε αυτό. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Τι έχουμε τώρα, έχουμε το να σου πω ένα. Τι παρατηρήσαμε σε αυτή τη μελέτη τώρα, που είναι μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
1: Και πρόκειται για ερευνητική γεώτρηση, η οποία θα διαρκέσει 60 μέρες, όπως έμαθα.
0: Εντάξει, ναι, θα δούμε.
1: Για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αξιόλογα και εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα υδρογων αθράκων και φυσικού αερίου.
0: Ναι, αλλά φαίνονται οι διαθέσεις όμως, δηλαδή. Κοιτάζουμε εμείς.
1: Και μια ερευνητική γεώτρηση, η οποία μπορεί να φτάσει και στα 4.000 μέτρα βάθος.
0: Πάει βαθιά.
1: Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει,
0: Βεβαίως. Γι' αυτό λοιπόν λέμε τώρα, επαναρχόμαστε πίσω και λέμε, κάνατε αυτά που σας είπαμε τότε. Δηλαδή, έχουμε πάρτι των ρηγμάτων στην περιοχή. Όχι. Έχουμε ανάληψη υποχρέωσης από την εταιρεία, ότι ακόμα και στην ερευνητική γεώτρηση
1: μπορεί να υπάρξει ατύχημα.
0: Και εκεί μπορεί να υπάρξει ατύχημα, βεβαίως. Λοιπόν, απολύτως τίποτα. Άρα βαδίζουμε γυμνοί στα αγκάθια, με ευθύνη βέβαια αυτή τη φορά της κυβέρνησης που τους παρακολουθεί και δεν επιβάλλει τους κανόνες αυτούς που είναι απαραίτητοι. Επίσης, είπαμε ότι αφού υπάρχει στον νόμο και είναι ανοιχτό το ζήτημα του παρατηρητηρίου, κάντε το τώρα. Ξεκινήστε το. Και μάλιστα κάναμε και κριτική στην Περιφερειακή Αρχή, γιατί αυτό δεν το ανέφερε καθόλου στην εισήγηση ο εισηγητής.
1: Ο κύριος Ιωάννου, αρμόδιος θεματικός αντιπεριφερειάρχης.
0: Και αναγκάστηκε μετά τη δική μας πίεση ο Περιφερειάρχης να παρέμβει και να πει: ναι, το ακούμε κι εμείς αυτό, να το κάνουμε, να το προχωρήσουμε.
1: Ναι, αλλά η θετική εισήγηση ή γνωμοδότηση επί του θέματος από την πλευρά του αρμόδιου θεματικού αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Ιωάννου έχει μέσα 17 όρους και προϋποθέσεις. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις δεν σας καλύπτουν ως ένα βαθμό? Σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται κάποια από όλα από αυτά που λέτε?
0: Τα περισσότερα από αυτά τα έχει ήδη η μελέτη μέσα.
1: Ναι.
0: Ήρθε δηλαδή ο κύριος Βιάννα να μας πει αυτά που λέει η ίδια η μελέτη.
1: Ναι.
0: Και καλά ότι είναι, ας πούμε, απαιτήσεις της περιφέρειας.
1: Ναι.
0: Δεν αλλάζει κάτι.
1: Α,
0: δεν αλλάζει κάτι στην όλη σύλληψη που υπάρχει για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν ήρθαν δηλαδή με την εισήγησή τους τώρα στην περιφέρεια να διορθώσουν τους κανόνες,
1: ναι,
0: να βάλουν ισχυρότερους κανόνες. Στην πραγματικότητα επαναλαμβάνω αυτά που λέει και η μελέτη
1: περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων.
0: Και γι' αυτό ακριβώς εμείς καταψηφίσαμε τη συγκεκριμένη μελέτη,
1: ναι,
0: και επιμείναμε στο να προχωρήσει η διαδικασία του παρατηρητήριου. Γιατί ξέρετε, αν το φτιάξουν αυτό το παρατηρητήριο, δεν είναι πολύ αμφιβάλλω,
1: ναι,
0: αλλά αν το φτιάξουν, επειδή από τον νόμο προβλέπεται ότι εκεί θα είναι ένα δεκαμελές όργανο στο οποίο θα συμμετέχουν της τοπικής αυτοδιοίκησης άνθρωποι, του επιμελητηρίου της περιοχής, άρα άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την οικονομία και για τα φαινόμενα στον τόπο τους, και φυσικά επιστήμονες και παράγοντες οι οποίοι θα μπορούν να έχουν γνώση και να δίνουν πληροφορίες με έναν ανεξάρτητο τρόπο. Αν τουλάχιστον αυτό φτιαχτεί, έχεις μια, ας πούμε, εγγύηση, καταρχήν, γιατί δεν ξέρουμε πώς χειρίζονται τα πράγματα, ότι έχεις τουλάχιστον μια πληροφορία. Παίρνεις μια πληροφορία κάθε μέρα τι γίνεται και δεν κοιμάσαι, μπορείς να λαμβάνεις τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες. Άρα η στάση μας ως παράταξη ήταν αυτή. Λέμε όχι σε αυτό, γιατί δεν είναι, ως μελέτη, δεν είναι τεκμηριωμένη, και δεύτερον, η υπόθεση του παρατηρητηρίου επανέρχεται στο προσκήνιο, γιατί ακριβώς υπάρχει ο νόμος και επομένως μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να απαντήσουμε.
1: Καταψήφισαν και άλλες δύο παρατάξεις, Μένουμε Ιόνιο,
0: ναι,
1: και Λαϊκή Συμπήρωση Ιόνιον Ίσον, και γενικά, ναι, είναι έντονες οι αντιδράσεις και οι διαμαρτυρίες τοπικών φορέων, περιβαλλοντικών,
0: εντάξει,
1: οργανώσεων κτλ. Κτλ.
0: Είναι λογικό, είναι κατανοητές αντιδράσεις.
1: Όχι μόνο από την Κέρκυρα και την ευρύτερη περιοχή, από όλα τα Ιόνια νησιά. Μάλιστα, έχει σημασία, κύριε Γαλιατσάτο, ότι είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από σχεδόν 40 χρόνια, ενώ υπάρχει μια εκτίμηση ότι οι πιθανότητες εντοπισμού αξιόλογων και εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων στο συγκεκριμένο θαλάσσιο οικόπεδο ανοιχτά της Κέρκυρας είναι σε ένα ποσοστό 15-18%, που θεωρείται πολύ μεγάλο, ναι, για τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι,

0: Άρα...
1: θα τα δούμε όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι ναι. Εδώ βρισκόμαστε σε μια μέγενη συμφερόντων που δεν ξέρουμε πού μας οδηγούν κάθε φορά. Γιατί θυμίζω εγώ ότι όταν ανέλαβε το 19 η κυβέρνηση του Δημοκρατίας, τότε ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε τέρμα όλα αυτά. Πάμε σε
0: ανανεώσιμες πηγές
1: ενέργειας. Φουλ εκεί και κλείνουμε και το λιγνίτι και τα πάντα όλα. Και πάμε σε αυτό, το πράσινο μοντέλο. Ξαφνικά λοιπόν μετά από μερικά χρόνια ξαναγυρίζουμε σε αυτό. Τι σημαίνει, ποιον εξυπηρετεί, την Ελλάδα, ποια πολιτική είναι αυτή, πώς αλλάζει ανάλογα με την πενταετία. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ παίζονται μεγάλα συμφέροντα. Έχω πει και στο Συμβούλιο το είπα και το λέω και τώρα εδώ στη συνομιλία σας, ότι πολλά από αυτά που γίνονται ή που ανακαλύπτουν πετρέλαιο και, ή να βρουν αέρια κλπ. Στην περιοχή, αυτό το χρηματιστήριο το αντίστοιχο που ενδιαφέρονται ανεβάζει την αξία της μετοχής. Τα παιχνίδια λοιπόν παίζονται και σε αυτό το επίπεδο. Γι' αυτό πολλές φορές στο παρελθόν, από το 92 που ασχολούμαι με αυτά τα ζητήματα, έχω δει ότι ναι, πώς το λένε, θόρυβος μεγάλος, γίνονται τώρα, θα γίνει το άλλο, εξορίξεις, ιστορίες, εταιρείες, συμφέροντα ποσοστά και μετά τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Λοιπόν, η εικόνα λοιπόν το συμπληρώνω για να ξέρετε ότι υπάρχει και αυτό το στοιχείο.
0: Μάλιστα.
1: Πολλά παίρνουν και σε αυτό το επίπεδο.
0: Κύριε Γαλιατσά, τον δύο λόγια ακόμα γιατί πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά. Σε κάθε περίπτωση να τονίσουμε εδώ ότι η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θετική εν προκειμένου και κατά πλειοψηφία, δεν είναι δεσμευτική, είναι τυπική. Είναι για μια ήδη λυμμένη απόφαση σε ό,τι αφορά την εν λόγω ερευνητική γεώτρηση.
1: Ναι. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, αλλά
0: ναι.
1: Κάπως έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και ήρθε και λίγο εκ των υστέρων γιατί έχει λήξει η περίοδος διαβούλευσης.
0: Ναι, ναι.
1: Θα έπρεπε με έναν άλλο τρόπο να έχει αντιμετωπίσει η Περιφερειακή Αρχή το όλο θέμα. Δεν σας διέφυγε και εσάς, το λέω και εγώ και το επιβεβαιώνω εδώ, ότι οι δύο παρατάξεις που διάγεται επιμενώς προς την κυβέρνηση και η Περιφερειακή Αρχή δηλαδή, αλλά και
0: η παράταξη της πλειοψηφία είναι λογικό. Η πλειοψηφία είναι λογικό.
1: Ναι, και η παράταξη της κυρία Κράτσα. Εναρμονίστηκαν
0: ναι.
1: Και ψήφισαν μαζί. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε αυτό το θέμα. Σε όποια ζητήματα είναι κρίσιμα για την κυβερνητική πολιτική, οι δύο παρατάξεις αυτές είναι μαζί.
0: Ναι, αυτό φαίνεται λέει... και από τις τοποθετήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων της εν λόγω παράταξης του κ. Μουζαϊκίτη ναι. Και της κ. Μουθονέου. Γιατί η κυρία Κράτσα συνήθως απουσιάζει από την Περιφερειακή Συμβουλία. Ναι.
1: Ναι, εντάξει, κύριε, ασχολείται και με άλλα θέματα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι τελευταίο, έτσι θα ήθελα ένα σχόλιο και από τη δική σας παράταξη, κύριε Γαλιατσάτου. Δεν έχει τοποθετηθεί η παράταξη με κάποια ανακοίνωση. Προφανώς έχετε κάνει σχετικές δηλώσεις, αλλά όχι σε εμάς. Με αυτή την περιβόητη ιστορία για την πολιτιστική κλίση, νησιά του Οδυσσέα, νησιά της Οδύσσιας. Ποια είναι η δική σας άποψη και θέση,
1: εντάξει,
0: σε ένα θέμα που έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις.
1: Και δικαίως. Γιατί εντάξει, τώρα αυτό είναι σαν να μπαίνουν στο σπίτι και να σε κλέβουν.
0: Εννοείται την Ιθάκη.
1: Ναι, βέβαια. Να ξέρετε ότι εμείς είμαστε οι πρώτοι που όταν το θέμα τέθηκε στο Συμβούλιο, εκείνο το περίφημο Συμβούλιο που έλειπε ο Περιφερειάρχης και εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης, είμαστε οι μόνοι που αντιδράσαμε τότε, εκεί, επί τόπου. Και είπαμε ότι αυτό...
0: Μιλάτε για το θεματικό Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κουλούρη.
1: Ναι. Αποσπόντα έγινε εισηγητής.
0: Αποσπόντα, ναι, γιατί δεν είναι. Δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα.
1: Και ανέλαβε να εισηγηθεί ο ίδιος. Λοιπόν, λέω λοιπόν, τότε το επισημάναμε εμείς και είπαμε, έχετε συνοηθεί με την Ιθάκη. Και αυτό το ζήτημα είναι μείζον. Η συνέχεια είναι αυτή που βλέπετε. Εμείς συμφωνούμε απόλυτα με αυτό που έχει εκφράσει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ιθάκης, που απορρίπτει
0: ναι.
1: Την ομόφωνα μάλιστα την πρόταση αυτή. Ζητά από την περιφέρεια να μην προχωρήσει
0: ναι.
1: Σε οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία και λέει ότι θα λάβει τα μέτρα για να υπερασπιστεί την πολιτιστική του και ιστορική του παράδοση
0: και ταυτότητα μαζί. Ναι.
1: Και ταυτότητα του βέβαια. Και πολύ σωστά κάνει και έτσι πρέπει να κάνει. Λοιπόν, αυτά είναι ανιστόρητα. Ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά που από την Κέρκυρα ξεκινάνε αυτές οι ιστορίες. Έχει επιχειρηθεί και στο παρελθόν. Κάποια χρόνια, 10-15 χρόνια περίπου πίσω, από τουριστικούς παράγοντες τότε, μαζί με τις αρχές, για να κάνουν το ίδιο βήμα. Τότε λοιπόν, μετά από τις αντιδράσεις που υπήρξαν, έκαναν πίσω.

0: Σήμερα βλέπουμε ότι δεν λογαριάζουν τίποτα. Είπανε, βγήκανε δημόσια, κάτι περιφερειάρχης και περιφερειάρχης και είπανε, μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται περί αυτού, δεν έχει σχέση με την Ιθάκη, δεν ενοχλούμε την Ιθάκη.
1: Και δεν είναι με το ονομασία.
0: Και όμως προχωρούν σε αυτό το οποίο ζήτησε η Ιθάκη με πολλούς τρόπους να μην γίνει. Είναι καταδικαστέα η πρακτική τους. Ψαρεύουν στα θολά νερά. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα από εκεί πέρα θα τους κρίνει ο κόσμος.
1: Μάλιστα. Κύριε Γαλιατσάτο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την αρκετά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη συνέντευξη σε κάθε περίπτωση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σε εσάς και στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη μαζί. Στην οποία ακουγόμαστε, έτσι δεν είναι, και σας καλύπτουμε δημοσιογραφικά. Γεια σας.

0: από τα αγαπημένα μου τραγούδια, αλλά Άννα Καποδίστρια ήθελα το αυθεντικό με Γρηγόρη Μπιθικότσι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Αυτός ήτανε. Μου φάνηκε πολύ διαφορετική η φωνή. Ειλικρινά δεν το κατάλαβα. Ο σερ του ελληνικού τραγουδιού. Δεν καταλάβω τι είναι η φωνή του Μπιθικότσι μου. Α, γι' αυτό. Έχω κι εγώ μια δικαιολογία. Λοιπόν, στα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, παραμένουμε στα του τελευταίου Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Ίσο, όπου μεταξύ άλλων ακούγονται και απόψεις φορέων, συλλόγων, συλλογικοτήτων, που εκφράζουν την άρνησή τους και την κατηγορηματική αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο της ερευνητικής γεώτρησης, για να μην πολυλογούμε, στο θαλάσσιο οικόπεδο 2, εκεί ανοιχτά της Κέρκυρας, βόρεια της Κέρκυρας και σε απόσταση 44 χιλιόμετρων από το νησάκι Οθονή. Να ακούσουμε τον κύριο Λαβράνο.
1: Παρακαλώ, κύριε Λαβράνο, έχετε το λόγο.
2: Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, να πω την ιδιότητά μου πως χρόνια δραστηριοποιούμε στην θαλάσσια αντιρρύπανση μέσω του Οργανισμού Λιμάνα Κέρκυρας και της εταιρείας Μετόπι. Να πω που είμαι αυτή τη στιγμή και συμμετέχω στο Ποδιστριακό Πανεπιστημίο με θέμα τη γεωδεσία και τη βυθομέτρηση και να σας αναφέρω πως είμαι και στο επιμελητήριο και έχω κάποια οικονομικά στοιχεία. Αυτά τα οικονομικά στοιχεία είναι πως έχουμε 2,75 δισεκατομμύρια τζίρο στο νομό μας από τις επιχειρήσεις και 500 εκατομμύρια, δηλαδή μισό δισεκατομμύριο, καταλήγουν στο Εθνικό Ταμείο από τα έσοδα αυτών των επιχειρήσεων. Ακόμα και αν παίρναμε αυτό το 5% σαν φόρο για τα Ιόνια νησιά, για την περιφέρειά μας από τις εξορίξεις. Μιλάμε για 12 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτό θα πάρει η Κέρκυρα από τις εξορίξεις. 12 εκατομμύρια το χρόνο, έχουμε 2,75 δισεκατομμύρια και 500 εκατομμύρια τα δίνουμε αυτή τη στιγμή στο κράτος. Δηλαδή αυτά θα κερδίσει ο τόπος μας. Αν μιλάμε για πραγματικά εθνικό συμφέρον, ας δούμε το νορβηγικό μοντέλο, το οποίο έχει ένα 78% για να είμαι ακριβής έσοδα το δημόσιο της Νορβηγίας, ενώ σε αντίθεση με εμάς έχουμε ένα 20% συν 5% για την περιφέρειά μας. Αυτά είναι τα έσοδα που θα λάβουμε. Και κάποιοι από εδώ μέσα μίλησαν για εθνικό συμφέρον. Τι είναι το εθνικό συμφέρον? Το εθνικό συμφέρον είναι να αποθηκεύσουμε εμείς το περιβάλλον μας, να αποθηκεύσουμε τους ψαράδες μας, τα ξενοδοχεία μας, τις επιχειρήσεις μας, για να πάρουμε τι, 12 εκατομμύρια. 12 εκατομμύρια όταν βγάζουμε 2,75 δισεκατομμύρια τζίρο και 500 εκατομμύρια δίνουμε στο κράτος. Αυτό είναι εθνικό συμφέρον. Και ποιοι μιλάνε για εθνικό συμφέρον εδώ μέσα? Να θυμίσω τον κύριο Ιωάννου που έκανε και τη θετική εισήγηση και απευθύνομαι σε αυτόν, ο οποίος εκπροσωπεί τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Περιφέρειας, όταν πήγε στις Ραχτάδες και αδειοδότησε το σταθμό μεταφόρτωσης, δεν είχε περιβαλλοντολογική τότε μεγάλη ευαισθησία, όταν έδωσε τις άδειες στους...
1: Ναι.
2: Όχι, εντάξει.
1: Μισό λεπτό.
3: Τι μιλάτε τώρα, για ποιο θέμα είναι αυτό?
2: Μιλάμε για εθνικό συμφέρον και περιβαλλοντολογική σύνδεση.
3: Εσείς θα πείτε το τι αδειοδότησε η υπηρεσία.
1: Κύριε Λαβράνο, μείνετε στο θέμα, παρακαλώ.
2: Έχετε κανένα φόβο? Γιατί δεν είναι στην Κέρκυρα, κύριε Περιφερειάρχα? Γιατί δεν είναι ο ΦΠΚ στην Κέρκυρα? Να ρωτήσω τον κύριο Ιωάννου που ζητάει τόσα χρόνια.
3: Είστε ανενημέρωτος, κύριε, γι' αυτό είστε ανενημέρωτος. Γιατί τις προσπάθειες τις δικές μου τουλάχιστον και τις περιφέρειες να τις ξέρατε, διότι δημιουργούμε ήδη προϋποθέσεις για έργο.
2: Ποιος
3: δημιούργησε, κύριε, το παράρτημα Κέρκυρα στο ΦΠΚ?
1: Κύριε
3: ανενημέρωτος είστε.
1: Λοιπόν,
3: παραπληροφορείτε και λυπάμαι. Δεν είναι υπεύθυνη τοποθέτηση.
1: Κύριε Ιωάννου, σας παρακαλώ. Κύριε Λαβράνο, συνεχίστε εντός του θέματος.
2: Μιλάμε εδώ μέσα για τις εξορίξεις και συμφωνίες και οι προϋποθέσεις. 17 προϋποθέσεις μιλάμε. Να σας θυμίσουμε που αυτές οι προϋποθέσεις, ξέρω, θα βγω εκτός θέματος πάλι, υπόθηκαν και στο Μακεδονικό και χτες η Φόντερ Λάιεν μας είπε για τη Μακεδονία. Αυτές οι προϋποθέσεις ποιος θα τις ασφαλίσει? Ποιος? Μιλάμε, βάζουμε υποθήκη το ίδιο μας το νησί, το ίδιο μας το περιβάλλον. Για 12 ψωροεκατομμύρια.
0: Αυτά και από τον κύριο Λαβράνο, εκπρόσωπο φορέα. Ακούσατε στην αρχή το όνομα και την ιδιότητά του. Δεν τα έχω σε κρατήσει και με συγχωρείτε. Να ακούσουμε τώρα ένα αποσπασμά από την τοποθέτηση που έκανε ο Περιφερειακός Σύμβουλος από την Κεφαλονιά με το συνδυασμό Λαϊκής Συσπήρωσης Ιωνίων Νήσων Γκίκος Γκισγκίνης. Βέβαια υπήρξε και τοποθέτηση εκτενέστερη από την επικεφαλής του συνδυασμού Αλεξάνδρα Μπαλού για το συγκεκριμένο θέμα.
4: Μιλάμε εδώ πέρα, γιατί αυτή είναι η ουσία της συζήτησης και για ποια Ελλάδα μιλάμε. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν δύο Ελλάδες, η Ελλάδα αυτή που είναι των επιχειρηματιών, των τουροπερέτων, των σουμαρκετάδων, όλων αυτών των επιχειρηματικών ομίλων που όντως σέβονται και δείχνουν εμπιστοσύνη σε αυτή την ανάπτυξη και την αναπτυξιακή πολιτική που τα κέρδη τους πάνε κοντέρ. Και μάλιστα θα παίρνω και μια έκφραση από ένα θέατρο που λέει έφαγαν, τρώνε όλοι αυτοί. Εμείς λοιπόν ως Λαϊκή Συσπήρωση λέμε και ως ΚΚΕ καθαρά θέλουμε να τους κόψουμε αυτή τη χαρά. Και να τους πούμε ότι πρέπει να κατεβάσουν τα ξερά τους από τον πλούτο μας, από τη γη μας, από τα νησιά μας, από το οξυγόνο που αναπνέουμε, από τις θάλασσες μας και από τη ζωή μας. Αυτή λοιπόν είναι μια Ελλάδα που υπηρετεί όλο το πολιτικό προσωπικό σε δήμους, περιφέρεια και κυβερνήσεις. Είναι και η άλλη Ελλάδα, όπως περιγράφηκε και από την Αλεξάνδρα, που τελειώνει ο μισθός 20 του μήνα, που δεν έχει χρήματα το σχολείο, που σκοτώνεται στις λακκούβες, που δεν υπάρχουν μπάρες. Όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να αναφερθώ τώρα λίγο στο παράδειγμα της Κεφαλονιάς. Κεφαλονιά πριν 30 χρόνια, όταν μπήκαν οι ερχόντουσαν πρώτες ανεμογεννήτριες. Το Τυράκι, αγορά οικοπαίδων από μικροδιοκτήτες με κάποια χρήματα. Η εκκλησία, επειδή στην περιοχή του βουνού είχε ένα μοναστήρι και δεν ήθελα κάνει αντιδράσεις, να επισκευάσαν ένα εξοκλήσι και φτιάξαν και ένα εκκλησιαστικό μουσείο πάνω στο βουνό. Και μετά, παρένθεση εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή παράγουν οι ανεμογεννήτες στην Κεφαλονιά 120 γίγα. Οι ανάγκες μας είναι κάτω από 100 γίγα. Έτσι, κρατήστε το αυτό. Δηλαδή υπερκαλύπτουν όλη την ιδιωτική και δημόσια κατανάλωση σε ενέργεια. Πλήρως ανεξάρτητα μπορούσε να είμαστε. Και μετά, ούτε τήρηση των ΙΣΜΕ, ούτε υπογειοποίηση των καλωδιών που είναι ένα αέρια, δρόμοι προς τα βουνά και την περιοχή των ΑΠΕ εκτός των τεχνικών διαγραφών της ΜΕ, μπάζω παρενεμάτων, παρανόμως, κανένα αντιπλημμυρικό έργο παρανόμως. Ποιος τα λέει αυτά? Το master plan που πλήρωσε η δικιά μας περιφέρεια το 2019 και 20. Οι επιστήμονες δηλαδή πληρωμένοι από εκεί πέρα. Και είναι τα αποδοτικά από αυτά τα 120 γίγα. Οι τέσσερις κοινότητες, 4-5 είναι, παίρνουν περίπου 30-40 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Και οι κάτοικοι των δημοτικών κοινοτήτων, επειδή είναι κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές, έχουν ένα κατοστάρικο στο ρεύμα, μείωση, το συνολικό το ετήσιο. Σκεφτείτε τις αυξήσεις. Μετά τι έγινε? Ιαννός. Τεράστιες καταστροφές σε δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές, δεκάδων εκατομμυρίων. 6 χρόνια μετά, κανένα δημόσιο έργο αποκατάστασης. Στο 50% αποζημιωθήκανε όσοι αποζημιωθήκανε και καμιά 300 δεν πήραν τίποτα. Τι γίνεται λοιπόν για όλες αυτές τις παρεμβάσεις από πλευράς κράτους και της περιφέρειας, από πλευράς ελέγχων? Γιατί δεν δίνεται εντολή ελέγχου από τους αιρετούς που διοικούν διαχρονικά την περιφέρεια και τις κυβερνήσεις? Γιατί λέει δεν υπάρχει προστελέχος και γιατί δεν είναι πολιτική τους επιλογή. Άρα επί της πράξης λοιπόν κανένας έλεγχος. Τι έγινε λοιπόν? Ο λαός αντέδρασε 3 εβδομάδες για τις ανεμογεννήτριες, λέω εκεί πέρα, έδιωξε το πλοίο. Η απάντηση των εταιριών ήταν μηνύσεις, κάλεσμα τομά, τρομοκρατία μέσα στα δημοτικά και σε περιφερειακά συμβούλια. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλω να πούμε. Επειδή μπαίνει και το ζήτημα των ανταποδοτικών. Για ποια ανταποδοτικά? Η περιφερειακή αρχή και οι δημοτικές αρχές προσπαθούν να καλλιεργήσουν ψεύτικες προσδοκίες προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συνέχιση των εργαζομένων στα σχέδια της καταλύσευσης του ενεργειακού πλούτου της χώρας. Κάλπικα συνθήματα δίκαιης ανάπτυξης, ανταποδοτικά κτλ. Είπαμε για τα ανταποδοτικά της Κεφαλονιάς. Η εξορίξη λοιπόν για μας δεν και στην πράξη δεν αφορούν το λαό και τις ανάγκες του. Δεν θα μειώσουν την ενεργειακή φτώχεια που βιώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά, ούτε θα εξασφαλίσουν την ενέργεια. Αντίθετα, οι φόροι, το κόστος των καυσίμων θα παραμείνουν κανονικά και θα αυξάνονται. Θα κλαπεί για τις επόμενες γενιές. Τα εργατικά πραγματικά δικαιώματα δεν υπάρχουν σε αυτές τις επιχειρήσεις. Να πούμε και κάτι τώρα. Όσον αφορά.
0: Αυτά μεταξύ άλλων ανέφερα στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων από την Κεφαλονιά, Νίκος Γκισγκίνης, άνοιξε το θέμα. πήγε και στις αναμονήτριες στην Κεφαλονιά και σε άλλα ανεριακά θέματα για να τα συνδέσει με την ερευνητική γεώτρηση που πρόκειται να γίνει ανοιχτά της Κέρκυρας για την εντοπισμό υδρογοναθράκων και φυσικού αερίου. 11:59 πρώτα λεπτά, κάπου εδώ τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Ακολουθεί η εκπομπή Δίθρα Ακούσματα με τον Πέτρο Βυσβάρδη και τη Χαρή Κλιαμινότου. Τη Χαρή Κλιαμινότου και τον Πέτρο Βυσβάρδη θα προηγηθεί στις 12 το δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση μείνετε συντονισμένοι, ήταν η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11 στις μουσικές επιλογές η ταινία Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου ο Αλέξανδρος Λάσης, τα μικρόφωνα ο Σάκης Νέκας. Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα με τον αρμόδιο θεματικό αντιπεριφερειάρχη χωροταξίας περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής Σπυρίδων Ιωάννου. Μια αρκετά ενδιαφέρουσα σε κάθε περίπτωση συνέντευξη. Για τη χαρά μείνετε συντονισμένοι.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο σοβαρής κλιμάκωσης μεταξύ των δύο χωρών. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξηγεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητά η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35. Τονίζει ότι όντως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Ξεκαθάρισε όμως πως η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο εάν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Άγκυρα από τη Ρωσία. Με διαδοχικές αναρτήσεις, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στην Αθήνα και στις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση. Στην τελευταία ανάρτησή του, ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι η συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας συνεχίζει να αποδίδει ωφέλη και για τις δύο χώρες, σημειώνοντας ότι στην Αθήνα οι δύο πλευρές εξέτασαν τις προκλήσεις και προώθησαν την κοινή τους ασφάλεια και ευημερία. Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο τη συμμαχία τους σε μια εποχή έντονων αναταραχών, αλλά και σε μια ευαίσθητη περιοχή. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα άφησε πίσω της νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία Μαμούθ με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ομιλία Ρούμπιο, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, σχολιάστηκε και αναλύθηκε από μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πλέον χαρακτηριστικό το σχόλιο της συντακτικής ομάδας της Wall Street Journal για την ομιλία της χρονιάς και μια δυναμική και επίκαιρη απάντηση στην Ακρόπολη της Ελλάδας.

της ελαιοσυγκομιδής αφενός, αλλά και εν ώψη της νέας χρονιάς της παραγωγικής για τις άλλες καλλιέργειες, είναι καλό να ασχοληθούμε με ένα θέμα που αφορά τα προϊόντα φυτοπροστασίας. Δεδομένου ότι έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση, πάρα πολύ κουβέντα το τελευταίο διάστημα, να μην πω και τα τελευταία χρόνια, τόσο για τη δακοκτονία όσο και για τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει ως παραγωγή απέναντι στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το τι φάρμακα χρησιμοποιούμε, δηλαδή για εκείνο τον κατάλογο των φυτοφαρμάκων τα οποία πλέον επιτρέπονται, δίνεται η ειδική άδεια δηλαδή από τους αρμόδιους φορείς για να τα χρησιμοποιούν οι παραγωγοί. Όλο δα και περισσότερο και εμείς προτρέπουμε τους παραγωγούς, αλλά κυρίως αυτά αναγράφονται στις αποφάσεις, ότι θα πρέπει οι παραγωγοί να ακολουθούν και όσον αφορά τη χρήση του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο διάβατο των τελευταίων κυρίως χρόνων έχουν απαγορευτεί αρκετές ουσίες οι οποίες στο παρελθόν, τις οποίες στο παρελθόν χρησιμοποιούσαν οι παραγωγοί και μάλιστα είχαν και σημαντικά αποτελέσματα. Επειδή όμως αυτές οι ουσίες κατηγορήθηκαν για καρκινογενέσεις ή για άλλες παρενέργειες, απαγορεύτηκαν τελικά. Αυτό είναι σωστό. Αυτή είναι η πλευρά που πρέπει να στηρίζουμε και τη στηρίζουμε. Διότι αν μια ουσία φυτοπροστασίας αφήνει ένα περιθώριο να πιστεύουμε ότι δημιουργεί προβλήματα στην ενέργεια, πρέπει να απαγορεύεται. Από την άλλη πλευρά, πιθανό να δημιουργεί επιπλέον κόστος για τον παραγωγό, αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Ξεκινάμε με τη λογική ότι ναι, αυτή η ουσία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάμε στο πώς θα καλύψουμε το επιπλέον κόστος του παραγωγού. Εδώ είναι και το κύριο ερώτημα που έμπαινε σε αυτές τις συμφωνίες με τις ονομαζόμενες στην Mercosur. Δεδομένου ότι οι ίδιες ουσίες δεν έχουν απαγορευτεί σε άλλες περιοχές του πλανήτη, σε άλλες χώρες, από τις οποίες πιθανόν παίρνουμε προϊόντα, όχι πιθανόν, παίρνουμε προϊόντα. Και έμπαινε το τεράστιο ερώτημα πώς θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα μπουν στην Ευρώπη προϊόντα αγροτικά, διατροφικά είδη δηλαδή, για τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ουσίες, οι οποίες στην ουσίες εννοώ φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα οποία έχουν απαγορευτεί στην Ευρώπη. Είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Με βάση αυτό λοιπόν, παίρνω την ευκαιρία και χρησιμοποιώ ένα άρθρο του Λεωνίδα Λιάμια από την Αγκρέντα για μια ημερίδα που είχε γίνει με ακριβώς αυτό το θέμα. Παράνομα προϊόντα φυτοπροστασίας με δυσμενείς επιπτώσεις στις σοδιές. Και μάλιστα παρακάτω λέει, φουντώνει το παράνομο εμπόριο φθηνών προστατευτικών στον πρωτογενή με έντονη δραστηριότητα σε Βόρεια Ελλάδα, από κοντά Κρήτη και Πελοπόννησος. Εγώ θα έλεγα παντού υπάρχουν και στη Ζάκυνθο υπάρχουν και το ξέρουμε και το έχουμε πει. Λέει λοιπόν, ξεκινώντας το άρθρο, ότι επιλογή που όχι μόνο δεν αποτελεί φτηνή λύση, αλλά αντιθέτως εγκυμονεί πολλαπλούς σοβαρούς κινδύνους τόσο για την υγεία των παραγωγών και των καταναλωτών, όσο και για τις καλλιέργειες και το περιβάλλον, αποδεικνύεται η χρήση παράνομων φυτοφαρμάκων στη γεωργία, που φαίνεται να παρουσιάζει έξαρση τα τελευταία χρόνια. Μη εγκεκριμένες ή ακόμα και άγνωστες δραστικές ουσίες, λανθασμένες συγκεντρώσεις περιεκτικότητας, αλλά και μη δηλωμένες προσμίξεις, οι οποίες πολλές φορές είναι πιο τοξικές από την κύρια δραστική ουσία, που αναγράφουν παραπλανητικά πάνω στην ετικέτα, είναι συνήθως το επικίνδυνο περιεχόμενό τους. Το πρόβλημα παραμένει μεγάλο, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια, αλλά και στον εγχώριο πρωτογενή τομέα, με τη Βόρεια Ελλάδα να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δραστηριότητα και να σέρνει το χορό, όπως λέει εδώ, σε σχέση με την εμφάνιση παράνομων φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, ενώ έπονται σε μικρή απόσταση η Κρήτη και ακόμα πιο πίσω η Πελοπόννησος, όπως τονίστηκε σε σχετική εκδήλωση στο περίπτερο του ΠΕΑΤ. Αυτή η συζήτηση είχε γίνει κατά την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Η Βόρεια Ελλάδα λοιπόν είναι στα κόκκινα, πιθανώς λόγω της γητίασής της με την Τουρκία, αλλά και τη Βουλγαρία, από τους οποίες κατά κύριο λόγο έχουμε τη δράση κυκλωμάτων και την είσοδο παράνομων σκευασμάτων στη χώρα μας, πολλές φορές με φορτηγά που κουβαλάνε εμπορεύματα.

Ωστόσο, δεν λείπουν και περιπτώσεις που τα συγκεκριμένα σκευάσματα παρασκευάζονται σε υπόγεια πολυκατοικιών στη Θεσσαλονίκη, όπως αποκάλυψαν έρευνες από την Οικονομική Αστυνομία, εξήγησε η κυρία Ελένη Καρασαλή από τον Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Στην ομιλία της λοιπόν, γιατί εκεί στηρίζεται το άρθρο, στην ομιλία της κυρίας Καρασαλή, στην ομιλία της λοιπόν με τίτλο «Παράνομα φυτοφάρμακα, η αόρατη απειλή για τον αγρότη, την παραγωγή και την ασφάλεια», η κυρία Καρασαλή εκτίμησε ότι τα 2-3 τελευταία χρόνια καταγράφεται μια αυξητική τάση γύρω από τη δραστηριότητα στα παράνομα φυτοφάρμακα και στην Ελλάδα, η οποία, όπως επισήμανε, ίσως είναι απόρρια των περισσότερων αλλά και αποτελεσματικότερων ελέγχων που διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές και όχι αναγκαστικά αύξηση των όγκων που χρησιμοποιούνται, με δεδομένο ότι δεν μπορούν να υπάρχουν ακριβή στοιχεία. Δηλαδή, τι λέει εδώ η κυρία Καρασαλή, ότι κατά την εκτίμησή της πάντα μπαίνανε τέτοια προϊόντα στην Ελλάδα, πάντα είχαμε ένα μεγάλο αριθμό προϊόντων φυτοπροστασίας τα οποία είναι απαγορευμένα στον τόπο μας, απλά δεν υπήρχαν οι έλεγχοι. Επειδή οι έλεγχοι εντάθηκαν το τελευταίο διάστημα, έχουμε και αυτά τα αποτελέσματα, που τι είναι, ότι βρίσκουν ότι πραγματικά μπαίνουν πάρα πολλά προϊόντα τα οποία δεν έχουν την απαιτούμενη άδεια για χρήση. Εστιάζοντας, συνεχίζει το άρθρο, στις επιπτώσεις που προκύπτουν από τη χρήση παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, υπογράμμισε πως έχουν να κάνουν με τους άγνωστους κινδύνους που μπορεί να ελοχεύουν για το χρήστη, με την απρόοπτη συμπεριφορά τους πάνω στην καλλιέργεια, με φαινόμενα ρύπανσης του εδάφους αλλά και του υδροφόρου ορίζοντα, ενώ μπορεί να βρεθούν και υπολείμματα φυτοφαρμάκων εκτός ορίων στα τρόφιμα, που σημαίνει πως μπαίνει και ζήτημα ασφάλειας των καταναλωτών. Εδώ λοιπόν μας λέει ότι οι συνέπειες της χρήσης αυτών των φυτοφαρμάκων έχουν ένα ευρύ χαρακτήρα. Ξεκινάνε από τον ίδιο το χρήστη, τον αγρότη δηλαδή που χρησιμοποιεί αυτά τα φυτοφάρμακα που είναι απαγορευμένα και είναι ο πρώτος που παίρνει το αποτέλεσμα αυτής της χρήσης. Πηγαίνουν στο έδαφος και στο περιβάλλον, διότι βέβαια για να απαγορευτούν σημαίνει ότι είναι πολύ επιβαρυντικά και για το έδαφος και για το περιβάλλον. Έχουμε λοιπόν μια ρύπανση πολύ μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη και βεβαίως σε αρκετές περιπτώσεις, θα μην πω σε όλες, ανιχνεύονται και στα τρόφιμα, δηλαδή δημιουργείται και ζήτημα ασφάλειας των ίδιων των καταναλωτών. Είναι λοιπόν από κάθε πλευρά η χρήση αυτών των φυτοφαρμάκων απαγορευτική και σε κάθε περίπτωση είναι απαράδεκτη η χρήση από τους ίδιους τους παραγωγούς, για να βάλουμε και την ευθύνη των παραγωγών, αλλά και από τα μαγαζιά τα οποία παίρνουν, αγοράζουν και μετά πουλάνε αυτά τα φυτοφάρμακα στους παραγωγούς. Είναι μια κατάσταση δηλαδή που θα πρέπει σε όλο αυτό το πλέγμα να ελεγχθεί και ο ίδιος ο παραγωγός να μην τα χρησιμοποιήσει, δεδομένα είναι πιο φθηνά και από εκεί ξεκινάει και η χρήση τους. Πιθανό να είναι και πιο δραστικά, που να δημιουργούν προϋποθέσεις και συνθήκες στον παραγωγό τέτοιες που να λέει τα χρησιμοποιώ και τελειώνω. Πρέπει να σκεφτεί όμως ότι μαζί τελειώνει και εκείνος. Ότι η δραστικότητα είναι τέτοια που πολλές φορές μπορεί να βάζει σε κίνδυνο και τη δική του υγεία. Επομένως είναι απαράδεκτα από κάθε άποψη. Συνεχίζοντας, το άρθρο λέει ότι καμία εγγύηση ασφάλειας, και εδώ μπαίνει ένα ζήτημα που πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Παρουσιάζοντας πλήθος αποτελεσμάτων από εργαστηριακές αναλύσεις σε δείγματα σκευασμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια από το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, η κυρία Καρασαλή τόνισε εμφατικά ότι η ετικέτα, προσέξτε, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, που φέρουν τα παράνομα σκευάσματα δεν παρέχει στο χρήστη καμία εγγύηση ασφάλειας, καθώς ό,τι γράφει στην επιφάνειά της δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έχουμε δηλαδή ένα κουτάκι, έχει απ' έξω μια ετικέτα, γράφει κάποια πράγματα, μέσα όμως είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα και αυτό αποδείχθηκε στο Ινστιτούτο μετά από ανάλυση. Συνεχίζει λοιπόν αυτό που σας λέω, στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε σε αναλύσεις που έχουν διενεργηθεί στο εργαστήριο του Μπενάκιου, σε μια περίπτωση σε 4
πλαστικούς περιέκτες που έφεραν περίπου την ίδια ετικέτα, βάσει της οποίας στο εσωτερικό τους περιείχαν το εντομοκτόνο Febutated. Από την εργαστηριακή ανάλυση προέκυψε ότι οι δύο περιέκτες περιείχαν το εντομοκτόνο Deltamethin και οι δύο άλλοι το εντομοκτόνο Adamectin, τα οποία ωστόσο έχουν διαφορετική χρήση και προορίζονται προφανώς για άλλες καλλιέργειες. Μπορείτε λοιπόν να καταλάβετε πως αν ένας αγρότης χρησιμοποιήσει το προϊόν με βάση το τι έγραφε η χειρόγραφη ετικέτα του, προφανώς θα προκαλέσει πρόβλημα στην καλλιέργειά του, όπως επεσήμανε οι επιστήμονες. Σε άλλες περιπτώσεις, σε τρία διαφορετικά μπουκάλια, να μην σας κουράζω, αναφέρει 2-3 ακόμα περιπτώσεις στις οποίες έγιναν οι απαιτούμενες αναλύσεις και βρέθηκε ότι μέσα στα μπουκάλια ήταν εντελώς διαφορετικά πράγματα, εντελώς διαφορετικά φάρμακα από εκείνα που ανέφερε η ετικέτα. Εδώ λοιπόν μπαίνει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, διότι έχει να κάνει με την υγεία του χρήστη, του αγρότη δηλαδή καταρχήν, έχει να κάνει με την υγεία του περιβάλλοντος, έχει να κάνει με την υγεία του καταναλωτή. Επομένως, σε κάθε περίπτωση, να ξεκινήσω από εκείνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς οι ίδιοι, ενώ οι αγρότες. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ελέγχουμε απολύτως αυτό που αγοράζουμε και να μην είναι προϊόν μαύρης αγοράς, μαύρης διακίνησης. Διαφορετικά, ο κίνδυνος ξεκινάει από εμάς και καταλήγει στον ίδιο στον καταναλωτή. Θα πρέπει να αγοράζουμε εγκεκριμένα φάρμακα έτσι ώστε να είμαστε σωστοί απέναντι και στη ζωή μας αλλά και στη ζωή του καταναλωτή. Σε δεύτερο επίπεδο, και οι καταστηματάρχες, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά από που ψωνίζουν, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι η χρήση απαγορευμένων φυτοφαρμάκων, όπως είπαμε, εγκυμονεί κινδύνους, για πάρα πολλούς κινδύνους προς πολλές κατευθύνσεις. Εδώ θα έλεγα ότι θα πρέπει σε περίπτωση που βρεθούν μαγαζιά τα οποία διακινούν τέτοιου είδους φυτοφάρμακα, θα πρέπει η επιβολή κυρώσεων να είναι πολύ μεγάλη, τόσο μεγάλη που να υπερκαλύπτει αυτό που κερδίζουν από αυτή τη διαδικασία αυτά τα μαγαζιά. Και να πω επίσης ότι πιθανόν λέω, γιατί δεν έχω αυτή την ώρα ενδείξεις, έχουμε να διακινούνται τέτοια είδους προϊόντα, τέτοιου είδους προϊόντα, και όχι από μαγαζιά που έχουν αντίστοιχη άδεια. Εδώ χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσοχή, και αν υπάρξει τέτοια περίπτωση να ανακαλυφθεί μέσα από τους πιθανούς ελέγχους, εκεί η τιμωρία θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί εκεί λείπει και η γνώση του ανθρώπου που πουλάει αυτά τα φυτοφάρμακα, δηλαδή του καταστηματάρχη, ο οποίος δεν είναι γεωπόνος, ο οποίος δεν ξέρει τι πουλάει, ο οποίος έχει στόχο μόνο το κέρδος. Και όπου συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα, ξέρουμε ότι τα αποτελέσματα είναι δραματικά και για τους χρήστες, ξαναλέω, αλλά και για τους καταναλωτές. Πολύ μεγάλο θέμα λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω σήμερα στο χρόνο που είχα στη διάθεσή μου. Να πάμε και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε βέβαια, αλλά νομίζω ότι επειδή τέτοια φαινόμενα έχουν συμβεί και στη Ζάκυνθο και κατά καιρούς συζητούνται σε κλειστές συναντήσεις και συζητήσεις, καλό είναι οι μεν παραγωγοί να το αποφεύγουν, το ξαναλέω, ως ατομική ευθύνη, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να υπάρχουν οι έλεγχοι, γιατί δυστυχώς το κέρδος, και μάλιστα το αθέμετο κέρδος, είναι πολύ γλυκό. Θα συνεχίσω την παρέμβασή μου στο λίγο χρόνο που μου απομένει να αναφερθώ σε ένα θέμα που προφανώς θα μας απασχολήσει για όλο το επόμενο διάστημα, διότι αρχίζει η ελαιοκομική περίοδος και οι συνθήκες είναι αρνητικές. Αρνητικές από πολλές πλευρές. Καταρχήν, όσον αφορά την παραγωγή, λείπει πολύ η βροχή. Δεν έχει βρέξει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ήδη αυτό φαίνεται στους ελαιώνες, οι οποίοι έχουν τεράστια ανάγκη από νερό. Ήδη άρχισε και καταστρέφεται η παραγωγή. Οπότε θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο είναι προφανώς

δεν έχει παρά να συμπιέζει τις τιμές στον παραγωγό. Εδώ υπάρχει λοιπόν το τι μπορεί να γίνει, το τι, πρέπει να πω από την άλλη πλευρά ότι το κόστος για τις παραγωγές έχει ανέβει σε επίπεδα πάρα πολύ ψηλά, το ξέρουμε όλοι, τα μεροκάματα έχουν ανέβει πάρα πολύ, η ενέργεια δεν ξέρουμε που μπορεί να φτάσει, δεν σταματάει να ανεβαίνει το κόστος δηλαδή του πετρελαίου, της βενζίνης, ό,τι χρησιμοποιεί ο παραγωγός. Και βέβαια να μην μιλάμε για λοιπάσματα, γιατί από ό,τι γνωρίζω έχουν σταματήσει να ρίχνουν λοιπάσματα οι παραγωγοί, δεν τους επιτρέπουν οι τιμές πλέον να σκεφτούν αυτό. Επομένως υπάρχει μια σύνθεση προβλημάτων που καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα, στο να έχω ακούσει πολλούς παραγωγούς ότι σκέφτονται να μην μαζέψουν τις ελιές τους εφέτος. Στην άλλη όχθη από αυτή την ιστορία έχουμε μια μαζική αντίδραση από την Ιταλία, η οποία έχει ακριβώς τα ίδια προβλήματα με εμάς, δηλαδή πρόβλημα στην παραγωγή, υψηλό κοστολόγιο παραγωγής, υψηλά μεροκάματα, χαμηλές τιμές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση των ετοιμάτων ότι πρέπει να καλυφθούν το χαμένο εισόδημα των παραγωγών. Πρέπει δηλαδή να υπάρχουν μέτρα στήριξης του εισοδήματος των παραγωγών, διαφορετικά οι ελαιοπαραγωγοί θα φύγουν από το επάγγελμα. Καλό θα είναι και η ελληνική κυβέρνηση μαζί με τους Ιταλούς να κάνουν αντίστοιχα αιτήματα, διότι το πρόβλημα είναι και δικό μας, είναι πιο μεγάλο από τους Ιταλούς. Οι Ιταλοί καταφέρουν και κρατάνε, λόγω του ότι πουλάνε το λάδι τους τυποποιημένο σε ένα αρκετά καλό επίπεδο τις τιμές και στον παραγωγό. Εμείς είμαστε σε πολύ χειρότερη μοίρα, γιατί ως γνωστόν το λάδι μας φεύγει χύμα. Θα πρέπει λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση, το Υπουργείο, να αναλάβει δράση, να βομβαρδίσει την ευρωπαϊκή κοινότητα, τις αρχές, τα όργανα που αποφασίζουν, με αιτήματα στήριξης των ελαιοπαραγωγών. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν αποφάσεις κεντρικές που δίνουν τέτοιες δυνατότητες. Επομένως πρέπει να το ζητήσεις όμως, και μάλιστα επιτακτικά, με δεδομένο ότι η Ιταλία το έχει ήδη κάνει και μάλιστα πολύ έντονα, θα πρέπει και από την πλευρά μας να κάνουμε αντίστοιχες κινήσεις. Τελειώνοντας, θέλω να πω για όσους δεν έχουν κάνει, στην επόμενη εκπομπή θα ασχοληθώ λίγο περισσότερο με τις επιδοτήσεις και με τη νέα ΚΑΠ, αλλά και στην παρούσα θα ήθελα να σας προτρέψω, όσοι δεν έχετε κάνει τις ΣΟΣΔΕ, να σπεύσετε, διότι τελειώνουν οι προθεσμίες. Βεβαίως δίνονται παρατάσεις και θα συνεχίσουν να δίνονται, διότι η τελευταία πληροφορία είναι ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο 50%, πανελλαδικά λέω, στο 50% των αιτήσεων που πρέπει να γίνει. Δεν έχουμε φτάσει 250.000 αιτήσεις, επομένως χρειάζεται αρκετός χρόνος ακόμα για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Εδώ θα σας αφήσω εγώ. Μετά το μουσικό διάλειμμα που θα ακολουθήσει θα πάρει το λόγο η Χαρίκλια. Να ευχαριστήσω την Ερτζακίνθου, τα παιδιά που βοηθήσαν σήμερα να βγούμε στον αέρα, την Άννα Καποδίστρια, τον Αλέξανδρο Λάση και τον Σταύρο Λιβέρη. Ευχαριστώ και εσάς που με ακούσατε. Καλή συνέχεια. Ένα μουσικό διάλειμμα.

Συνεχίζουμε λοιπόν μετά τον Πέτρο το Βυσβάρδη, πάντα στην ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM, με τον Αλέξανδρο Λάση, τον Σταύρο Λιβέρη στην κονσόλα του ήχου και την Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο πιο περιβαλλοντικά θέματα, τα οποία συνδέονται σε ό,τι αφορά στις εξορίξεις στο Ιόνιο. Το Ιόνιο που είναι ο χώρος μας, είμαστε και εμείς άμεσα ή έμεσα επηρεαζόμενοι από τα γεγονότα και από κάθε τι το οποίο γίνεται, αν θέλετε, στην περιοχή μας ή και ευρύτερα σε αυτή. Λοιπόν, από το ΒΒΦΕΛΑΣ μια ανακοίνωση η οποία αφορά τις εξορίξεις και τη γεώτρηση υδρογων ανθράκων. Σοβαρά λοιπόν επιστημονικά και νομικά κενά στη διαβούλευση για την ερευνητική γεώτρηση υδρογων ανθράκων ΑΣΟΠΟΣ 1 στο Ιόνιο. Το ΒΒΦΕΛΑΣ υπέβαλε ουσιαστικά και στην επίσημο ιστότοπο αναλυτικές παρατηρήσεις στη διαβούλευση για τη μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων της ερευνητικής γεώτρησης ΑΣΟΠΟΣ 1 στο Βόρειο Ιόνιο. Στο κείμενο σχολείων, το ΒΒΦΕΛΑΣ καταλήγει ότι η μελέτη παρουσιάζει σημαντικές επιστημονικές, περιβαλλοντικές και νομικές ελλείψεις που δεν επιτρέπουν την πλήρη και τεκμηριωμένη αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου από τους ενδιαφερόμενους πολίτες, ενώ ταυτόχρονα συνεχώς υποβαθμίζει τους πραγματικούς κινδύνους. Σύμφωνα με το ΒΒΦΕΛΑΣ, η προτινόμενη γεώτρηση αδικαιολόγητα εξετάζεται αποσπασματικά και απομονωμένα από το συνολικό σχέδιο εξόρυξης πετρελαίου ή αερίου σαν ένα απλά σύντομη ερευνητική δραστηριότητα διάρκειας λίγων εβδομάδων. Αποτελεί το πρώτο στάδιο μιας πιθανής αλυσίδας εξόρυξης και εκμετάλλευσης υδρογων ανθράκων, η οποία συνεπάγεται σοβαρές κλιματικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες. Παρά τα αυτά, η συγκεκριμένη μελέτη και η διαβούλευση, ουσιαστικά η μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, όπως είπαμε, δεν αξιολογεί τις εκπομπές από την τελική καύση των πιθανών υδρογων ανθράκων, εκπομπές Scope 3, δηλαδή τη σημαντικότερη πηγή του κλιματικού τους αποτυπώματος. Η οργάνωση επισημαίνει επίσης ότι οι σχεδιαζόμενες εξορυκτικές δραστηριότητες προωθούνται με βάση ένα ιδιαίτερα ελλιπές θεσμικό πλαίσιο. Η Ελλάδα εξακολουθεί να στερείται ολοκληρωμένου θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, ενώ εκκρεμεί η έκδοση κρίσιμων κανονιστικών πράξεων που αφορούν στην ασφάλεια, στην

μελωνών και άλλων προστατευόμενων ειδών. Ωστόσο, η μελέτη υποβαθμίζει τον κίνδυνο απόρριψης χιλιάδων τόνων γεωτρητικών αποβλήτων και τριμμάτων στη θάλασσα, παρά το γεγονός ότι οι ίδιες οι προβλέψεις της δείχνουν ότι θα δημιουργηθεί μακροχρόνια συσσόρευση υλικών στο βυθό με πιθανές επιπτώσεις σε ευαίσθητα οικοσυστήματα και κοινότητες βαθύμβιων κοραλιών. Να λοιπόν που ουσιαστικά οι εξορίξεις επηρεάζουν όχι μόνο μακροπρόθεσμα την ανθρώπινη ευημερία, αλλά ουσιαστικά και κάθε τι το οποίο συνδέεται με τη θαλάσσια βιοποικιλότητα. Λίγη μουσική και σε λίγο πάλι μαζί.

Συνεχίζοντας λοιπόν το προηγούμενο που είχε σχέση με τις γεωτρήσεις, συνεχίζουμε το άρθρο. Μεσολάβησε το σχόλιο, παρόλα αυτά όμως πάμε να δούμε πώς ολοκληρώνεται συγκεκριμένη παρέμβαση. Το ΒΒΦΛΑΣ λοιπόν εκφράζει επίσης σοβαρές επιφυλάξεις για την ανεπαρκή αξιολόγηση των εκπομπών μεθανίου, ιδιαίτερα καθώς η μελέτη υποστηρίζει ότι δεν προβλέπονται συστηματικές εκκλήσεις ή καύση αερίου, ωστόσο σε άλλα σημεία αναγνωρίζει πιθανά περιστατικά διαρροών, εκτονώσεων και ατυχημάτων, χωρίς να προτείνει επαρκές πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2024-1787 για το μεθάνιο. Εξίσου προβληματική θεωρείται η αντιμετώπιση των κινδύνων ατυχημάτων. Η οργάνωση επισημαίνει ότι σημαντικά τεχνικά έγγραφα, όπως η πλήρης ποσοτική ανάλυση κινδύνου και κρίσιμα σχέδια αντιμετώπισης περιστατικών, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Παράλληλα, τα σενάρια πετρελοκυλίδας που εξετάζονται βασίζονται σε παραδοχές που

κατά την εκτίμηση του Βέβαια Φελάς, υποτιμούν την πραγματική έκταση και σοβαρότητα των πιθανών επιπτώσεων σε παράκτια οικοσυστήματα, αλλιευτικές δραστηριότητες και προστατευόμενες περιοχές. Το Ιόνιο είναι ένας από τους σημαντικότερους θαλάσσιους πυρήνες βιοποικιλότητας της Μεσογείου. Δεν νοείται να ανακοινώνεις θαλάσσιο πάρκο και ταυτόχρονα να προωθείς εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων στον ίδιο ευρύτερο χώρο, γιατί να συμβίβαστες επιλογές. Η επιστήμη και η διεθνής κοινότητα ουσιαστικά είναι σαφής. Απαιτείται άμεση απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Νέα έργα πετρελαίου και αερίου σήμερα δεν είναι απλώς ρίσκο, είναι λάθος επιλογή με βαρύ περιβαλλοντικό και κλιματικό κόστος.

απαιτείται άμεση επεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Νέα έργα πετρελαίου και αερίου σήμερα δεν είναι απλώς ρίσκο, είναι λάθος επιλογή με βαρύ περιβαλλοντικό και κλιματικό κόστος.

Εθισμού, βίωσε το 2024 μέτρια ή σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια σε έναν κόσμο που παράγει όμως παράλληλα αρκετή τροφή για όλους. Ας δούμε λοιπόν τη σχέση μας με τη φύση και το κλίμα όπως επισημαίνεται από το άρθρο του κυρίου Καραβέλα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του Stockholm Resilience Center, σε 7 από τα 9 κρίσιμα πλανητικά όρια ο πλανήτης έχει ήδη περάσει ή πλησιάζει επικίνδυνα σημεία καμπής. Η πρόσφατη επιστημονική έρευνα Living Planet Report του WWF έχει καταγράψει 73% μείωση στους παρακολουθούμενους πληθυσμούς σπονδυλωτών από το 1970. Το 96% της βιομάζας των θηλαστικών της γης είναι πλέον άνθρωποι και ζώα εκτροφής. Μόλις το 4% των θηλαστικών παραμένει άγρια ζωή. Τα δύο τελευταία χρόνια ήταν τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ, ενώ το φετινό ισχυρό φαινόμενο του Ελνίνιο αναμένεται να σπάσει νέα ανησυχητικά ρεκόρ. Αν κάτι λοιπόν, συνεχίζει το άρθρο, μας οδηγεί σήμερα είναι η δυσκολία μας να σκεφτούμε πέρα από τον ορίζοντα του άμεσου. Δεν είναι ότι δεν γνωρίζουμε, γνωρίζουμε περισσότερα από ποτέ για τις κοινωνικές ανισότητες, για την κλιματική κρίση, για την απώλεια της βιοποικιλότητας. Δεν μας λείπουν τα δεδομένα, οι επιστημονικές προειδοποιήσεις ή τα παραδείγματα. Απλά συνεχίζουμε να ζούμε για το σήμερα και να υποτιμάμε το αύριο. Συνεχίζει λοιπόν το άρθρο του κυρίου Καραβέλα με τα επίσης ανησυχητικά που είναι επισημάνσεις που θα πρέπει όλους να μας προβληματίσουν. Καμία αγορά δεν αποτιμά επαρκώς ότι θα λείψει σε 30 χρόνια. Καμία τετραετής κυβέρνηση δεν κρίνεται κυρίως για τις επιπτώσεις των αποφάσεών της στο περιβάλλον ή στις επόμενες γενιές. Μπορεί η διαγενειακή δικαιοσύνη να απέκτησε πρόσφατα τη δική της στρατηγική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως οι νεότερες γενιές εξακολουθούν να πληρώνουν δυσανάλογα μεγάλο κόστος για τις πολιτικές επιλογές του παρόντος αλλά και του παρελθόντος. Ζούμε την κλασική τραγωδία των κοινών. Ενεργώντας με βάση το ατομικό συμφέρον, καταστρέφουμε τελικά κοινούς πόρους, παρόλο που αυτό είναι αντίθετο με το μακροπρόθεσμο συμφέρον όλων. Ο καθένας ακολουθεί το δικό του ατομικό κίνητρο και συμφέρον. Ο επενδυτής, ο πολιτικός, ο ψαράς, ο υλοτόμος. Το αποτέλεσμα όμως είναι συλλογικά παράλογο και αυτοκαταστροφικό. Συχνά δεν το αντιλαμβανόμαστε εγκαίρως. Κάθε γενιά θεωρεί φυσιολογικό ό,τι βρήκε όταν μεγάλωσε. Θάλασσες που ο παππούς μας θυμάται γεμάτες ψάρια. Εμείς τις βρήκαμε ήδη φτωχότερες και το παιδί που γεννιέται σήμερα ίσως θεωρήσει αυτή τη φτωχότερη θάλασσα ως σημείο κίνησης. Δεν χάνουμε μόνο ήδη οικοσυστήματα, χάνουμε και τη μνήμη του τι υπήρχε και του τι ήταν κάποτε δυνατό. Στο σωστό Shifting Baseline Syndrome ο πύχης κατεβαίνει μαζί με εμάς. Το μοντέλο που ανέχεται δισεκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ασφαλές νερό και ταυτόχρονα συσσωρεύει πρωτοφανή πλούτο στην κορυφή είναι το ίδιο μοντέλο που ανέχεται την υποβάθμιση της φύσης, την κλιματική κρίση και μεταφέρει το κόστος στις επόμενες γενιές. Πρόκειται για την ίδια επιλογή που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, να δίνουμε μεγαλύτερη αξία στο άμεσο παρά στο σημαντικό. Και συνεχίζει το άρθρο. Στην Ελλάδα, μια χώρα πρικισμένη, με μοναδική φύση, το φαινόμενο είναι ορατό παντού. Τα εντελώς φυσικά αδόμητα τοπία σπανίζουν πλέον. Ακτές και παραλίες παραδίδονται σταδιακά στην τουριστική αξιοποίηση. Ενώ διαθέτουμε ένα εκτενές δίκτυο περιοχών Natura 2000 στα χαρτιά, στην πράξη πλην ορισμένων αξιόλογων εξαιρέσεων, η αποτελεσματική προστασία και διαχείριση παραμένει το κρίσιμο ζητούμενο. Στο ερώτημα όχι του τι μας οδηγεί, αλλά στο συναφές προς τα πού οδεύουμε, η χώρα μας σήμερα κινείται ταυτόχρονα προς δύο αντίθετες κατευθύνσεις. Μπροστά, ο λιγνίτης υποχωρεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Οι ανανεώσιμες πηγές παράγουν πάνω από το μισό της ηλεκτρικής ενέργειας, έστω και με σημαντικά προβλήματα από λανθασμένες χωροθετήσεις. Επίσης, σχεδιάζονται νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, ανακάμπτουν επίσης ορισμένα είδη μετά από πολυετής προσπάθειες. Σε ό,τι αφορά το πίσω, οι εξορίξεις για υδρογονάνθρακες στην Κρήτη και το Ιόνιο, νέες υποδομές ορυκτού αερίου, διαχρονικά κακή διαχείριση των στερεών αποβλήτων, χωροταξικά σχέδια που έπονται των επενδύσεων αντί να τις κατευθύνουν, τουρισμός που καταπίνει νησιά και αυθεντικότητα, πρωτογενής τομέας να φθήνει, ύπαιθρος να ερημώνει. Με άλλα λόγια, είμαστε μια χώρα με δύο τιμόνια, επισημαίνει.

ο κύριος Καραβέλλας. Και συνεχίζει στο συγκεκριμένο άρθρο του. Υπάρχουν όμως και θετικά σημεία καμπής. Η ηλιακή και η αιωλική ενέργεια είναι πλέον οι φθηνότερες μορφές ηλεκτροπαραγωγής στον κόσμο. Ήδη που θεωρούνται χαμένα ανακάπτουν όταν τους δίνεται χώρος και χρόνος. Περιοχές που είχαν υποβαθμιστεί αναγεννούνται όταν προστατεύονται αποτελεσματικά. Το αδύνατο της μιας δεκαετίας γίνεται συχνά η αυτονόητη πολιτική της επόμενης. Η ελπίδα βρίσκεται στη συνειδητή επιλογή να αναστρέψουμε την ιεράρχηση, να αρχίσουμε να ανταμείβουμε ό,τι διαρκεί και δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία και όχι μόνο ό,τι αποδίδει γρήγορα. Να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στο αύριο από όσοι δίνουμε σήμερα. Γιατί τελικά το ερώτημα τι μας οδηγεί έχει ήδη απαντηθεί από τα αποτελέσματα που παράγουμε. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν θα συνεχίσουμε να αφήνουμε το άμεσο να υπερισχύει του σημαντικού, το εγώ του εμείς και το σήμερα του αύριο. Το άρθρο που σας είπαμε είναι αναρτημένο τόσο στη σελίδα του WWF Ελλάς όσο και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Κεφάλαιο, οι μεγάλες ιδέες, 29 του 2026 και είναι από τον Δημήτρη Καραβέλλα, το Γενικό Διευθυντή του WWF Ελλάς. Λίγη μουσική και σε λίγο πάλι μαζί.

Μπορεί άραγε η τεχνολογία να προστατεύσει τα κοιτώδη της Μεσογείου από τις συγκρούσεις με πλοία? Οι συγκρούσεις με πλοία αποτελούν τη σημαντική ανθρωπογενή απειλή, με τους απειλούμενους φυσιτήρες και τις πτεροκέφαλες φάλαινες, τις πτεροφάλαινες μάλλον, της Μεσογείου. Ειδικό αφιέρωμα του Μόγκα Μπέι εξετάζει την έκταση της απειλής αλλά και τις λύσεις που εξετάζονται για το μετριασμό της. Το άρθρο αναδεικνύει το έργο Save Whales, το οποίο επιδιώκει την ανάπτυξη ενός καινοτόμου ακουστικού συστήματος έγκυρης προειδοποίησης των πλοίων στο στενό των κυθύρων. Το στενό, ως μέρος της ελληνικής τάφρου, αποτελεί σημαντικό ζωτικό χώρο για τους φυσιτήρες και παρουσιάζει πολύ ψηλή ναυτιλιακή κίνηση, ενώ η αλλαγή της πορείας των πλοίων δεν αποτελεί εύκολα εφαρμόσιμη επιλογή στην περιοχή. Το έργο εντάσσεται στη δέσμευση της Ελλάδας στο Our Ocean Conference του 2024 και υλοποιείται μέσω της συνεργασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Πράσινου Ταμείου, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, της Ocean Care και του Green Tank, με την επιστημονική υποστήριξη του Ινστιτούτου Κοιτολογικών Ερευνών Πέλαγος και του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και συγχρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και την Ocean Care. Το σύστημα χρησιμοποιεί υδρόφωνα για να ανιχνεύει τους φυσιτήρες μέσω των χαρακτηριστικών κλικ τους και να προειδοποιεί σε πραγματικό χρόνο τα διερχόμενα πλοία για την παρουσία τους. Μετά την ολοκλήρωσή του αναμένεται να παραδοθεί στον ΟΦΗΠΕΚΑ στο τέλος του 2028 και να αποτελέσει επίσημο εργαλείο της ελληνικής πολιτείας για την πρόληψη της σύγκρουσης μεταξύ φυσιτήρων και διερχόμενων πλοίων. Η Όλη Χριστοπούλου, Διευθύντρια Πολιτικής του Green Tank, εξηγεί στο άρθρο γιατί μια στοχευμένη λύση μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιοχές όπου άλλα μέτρα, όπως η αλλαγή των θαλάσσιων διαδρόμων, είναι δύσκολο να εφαρμοστούν. Έτσι λοιπόν, τονίζει. Ένα από τα πλεονεκτήματα αυτού του έργου είναι ότι αφορά ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Πρόκειται για ένα σημείο συμφόρησης που μπορεί πραγματικά να αντιμετωπιστεί. Το άρθρο εξετάζει επίσης άλλα μέτρα για τη μείωση των συγκρούσεων πλοίων με κοιτώδη που δοκιμάζονται σε διαφορετικές περιοχές της Μεσογείου, όπως περιορισμούς στην ταχύτητα των πλοίων, αλλαγές στις διαδρομές και τεχνολογίες έγκαιρης προειδοποίησης. Όλο το άρθρο είναι με αφιέρωμα στο Μόγκα Μπέι, όπως είπαμε, και επίσης μπορεί να βρείτε στοιχεία στην ιστοσελίδα του Green Tank, από την οποία πήραμε και το συγκεκριμένο απόσπασμα. Μια λοιπόν που πάμε στα μικρά και οικολογικά, συνεχίζουμε με μια καταχώρηση από το NGR. Κρανίο ρινόκερου 8,5 εκατομμυρίων ετών ανακαλύφθηκε στο γεωπάρκο της Σιτίας. Ταξιδεύουμε λοιπόν στην Κρήτη, αλλά με ένα σημείο αναφοράς πολύ πίσω στο χρόνο. Το έβριμα λοιπόν ανήκει στο Dichoplus picermiensis, ένα μεγαλόσωμο είδος ρινόκερου με δύο κέρατα, το οποίο το όνομα παραπέμπει στο Picermi Attikis. Οι γνώσεις λοιπόν, όπως αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο, για την πανίδα της προϊστορικής Κρήτης εμπλουτίζονται μετά την ανακάλυψη ενός απολιθωμένου κρανίου ρινόκερου ηλικίας 8,5 εκατομμυρίων ετών στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO της Σιτίας. Το έβριμα, όπως είπαμε, ανήκει στο συγκεκριμένο είδος, είναι ένα μεγαλόσωμο είδος ρινόκερου με δύο κέρατα, το οποίο το όνομα παραπέμπει στο Picermi Attikis, όπου ανακαλύφθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα το συγκεκριμένο είδος. Εδώ βάζω εγώ μια παρένθεση, να πω ότι για όσους βρεθούν στην Αθήνα υπάρχει πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον γεωλογικό μουσείο και με πάρα πολλά ευρήματα σε ό,τι αφορά και προϊστορικά, αλλά και πάρα πολλά είδη που έχουν βρεθεί στο Picermi. Ομάδα λοιπόν παλαιοντολόγων, συνεχίζουμε με το άρθρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Γιώργο Ηλιόπουλο, εντόπισε το οστό στη διάρκεια έρευνας πεδίου στις περιοχές Μαγαντζέ και Τραπεζά. Σύμφωνα λοιπόν με το neacrete.gr, το κρανίο απομακρύνθηκε από το ίζημα ως ενιαίο μπλοκ, το οποίο μεταφέρθηκε για καθαρισμό στο Εργαστήριο Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας του Πανεπιστημίου. Από το κρανίο διασώζεται μόνο η αριστερή πλευρά, όπου διατηρούνται τρεις γομφοί, οι οποίοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο για την ταυτοποίηση του είδους. Η ηλικία του είναι αντίστοιχη με εκείνη του γιγάντιου δεινοθήριου της Αγίας Φωτιάς, ενός ακόμα σημαντικού παλαιολογικού ευρήματος της περιοχής. Η ιστορία του γεωπάρκου Σιτίας εκτείνεται σε χρονική περίοδο 300 εκατομμυρίων ετών από τη λιθανθρακοφόρο περίοδο μέχρι το Πλειστόκαινο, το οποίο τελείωσε πριν από 11.700 χρόνια. Η έρευνα ξεκίνησε τον προηγούμενο Μάρτιο στο πλαίσιο συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών με το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Σιτίας και τον Δήμο Σιτίας.
και πάμε να κλείσουμε αυτή την ενότητα με ένα επίσης λίγο περίεργο δημοσίευμα που βρήκαμε στο διαδίκτυο μέσα από την εφημερίδα LIFO. Νότια Κορέα λοιπόν, μετά την Κρήτη και τη Σιτία και Καρχαρία παγιδεύτηκε σε κανάλι και το τρομερό είναι ότι προσέλκυσε 600.000 επισκέπτες. Περισσότεροι λοιπόν από 600.000 άνθρωποι έχουν επισκεφθεί ένα παραθαλάσσιο πάρκο στη νότια λιμενική πόλη Μπουσάν από τότε που ο Καρχαρίας μήκους 3,5 μέτρων εντοπίστηκε στα νερά του καναλιού. Ένας μεγάλος Καρχαρίας έχει γίνει απρόσμενος τουριστικός πόλος έλξης αφού παγιδεύτηκε για περισσότερο από μία εβδομάδα σε ένα στενό κανάλι πόλης στη Νότια Κορέα. Εκτιμάται, όπως ήδη αναφέρθηκε, ότι περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι έχουν επισκεφθεί ένα παραθαλάσσιο πάρκο από τότε που ο Καρχαρίας βρέθηκε εκεί και πήρε το παρατσούκλι Μπουκάνγκ Ι, από το όνομα του βόρειου λιμανιού της Μπουσάν, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στα νερά του καναλιού στις 18 Σεπτεμβρίου. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για Καρχαρία του είδους Bronze Whaler, ο οποίος ακολούθησε τη λία του από τη θάλασσα μέσα στο κανάλι και δεν κατάφερε να βρει το δρόμο της επιστροφής. Το λιμενικό της πόλης, που βρίσκεται περίπου 325 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Σεούλ, προσπάθησε να τον απομακρύνει την ημέρα που εντοπίστηκε. Όμως 6 ώρες αργότερα ανέστειλε την επιχείρηση έπειτα από σύσταση επιστημόνων, οι οποίοι προειδοποίησαν ότι προσπάθεια ξαναγκασμού του ζώου θα μπορούσε να το τραυματίσει ή να το καταστήσει επιθετικό. Έτσι λοιπόν, το πρωί της Τρίτης, της εβδομάδας που μας πέρασε, σκάφη του λιμενικού έριξαν πίδακες νερού πίσω από τον Καρχαρία προκειμένου να τον οθήσουν προς το στόμι του καναλιού. Σύμφωνα λοιπόν με αξιωματούχους, η μέθοδος βασίστηκε στην επιχείρηση διάσωσης ενός μεγάλου λευκού Καρχαρία που είχε παγιδευτεί σε ρηχά νερά στα νυχτά της Μασαχουσέτης το 2004. Η πρώτη προσπάθεια πέτυχε, καθώς ο Καρχαρίας κατάφερε να περάσει ανάμεσα από τα σκάφη και να κολυμπήσει ξανά προς το εσωτερικό του καναλιού. Το Εθνικό Ινστιτούτο Επιστήμης Αλίας ανέφερε ότι ο Καρχαρίας βρισκόταν σε σταθερή κατάσταση, ωστόσο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η δυνατότητά του να τραφεί και να κινηθεί ήταν περιορισμένη, γεγονός που μπορούσε να τον εξασθενήσει όσο περισσότερο παρέμενε εκεί. Το απόγευμα της προηγούμενης εβδομάδας, της Τρίτης, η επιχείρηση ενεστάλλει εκ νέου καθώς ο Καρχαρίας δεν απομακρυνόταν από τον κανάλι. Να πούμε ότι η Καρχαρίας δεν είναι άγνωστη στα νερά της Νότιας Κορέας. Το Ινστιτούτο Ελευτικής Επιστήμης κατέγραψε 46 μεγάλους Καρχαρίες στα ανοιχτά της Ανατολικής Ακτής κατά το πρώτο εξάμενο του τρέχοντος έτους, σχεδόν 4 φορές περισσότερους από το ένα χρόνο νωρίτερα. Η αύξηση αυτή αποδόθηκε στις υψηλότερες θερμοκρασίες των θαλασσών και στην αυξημένη παρουσία ψαριών που αποτελούν λία των Καρχαριών. Και βέβαια, αυτό που έχει έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι στο συγκεκριμένο σημείο, που είναι ένα πάρκο, προσελκύει κατά κανόνα περίπου 2.000 ανθρώπους την ημέρα. Και κατά τις αργίες, με τον Καρχαρία μέσα στο κανάλι, κατέγραψε από τις 2.000 607.000 επισκέψεις, από τις 19 ως τις 28 Σεπτεμβρίου. Έτσι λοιπόν, ένας Καρχαρίας μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα ακόμα και για μια πόλη. Να πούμε ότι τελικά σώθηκε, κατάφεραν και τον απομάκρυναν και βέβαια τα λίγο περίεργα περιβαλλοντικά εδώ ολοκληρώθηκαν για αυτά τα δίθυρα ακούσματα. Τα δίθυρα ακούσματα ολοκληρώθηκαν για σήμερα. Να περνάτε καλά, να προσέχετε και να νεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Πέμπτη.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πάμε να ξεκινήσουμε με την συνάντηση των αλλιέων με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, στην Αρναία. Αναμένεται να γίνει αυτή η συνάντηση. Νωρίτερα, βέβαια, είχαν μία σύντομη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Πάμε στον Χρήστο Τσαλικίδη που μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Είναι καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία της Χαλκιδικής. Όπως τους είπε, η πολιτεία, η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για να τους βοηθήσει ουσιαστικά οικονομικά, να μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν με όρους ανταγωνιστικότητας. Όπως είπε, είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλιείας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ήδη, όπως είπε, έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δει όμως τι μπορεί παραπάνω να γίνει και δεσμεύσει θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα. Θέλω να πιστεύω, είπε, ότι πολύ σύντομα εντός των επόμενων ημερών θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και συμπλήρωσε ότι αναγνωρίζει την πολιτική σημαντική δουλειά την οποία κάνουν ένας πολύ παραγωγικός κλάδος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και έκλεισε την σύντομη έτσι, τοποθέτησή του, λέγοντας ότι να ξέρω ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το εννοούμε. Ξέρετε ότι δεν τα έχω εύκολα τα λόγια. Όταν λέω κάτι πραγματικά, το εννοώ. Σημείωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και εδώ στον 102 FM μίλησε νωρίτερα ο πρόεδρος των παράκτιων αλλιεών Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, ο κύριος Δημήτρης Τσιπούρας, να τον ακούσουμε.
2: Μας ανακοινώσανε χθες από τα ξημερώματα για κάποιους μήνες κάποια επιδότηση που εμάς δεν επαρκεί καθόλου αυτό. Μας είπαν ότι Απρίλιο και Μάιο θα μας δώσουν αντί για 16 λεπτά το λίτρο 32 και Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο από 12 λεπτά στα 24. Χωρίς να συμπεριλάβουν μέσα το Φεβρουάριο και το Μάρτιο και χωρίς να μας πούνε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο που η κρίση συνεχίζεται. Και βλέπουμε τι θα κάνουμε, δεν ξέρω. Φρέσκο ψάρι στην αγορά δεν υπάρχει. Ζητάμε συγγνώμη από τους καταναλωτές, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε με κάτι άλλο για να εισακουστούμε στο Υπουργείο. Ο κύριος Σχοινάς είναι στην Αρναία με τον κύριο Μητσοτάκη. Έχει πάει μια αντιπροσωπεία δικιά μας, θα συναντηθεί με τον κύριο Σχοινά και αναμένουμε εξελίξεις. Εγώ προσωπικά είμαι απεσιόδοξος. Ζητάμε 50 λεπτά με 55 το λίτρο.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Αρκετά κρούσματα γαστρεντερίτιδας παρατηρούνται στο Ρέθυμνο, ειδικά μετά τις 2 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Ρεθύμνου, τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντή, καταγράφονται περίπου 30 με 35 κρούσματα ημερησίως. Όλα όμως είναι ήπιας μορφής και όπως είπε, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Πάμε στην Κατερίνα Πολύζο από την ΕΡΤ Χανίων, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως είναι ανεβασμένα τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας. 30 με 35 την ημέρα απασχολούν τα τέρπ του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Ωστόσο, οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι πρόκειται για υιογενή γαστρεντερίτιδα, δηλαδή δεν πρόκειται για κάποιον ιό που έχει προκύψει από μολυσμένα ύδατα ή από χαλασμένα τρόφιμα. Η αντίστοιχη εικόνα στο νοσοκομείο Χανίων είναι πολύ καλύτερη. Περίπου 10 περιστατικά ήπιας γαστρεντερίτιδας δέχονται την ημέρα τα τέρπ κατά μέσο όρο. Με τον επίσης διοικητή του εδώ Ιδρύματος, τον κύριο Γιώργο Μπέα, να είναι καυσυχαστικός. Όλα τα περιστατικά αντιμετωπίζονται με συμβατή ιατρική αγωγή, χωρίς να χρειάζεται να μπει κανείς στο νοσοκομείο, αλλά χρειάζεται προσοχή στην καθαριότητα και στις αναστροφές μας, να κρατάμε αποστάσεις κτλ. Πρόκειται, λένε, για υιογενή γαστρεντερίτιδα απλή, χωρίς να έχονται σοβαροί κίνδυνοι.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Μένουμε όμως στο ίδιο θέμα και πάμε στον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης. Κύριε Παπαδάκη, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε θερμά.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Αγγέλη, και εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτό το θέμα.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και όπως καταλαβαίνετε, σίγουρα εμφανίζονται καθησυχαστικοί όπως ακούσαμε οι αρμόδιοι. Ωστόσο, στη τοπική κοινωνία υπάρχει μια ανησυχία τώρα. Πότε ξεκίνησαν? Ξεκίνησαν αρχές Οκτώβρη τα κρούσματα, έτσι?
4: Σωστά. Εμείς ενημερωθήκαμε εγγράφως τη Δευτέρα, για καταγραφή κρούσματων από το Σάββατο, δηλαδή ουσιαστικά από 2 Δεκάτου. Ξεκίνησε το νοσοκομείο Ρεθύμνου να καταγράφει τέτοια περιστατικά. Ουσιαστικά είναι Παρασκευή, νωρίτερα ακόμα.
0: Ναι.
4: Υπήρξε ένα πικ τις επόμενες ημέρες και τώρα ευτυχώς δείχνει να έχουμε μείωση. Επειδή είχαν προηγηθεί οι καταστροφικές πλημμύρες το προηγούμενο διάστημα, υπήρξε μια υπόνοια ότι μπορεί να έχει γίνει κάποια καταστροφή στο δίκτυο ίδρυσης και ταυτόχρονα αποχέτευσης και έχουμε κάποια επιμόλυση. Αυτό, παρά το ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι, δείχνει να φεύγει από το κάδρο, γιατί τα κρούσματα θα ήταν σαφέστατα πολύ περισσότερα.
0: Ναι.
4: Και είναι να έχουμε καταλάξει στο ότι πρόκειται για γενίγα συντρίτα από τα χαρακτηριστικά των συμπτωμάτων των ασθενών, παρά το ότι δηλαδή δεν έχουμε κάποια εργαστηριακή επιβεβαίωση. Τι εννοώ,
0: ναι.
4: τα συμπτώματα εννοώ ότι κυριαρχεί ο έμετος, δευτερεύον είναι σύμπτωμα η διάρρεια και δεν έχουν καθόλου πυρετό. Αυτό σε συνδυασμό με το ότι νοσούν πολύ ξαφνικά, δεν χρειάζεται νοσηλεία παρά μόνο μια ενυδάτωση και γύρω στις 2 ημέρες, maximum 3, έχει επέλθει η ίαση, βασικά έχουν φύγει τα συμπτώματα, λέμε ότι πρόκειται για υιογενήγα συντερήτρια.
0: Ωστόσο, περιμένουμε και τα εργαστηριακά, φαντάζομαι, τα αποτελέσματα από τα δίκτυα ίδρυυσης, δηλαδή από το νερό που έχει ληφθεί και εκεί. Μήπως πιθανότατα, όπως είπατε, λόγω των πλημμυρών, έχει προκύψει κάποιο τέτοιο θέμα?
4: Σαφέστατα. Ενημερωθήκαμε από τις ΔΕΙΑ ότι δεν είχαν καμία δυσλειτουργία ή κάποιο θράψη στο δίκτυό τους. Mm-hmm. Απλά δεν έχουμε το εργαστηριακό αποτέλεσμα. Εκείνοι έχουν κάνει πυγματοληψίες, το νερό είναι κατάλληλο. Σήμερα τώρα πληροφορήθηκα ότι η ΔΕΙΑ Ρεθύμνου, για παράδειγμα, εγγυάται το νερό που διανέμεται, έχει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται την νομοθεσία. Και εμείς όμως συνεχίζουμε τη διερευνήση και μάλιστα το κάνουμε σε όλη την Κρήτη, γιατί έτσι ήθιστε μετά από έτσι φυσικές καταστροφές να μπορούμε να ελέγξουμε την ποιότητα του νερού που συνήθως πλήττεται κύρια από τα πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Μέχρι τότε, ώσπου να ολοκληρωθεί και ο δικός σας έλεγχος, δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση στο να πίνει κάποιος νερό, έστω και προληπτικά?
4: Όχι. Δεν υπάρχει απαγόρευση. Αυτό που αντιθέτως και το είπατε πριν συνδεθώ εγώ, ναι. Χρειάζεται πολύ καλή ατομική υγιεινή, πολύ καλή υγιεινή των χεριών,
0: ναι.
4: Γιατί αν μιλάμε για νοροϊό, είναι ένας ιός που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στο περιβάλλον, έχει πολύ μικρή μολυσματική δόση και γι' αυτό το λόγο έχει και πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα. Φανταστείτε, ακόμα και 3 ημέρες που δεν έχουν πλέον συμπτώματα, μετά που σταματούν τα συμπτώματα, μπορεί να μεταδώσουν το νόσημα οι υγιείς πλέον θεωρητικά ασθενείς.
0: Ναι.
4: Είμαστε σε επαγρύπνηση,
0: mm-hmm.
4: και βέβαια, αν θέλετε να σας κάνω και ένα σχόλιο σχετικά με τις πλημμύρες, είμαστε και σε ετοιμότητα και σε άλλα θέματα που θα προκύψουν mm-hmm. τώρα, όπως παραπάνω πληθυσμούς κουνουπιών, γιατί αυτά τα νερά τα πλημμυρικά,
0: τα στάσιμα,
4: mm-hmm. ακριβώς, ήδη ξεκίνησαν επιπλέον ψεκασμοί. Να δούμε λίγο το θέμα με τα νεκρά ζώα και τέλος κάποια άλλα νοσήματα που θα δούμε, λεπτοσπύρωση, δευτερευώσεις. Έχουμε την εμπειρία, είχαμε μεταβεί και στη Θεσσαλία ως εθελοντές και ξέρουμε και πιο βία περιστατικά πώς να τα αντιμετωπίσουμε. Νομίζω όλα θα πάνε καλά και θέλω λίγο να πούμε και να παρέχουμε και να μείνω ότι δεν υπάρχει κανένα λόγος ανησυχίας.
0: Μάλιστα.
4: Και αυτή η έντονη δημοσιότητα λείπει λίγο και το τουριστικό προϊόν του Ρεθύμνου, που είναι σε πλήρη, έχει ακόμα full σεζόν, είναι γεμάτα τα ξενοδοχεία. Γι' αυτό αρχίζει λίγο και αναδημοσιεύεται στο εξωτερικό και νομίζω ότι δεν συνάβει με τη σοβαρότητα. Δηλαδή είναι ιδιότερο το mm-hmm. φαινόμενο από ό,τι ουσιαστικά καταγράφεται.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη. Ευχόμαστε να πάνε πραγματικά όλα καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλά.

0: Τώρα, εντατικούς ελέγχους και καταγραφή μηχανημάτων στα ιατρεία ξεκινά ο Ιατρικός Σύλλογος της Λέσβου. Με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Ιατρικός Σύλλογος καλεί τους πολίτες που αντιλαμβάνονται πιθανή παράνομη άσκηση της ιατρικής να απευθύνονται στις υπηρεσίες του και να προχωρούν σε καταγγελίες. Δέσποινα Θανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλώς σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει ήδη κάποια καταγγελία σε εσάς.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, από την Ηλιόλου στη Λέσβο. Πράγματι, λοιπόν, ο Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου έχει ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους αλλά και καταγραφή των ιατρικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στα ιατρεία του νησιού, με αφορμή και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τον κύκλο συζητήσεων που άνοιξε αμέσως μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό. Όπως δήλωσε μιλώντας και στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου ο γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου, ο κ. Πολύδωρος Αμπατζής. Για να απαντήσω στην ερώτησή σου, μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει παρατυπίεση καταγγελίες για παράνομες ενέργειες, ωστόσο ο Ιατρικός Σύλλογος θα ελέγξει όλα τα ιατρεία του νησιού με σκοπό την προστασία με στόχο την προστασία των πολιτών και την ασφάλεια των ασθενών. Ο Σύλλογος ζητά την τήρηση της νομοθεσίας όσον αφορά τα ιατρικά μηχανήματα, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η παράνομη άσκηση της ιατρικής, η αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος, οι επεμβατικές και αισθητικές πράξεις από πρόσωπα χωρίς την απαιτούμενη εκπαίδευση ή αρμοδιότητα. Όπως ανέφερε λοιπόν ο κύριος Αμπατζής, οι πολίτες που αντιλαμβάνονται πιθανή παράνομη άσκηση της ιατρικής ή επικίνδυνες παρεμβάσεις μπορούν να απευθύνονται στον Ιατρικό Σύλλογο Λέσβου και να προχωρούν σε καταγγελία. Όταν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης της νομοθεσίας ή κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, οι σχετικοί φάκελοι θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές, διοικητικές και ελεγκτικές αρχές, ενώ όπου προβλέπεται θα ενεργοποιούνται και οι πειθαρχικές διαδικασίες, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα στην Άξο εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία καυσίμων μετά από αστυνομική επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη και κυρίες και κύριοι. Οι έρευνες της αστυνομίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχαν αρχίσει αρκετούς μήνες νωρίτερα, πρέπει να πούμε, ενώ η συγκεκριμένη η δραστηριότητα της συγκεκριμένης οργάνωσης φαίνεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025. Η δράση της οργάνωσης αφορούσε στην μετάγγιση πετρελαίου από σκάφη που δικαιούνταν φορολογική απαλλαγή, όπως είναι τα αλλιευτικά σκάφη, σε άλλα τουριστικά σκάφη τα οποία ανήκαν σε άλλη εταιρεία της ίδιας ιδιοκτησίας. Η διαδικασία γινόταν με τη χρήση ειδικής αγγλίας και εύκαμπτου σωλήνα. Με αυτόν τον τρόπο, μεγάλες ποσότητες πετρελαίου μεταφέρονταν από το ένα σκάφος στο άλλο, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλονται ειδικός πόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποιήθηκε προχθές Τρίτη, κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας διαπίστωσε τη διενέργεια επιτόπου, τη διενέργεια παράνομης μετάγγισης καυσίμων μεταξύ δύο εκ των εμπλεκόμενων σκαφών, ενώ συμμετείχαν και τρία μέλη της οργάνωσης. Κατά την καταμέτρηση που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι μέχρι τη στιγμή του ελέγχου είχε ήδη γίνει μετάγγιση 3.650 λίτρων. Ακολούθησαν 7 συλλήψεις, ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σκάφη εντοπίστηκαν κάποιες μη εγκεκριμένες μετασκευές, διαφορές των εγκατεστημένων κινητήρων και των στοιχείων που αναγράφονταν στα σχετικά έγγραφα, ενώ διαπιστώθηκαν προβλήματα στις δεξαμενές καυσίμων. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που μπορούσαν να δημιουργήσουν άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και τη ζωή των επιβερνόντων. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για τουριστικά σκάφη. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέτιστηκαν μεταξύ άλλων 4 πυλιναγκεία που εμπίπτουν στην νομοθεσία περί αρχαιοτήτων, φυσίγγια καθώς και 102.865 ευρώ. Ναι. Να πούμε ότι εδώ οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 13 περιπτώσεις λαθρεμπορίας καυσίμων μέσω τέτοιων μεταγγίσεων, ενώ καταγράφηκαν τουλάχιστον 15 περιπτώσεις δωροληψίας τελωνιακών υπαλλήλων. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν εχθές στην εισαγγελία Νάξου και στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να ασκηθεί προς το παρόν ποινική δίωξη. Διατάχθηκε ωστόσο διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό, πολύ μεγάλο θέμα. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Επιστρέφουμε και πάλι στην Κρήτη, καθώς 5 ημέρες μετά από την επέλαση της κακοκαιρίας, η καταγραφή των ζημιών και αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές συνεχίζονται εντατικά. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν πως οι ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις είναι αναλογικά με την ένταση του φαινομένου μικρές, όμως οι ζημιές στη φυτική παραγωγή, στο ζωικό κεφάλαιο και στις υποδομές είναι πάρα πολύ σημαντικές, ειδικά στο επαρχιακό και οδικό δίκτυο, αλλά και στα δίκτυα άρδευσης. Η ανάγκη αποκατάστασης χαρακτηρίζεται επιτακτική. Γιώργος Παπαδάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Ειρήνη, περίπου 80 αυτοψίες κατοικιών και επαγγελματικών χώρων έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής στις περιοχές του Μυλοποτάμου και του Δήμου Ιεράπετρας κατόπιν αίτησης των ιδιοκτητών τους. Από αυτές, μόνο 2 επαγγελματικοί χώροι κρίθηκαν ακατάλληλοι για χρήση και επίσης 2 ομοίως επαγγελματικοί χώροι κρίθηκαν με μεγάλες ζημιές αλλά επισκευάσιμοι. Στα υπόλοιπα κτίρια τώρα και κυρίως στις κατοικίες δεν διαπιστώθηκαν ζημιές που να επηρεάζουν τη στατικότητά τους παρά τις εκτεταμένες καταστροφές που υπέστησαν στις οικοσκευές, για τις οποίες έχει προχωρήσει ήδη η διαδικασία ώστε από την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσουν και οι πρώτες καταβολές αποζημιώσεων που, όπως έχει γνωστοποιηθεί, θα κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ. Σύμφωνα τώρα με η ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, όσοι θεωρούν πως οι ιδιοκτησίες τους πρέπει ομοίως να υποβληθούν σε στατικό έλεγχο, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ή διαζώσει το αίτημά τους στις υπηρεσίες της Περιφέρειας μέχρι και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Κατά την ίδια ημερομηνία, η ίδια η Περιφέρεια Κρήτης και οι πληγέντες δήμοι οφείλουν να έχουν καταθέσει στην Κυβερνητική Επιτροπή τα στοιχεία όπου θα αποτυπώνονται οι ζημιές στις υποδομές, ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν η εκταμείευση των κονδυλίων για την αποκατάστασή τους. Οι ζημιές τώρα στις υποδομές αφορούν κυρίως, Ειρήνη, μεγάλα τμήματα του αγροτικού οδικού δικτύου σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι και του επαρχιακού οδικού δικτύου στο Δήμο Μυλοποτάμου και στην Ιεράπετρα. Παράλληλα, συνεργεία του ΕΛΓΑ, καταγράφουν και σήμερα τις ζημιές στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου η καταστροφή στη φυτική παραγωγή είναι ολοκληρωτική, αλλά και στο Δήμο Μυλοποτάμου, όπου ο αριθμός των νεκρών εγωπροβάτων ανέρχεται δυστυχώς σε εκατοντάδες. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Και από την Κρήτη να πάμε τώρα στην Ροδόπη, καθώς στη συντήρηση 6 γεφυρών της αρμοδιότητας της προχωράει η αντιπεριφέρεια, της οποίας μηχανικοί έπειτα από ελέγχους που διενήργησαν εντόπισαν φθορές στα δομικά στοιχεία των συγκεκριμένων υποδομών. Η ενέργεια αναμένεται να επεκταθεί και σε γέφυρες αρμοδιότητας των δήμων της περιοχής. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί έρχεται χειμώνα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έτσι ακριβώς όπως τα λες. Ένα έργο υψηλής προτεραιότητας ούτως ή άλλως έτη περαιτέρω εν ώψη έλευσης χειμερινής περίοδου. Αυτό της αποκατάστασης φθορών στα δομικά στοιχεία, κυρίως στις οριζόντιες δοκούς των γεφυρών, καθώς και των ρηγματώσεων, εισοδέματος επικάλυψης, αλλά και των διαβρώσεων και των οξυδώσεων του εσωτερικού οπλισμού. Είναι μια ενέργεια της αντιπεριφέρειας, έχει μπει μπροστά, παρεμπρός, οι μηχανικοί ήδη έλεγξαν σχεδόν τις μισές από τις 56 συνολικά τον αριθμό γέφυρες του νομού Ροδόπης, εντόπισαν τις 6 οι οποίες κατά προτεραιότητα πρέπει να μπουν στην σειρά της αποκατάστασης των ζημιών που φέρουνε. Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλες τις γέφυρες, θα γίνουν έλεγχοι και εφόσον ολοκληρωθεί το πρώτο σκέλος, δηλαδή ο έλεγχος των γέφυρων αρμοδιότητας της αντιπεριφέρειας, σε συνεργασία με τους 4 δημάρχους της περιοχής θα προχωρήσει, θα επεκταθεί αυτή η ενέργεια και στις γέφυρες που είναι στην αρμοδιότητα των Δήμων. Χαρακτηριστικά αξίζει νομίζω να αναφέρουμε ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα γίνουν στη γέφυρα της επαρχιακής οδού Κομωτινής Ξυλαγανής, στη γέφυρα του Λύσου δηλαδή, στη γέφυρα της παλιάς εθνικής οδού Κομωτινής Σαπών στο Μακροπόταμο, στη γέφυρα επίσης της παλιάς εθνικής οδού Κομωτινής Σαπών είναι η γνωστή γέφυρα Λοφαρίου, στην γέφυρα της επαρχιακής οδού Ιάσμου Κοπτερού, στη γέφυρα της εξόδου των Σαπών προς Εύρο και στη γέφυρα των ορίων Ροδόπης και Εύρου.
0: Μάλιστα. Ειρήνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις του στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξη Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030 στον άξονα προτεραιότητας υγεία και κοινωνική συνοχή, κατέθεσαν από κοινού 6 σύλλογοι καρκινοπαθών της Δυτικής Μακεδονίας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤΑ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Όπως αναφέρουν οι 6 σύλλογοι καρκινοπαθών στη Δυτική Μακεδονία, από την Κοζάνη, την Εορδαία, τη Φλόρνα, την Καστοριά, το Αμίντο και τα Γρέβενά, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη λειτουργία ενός κέντρου ολιστικής διαχείρισης καρκίνου στο Μποδοσάκι νοσοκομείο του Λεμαϊδας, κάτι που ανακοινώθηκε το προηγούμενο διάστημα, ύψους 27 εκατομμύριων ευρώ, προτείνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα προκειμένου να εξειδικευτεί και να τροχοδρομηθεί θεσμικά όλη η διαδικασία αυτού του κέντρου στην περιοχή της Περιμέτρησης, στον Ποδοσάκι νοσοκομείο, για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Χαρακτηριστικά μάλιστα αναφέρουν ότι δεν θέλουν να περιοριστεί όλο αυτό σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής, αλλά να αποτελέσει το κέντρο αυτό ένα ολοκληρωμένο βιώσιμο, ερευνητικό και θεραπευτικό πυλώνα για τους καρκινοπαθείς και τους ασθενείς σε όλη την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Οι προτάσεις των 6 συλλόγων καρκινοπαθών χωρίζονται σε 4 άξονες: θεσμικός με την διεκδίκηση ειδικής ζώνης κλινικής έρευνας, προσέλκυση επενδύσεων και έρευνα και ανάπτυξη, επίσης τη συμβολή και την αντιμετώπιση της προστελέχωσης μέσω επιστημονικών κινήτρων, στην ακαδημαϊκή διασύνδεση με την προστασία δεδομένων και την περιβαλλοντική έρευνα και κοινωνικά αντισταθμιστικά μέτρα για την υποστήριξη των ασθενών, κάτι που έχει να κάνει με μια σειρά από μέτρα τα οποία ζητούν: γραφείο συνηγορίας ασθενών, πλήρη και απευθείας κάλυψη των τεκμηριωμένων εξόδων μετακίνησης, διαμονής και σύτσης των ασθενών και των συνοδών τους για τις ανάγκες των μελετών, ενώ ζητούν με πρότασή τους να θεσμοθετηθεί και να χρηματοδοτηθεί ένα τοπικό αρχείο νεοπλασιών καρκίνων με ρητή πρόβλεψη για την συμμόρφωσή τους τόσο με το πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων όσο και με τη διασφάλιση του ιατρικού απορρίτου. Αυτά εν ολίγης συμπεριλαμβάνονται στις προτάσεις που ζητούν και την ενσωμάτωση στο στρατηγικό σχεδιασμό των προτάσεων αυτών για τη δημιουργία σύγχρονων πιστοποιημένων μονάδων κλινικών μελετών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Στην Πάτρα τώρα, ένταση είχαμε χθες στο Πανεπιστήμιο. Φοιτητές επιχείρησαν να εισέλθουν στο γραφείο του Πρίτανη, του κ. Μπούρα, αποθώντας τους φύλακες. Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για τον περιορισμό της αντιπροσωπείας τους και την αστυνομική παρουσία στο ίδρυμα κατά την επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας. Αυτά είναι κάποια από τα αιτήματά τους. Μεταξύ άλλων, Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχάλη, καλώς σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Απορροπή είναι αυτή που είπε, αλλά υπάρχει και σειρά οικονομικών και ακαδημαϊκών ζητημάτων, αλλά και ο τρόπος διεξαγωγής του θεσμικού διαλόγου, όπως τουλάχιστον καταγγέλνουν φοιτητικές παρατάξεις, οι οποίες επικαλούνται, εκτός από το κλίμα εντατικοποίησης και οικονομικής επιβάρυνσης, οικονομικές δυσκολίες για τους συναδέλφους τους, ζητήματα λειτουργίας όπως έλλειψης διδακτικού προσωπικού και κριτική προς τη στρατηγική του Ιδρύματος σε ζητήματα έρευνα και διεθνών συνεργασιών, ενώ είχαμε, όπως είπες, και τις κινητοποιήσεις με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας. Τώρα, η απάντηση και οι θέσεις του πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος απάντησε στις καταγγελίες καταδικάζοντας τα επεισόδια, ήταν ότι σχετικά με το περιστατικό που έγινε έξω από το γραφείο του, ότι συγκεντρωμένοι φοιτητές απόθεσαν, υποστηρίζει και εξήγησαν τους φύλακες του Ιδρύματος, με αποτέλεσμα ο ίδιος να κλειδώσει εγκαίρως την πόρτα του γραφείου του μαζί με εργαζόμενες της γραμματείας για λόγους προστασίας. Μάλιστα, ο Πρίτανης έκανε λόγο για εκφοβισμό του προσωπικού και σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για την ταυτοποίηση των υπευθύνων, ενώ υπεραμίθηκε τη στρατηγική του Ιδρύματος, τονίζοντας την επιτυχία του νέου αγγλόφωνου προγράμματος της Ιατρικής Σχολής, καθώς και τις διεθνείς συνεργασίες με πανεπιστήμια της Κίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας, δηλώνοντας υπερήφανος για τη σημερινή θέση του Πανεπιστημίου. Είναι προφανής λοιπόν η διαφωνία ανάμεσα στη διοίκηση και σε φοιτητικούς συλλόγους γύρω από τα ζητήματα της καθημερινότητας, τη φύση των κινητοποιήσεων και την αναπτυξιακή πορεία του ακαδημαϊκού ιδρύματος.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.

0: Δικαστική δικαίωση από το μοναμελές πλημελιοδικείο του Ναυπλίου για διασώστη του ΕΚΑΒ μετά από επίθεση που δέχτηκε εν ώρα καθήκοντος. Το ρεπορτάζ έχει η Πέγγι Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και πραγματικά είναι μια δικαστική δικαίωση, διασώστη το ΕΚΑΒ, που όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, είχε δεχτεί επίθεση εν ώρα καθήκοντος. Με 20 μήνες φυλάκιση τιμωρεί το δράστης. Απεφάνθη δικαιοσύνη κρίνοντας ένοχο τον κατηγορούμενο για τις πράξεις της εξύβρισης, της απειλής και της τετελεσμένης απλής σωματικής βλάβης, επιβάλλοντας την ποινή που αναφέραμε συνολικά. Τώρα αποδεικνύει ουσιαστικά ότι αυτή η δικαίωση για τους διαρκείς και άοκρες προσπάθειες του σωματείου των ανθρώπων που εργάζονται στο ΕΚΑΒ και την προστασία των μελών επιβεβαιώνουν έτσι ότι κανένας συνάδελφός τους δεν είναι μόνος απέναντι σε φαινόμενα αυθαιρεσίας και βίας. Υπήρξαν συντονισμένες πιέσεις και πολλοί αγώνες για να θεσπιστεί το πλαίσιο αυτό και ουσιαστικά αυτό είναι που τους δικαιώνει. Τώρα είναι μια αυστηροποίηση σύμφωνα με ανάρτηση που έχει γίνει από τον υπεύθυνο του ΕΚΑΒ Αργολίδα, τον κύριο Ψημούλη, όπου κερδίζουν τους αγώνες και είναι προφανώς ότι επηρεάζει θετικά και την κρίση του δικαστηρίου, οδηγώντας σε μια παραδειγματική απόφαση. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι λίγες οι φορές που οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι μεταφέρουν ουσιαστικά ασθενείς με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, γίνονται δέκτες τέτοιων επιθέσεων, τουλάχιστον ναι. Εδώ στην περιοχή μας έχει καταγραφεί αρκετές φορές, απειλών αλλά και εξύβρισης, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς στην Καλαμπάκα εντοπίστηκε ένας ανθρώπινος σκέλετος. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, τι ακριβώς συνέβη?
2: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Όπως πολύ σωστά είπες, ανθρώπινος σκελετός εντοπίστηκε στην περιοχή των Σφαγείων, κάτω από τον προφήτη Λία Καλαμπάκας, προκαλώντας βεβαίως και την κινητοποίηση των αρμοδίων αστυνομικών αρχών. Με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά και τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά εντοπίστηκαν από νεαρό που περνούσε από το σημείο. Ενημερώθηκαν βεβαίως οι αρχές.
0: Ναι.
2: Στον ίδιο χώρο φέρεται να έχει βρεθεί και ένα σχοινί, στοιχείο το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του ανθρώπου. Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται περί άντρα ή γυναίκας. Και βεβαίως οι πρώτες πληροφορίες, όπως είπα, αναφέρουν με βάση και τα αντικείμενα που βρέθηκαν ότι πρόκειται ενδεχομένως για άνδρα, δεν έχει ακόμη τακτοποιηθεί. Τα έχουν το οποίο είχαν χαθεί αρκετά χρόνια πριν, από το 2018. Εκείνη την περίοδο να πούμε ότι είχαν γίνει κάποιες έρευνες για τον εντοπισμό του, ωστόσο δεν υπήρχε σχετικό αποτέλεσμα. Και φυσικά η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ταυτοποίηση της σωρού, καθώς και η εξακρίβωση των ακριβών αιτιών και του χρόνου θανάτου που θα προκύψουν από τη σχετική έρευνα των αρχών και τις προεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις.
0: Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δείξουν όλα αυτά τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι αστυνομικοί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν. Το ζήτημα της ασφάλειας των οδηγών είναι διαχρονικό, ανέφερε στον 102 FM ο πρόεδρος του συνεταιρισμού ραδιοταξί Taxiway, Θεόδωρος Σταυρίδης, με αφορμή τώρα την βίαιη επίθεση που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες σε μια 54χρονη οδηγό στην Αθήνα. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι οι ιδιοκτήτες αλλά και οι οδηγοί ταξί έχουν προτείνει στο αρμόδιο Υπουργείο την τοποθέτηση καμερών. Να ακούσουμε τον κύριο Σταυρίδη.
4: Το θέμα της ασφάλειας των οδηγών ταξί είναι ένα διαχρονικό ζήτημα το οποίο έχει επανέλθει πολλές φορές στο προσκήνιο όπως τώρα. Αν θυμάστε, το 2009 είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Χάσαμε έναν συνάδελφο, έναν εξιχνίαστο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο μας πόνισε πάρα πολύ. Εκείνη την εποχή έγιναν πολλές διαμαρτυρίες, έγιναν απεργίες. Φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο μας επιτράπει το 2011-2012, αν δεν θυμάμαι, να μπορέσουμε να βάλουμε ένα διαχωριστικό, το οποίο θα ήταν μια πατέντα, για να πω, και όχι αυτό που θα έπρεπε. Το δοκίμασαν ένα-δύο συνάδελφοι, το οποίο δεν ήταν όμως το κατάλληλο, γιατί εμπόδισε πάρα πολύ τον οδηγό αλλά και τους επιβάτες. Νομίζω ότι η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή που έχουμε προτείνει στο Υπουργείο εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν ξέρω γιατί δεν προχωράει, είναι να μπουν να τοποθετηθούν κάμερες στα οχήματά μας, τα οποία θα καλύπτουν και την εξωτερική και την εσωτερική πλευρά του οχήματος. Κάμερες οι οποίες θα προστατεύουν ουσιαστικά, θα έχουν μία πρόληψη, γιατί καταλαβαίνετε ότι η πρόληψη ίσως είναι καλύτερη πολλές φορές, και με το καθεστώς του GDPR, ώστε να υπάρχει η ασφάλεια ότι τα δεδομένα που θα καταγράφονται θα είναι ασφαλή και δεν θα έχουμε διαρροή προς τα έξω.

Όπως είπαμε νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Χαλκιδική σε κλίμα κατάνοιξης. Πραγματοποίησε νωρίτερα επίσκεψη στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλεια της Χαλκιδικής. Μάλιστα, κατά την άφηξή του στον προάβλιο χώρο της Μονής, τον υποδέχτηκαν ο Γέροντας Ελισαίος, η Ηγουμένη Γερόντισσα Νικοδήμη, καθώς και μέλη της μοναστικής κοινότητας. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός μετέβη μέσω του Ελαιώνα και στο Καθολικό της Μονής, όπου προσκύνησε στο χώρο του τάφου του Γέροντα Εμιλιανού, ενώ στον προάβλιο χώρο τον υποδέχθηκε το σύνολο της αδελφότητας, η οποία απαρτίζεται από περίπου 120 μοναχές.

0: Πάμε στη Λάρισα. Λευκός καπνός βγήκε για τους αμπελώνες και τους παραγωγούς στην ιστορική Ραψάνη μετά από διαβουλεύσεις που έγιναν στην περιφέρεια Θεσσαλίας για την αξιοποίηση του ιστορικού οινοποιείου της περιοχής από εταιρεία που αναλαμβάνει τη λειτουργία του και την απορρόφηση της παραγωγής των ξακουστών ποικιλιών της περιοχής. Ο Γιάννης Γιάτσιος έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από ό,τι φαίνεται έχουν αίσιο τέλος οι διαπραγματεύσεις που έγιναν με μεσολαβητή την περιφέρεια Θεσσαλίας και τους παραγωγούς βεβαίως της περιοχής, τον ενοποιητικό συνδεσμό εκεί, την ομάδα παραγωγών, αμπέλο παραγωγών της Ραψάνης, για να λειτουργήσει το ενοποιείο της περιοχής και να απορροφήσει το σύνολο της παραγωγής. Και δεν μιλάμε απλά για ένα ενοποιείο, μιλάμε για μια ιστορία που χάνεται από τον περασμένο αιώνα, γιατί από το ελληνικό κράτος ήδη από το 1932 είχε αναγνωρίσει τα κρασιά της περιοχής, ενώ από το 1971 η περιοχή και οι αμπελώνες είχαν χαρακτηριστεί ως προϊόν pop, προϊόν δηλαδή ονομασίας προέλευσης. Ήταν μια περίοδος βεβαίως μετά την λειτουργία του ενοποιείου στην περιοχή, το συνεταιριστικό ενοποιείο δεν πήγε καλά λόγω χρέων στην ΑΤΕ, πέρασε στην δικαιοδοσία της Τσάνταλη, η οποία αντιμετώπισε τα δικά της ζητήματα και κάπως έτσι φτάσαμε το τέλος του 2024, ουσιαστικά η παραγωγή της περιοχής να μένουν επί ξυλού κρεμάμενοι, αφού το ενοποιείο είχε στη Ραψάνη, είχε αναστείλει την λειτουργία του. Έγιναν προσπάθειες και βεβαίως έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, το αναλαμβάνει μια ιδιωτική εταιρεία που έχει και αυτή βεβαίως εκτάσεις. Μιλάμε για περίπου 800 στρέμματα με αμπελώνες σε μια περιοχή που εκτίθεται στις πλαγιές του Κάτω Λίμπου και παράγει τρεις ποικιλίες, το ξινόμαυρο, το κρασάτο και το σταυρωτό. Είναι το ραψανιώτο και το κρασί είναι γνωστό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις αγορές του εξωτερικού, από την οποία τσάνταλη τις προηγούμενες δεκαετίες. Και βεβαίως αυτή η παράδοση από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί, γιατί η εταιρεία που ανέλαβε να λειτουργήσει το ενοποιείο και να απορροφήσει την ποσότητα, την παραγωγή από τους αμπελώνες της Ραψάνης, έχει βεβαίως και εξαγωγικό προσανατολισμό. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε κλίμα και επιστρέφουμε και πάλι στην Κρήτη. Γιατί αυτή τη φορά είχαμε εξάρθρωση εγκληματική

0: πραγματοποιούσαν ζωοκλοπές, πραγματοποιούσαν κλοπές κουδουνιών εγωπροβάτων, τα οποία είναι αρκετά ακριβά για την χειροποίητα. Και βέβαια φαίνεται ότι είχαν εισπράξει και περίπου 92.000 ευρώ παράνομα από επιδοτήσεις. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος, ας το πούμε έτσι, στην περιοχή του αεροπεδίου του Καθαρού, στην περιοχή του Πάνω Μεραμβέλου, σε όλη την ευρύτερη περιοχή εδώ του Μεραμβέλου, διότι είχαν κλαπεί, έχουν κλαπεί αρκετά εγωπρόβατα. Φαίνεται ότι μπλέκονται σε αρκετές υποθέσεις με κλοπές εγωπροβάτων. Μάλιστα, από το πρωί καλούνται κτηνοτρόφοι και αγρότες στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να δούνε τι ακριβώς συνέβη και αν, τα πρόβατα που έχουν δηλώσει ότι έχουν χαθεί ή τα έχει αφαιρέσει η συγκεκριμένη ομάδα. Φαίνεται ότι λειτουργήσε ο κοριός εκεί με αποτέλεσμα να αποσαφινιστούν τα μέλη και να συλληφθούν σήμερα το πρωί σε μια επιχείρηση όπου ήταν, θα έλεγε κανείς, κινηματογραφικού τύπου, στο αεροπέδιο του Καφαρού, στην περιοχή της Κερτσάς, αλλά και στο Ηράκλειο. Φαίνεται λοιπόν τα μέλη. Βρισκόμαστε στη διαδικασία της προανάκρισης ακόμα, ναι, προκειμένου να αποσαφινιστεί η δράση, ακριβώς η δράση των ανθρώπων αυτών.
1: Τι έκαναν ακριβώς, ναι.
0: Τι έκαναν ακριβώς, ναι.
1: Μάλιστα, είναι σε εξέλιξη λοιπόν η υπόθεση.
0: Είναι σημαντικό, είναι, ναι, σημαντικό να πούμε ότι γίνεται κάποια δουλειά προκειμένου να καθαρίσουν τα βουνά από αυτές τις ομάδες οι οποίοι ουσιαστικά
1: λιμένονται ολόκληρες τις περιοχές.
0: Ακριβώς,
1: ολόκληρες περιοχές.
0: Τις βουνοκοφές στα βουνά του νομού Λασιθίου.
1: Έτσι. Ιάσον Ταβλάς λοιπόν από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, να σε ευχαριστούμε θερμά. Τώρα θα πάμε στον πύργο, γιατί εκεί είχαμε κινητοποίηση κτηνοτρόφων έξω από την περιφερειακή ενότητα Ηλίας. Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τον πύργο. Πράγματι, σήμερα το πρωί είχαμε κινητοποίηση των κτηνοτρόφων έξω από την περιφερειακή ενότητα Ηλίας. Οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στη διενέργεια ορολογικών ελέγχων στα κοπάδια τους. Πήγαν λοιπόν σήμερα το πρωί στην περιφέρεια και συνάντησαν τον αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Νίκο Κοροβέση, ο οποίος τους είπε ότι είναι αρρωγός στα αιτήματά τους και ότι θα μεταφέρει τα αιτήματά τους προς την κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, οι αγρότες και ο γραμματέας της ΟΑΣΥ μαζί με τον πρόεδρο, τον κύριο Θανάση Βομπίρη, έχουν στείλει έγγραφη επιστολή προς την προς το αρμόδιο Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης, στην οποία ζητούν να σταματήσουν οι ορολογικοί έλεγχοι στα κοπάδια τους. Η απόφαση αυτή και για την κινητοποίηση αλλά και για την επιστολή ελήφθη την περασμένη Δευτέρα στην Εφήρα Πηνίας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είχαμε μία σύσκεψη των κτηνοτρόφων στην Εφήρα, όπου συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν την ευλογιά αλλά και άλλες ζωονόσους. Μάλιστα, έκανε και δηλώσεις στην ΕΡΤ Πύργου ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, ο κύριος Νίκος Αγάλος, ο οποίος τόνισε ότι οποιαδήποτε νέα προσπάθεια θανάτωσης κοπαδιών στο πλαίσιο των ορολογικών ελέγχων είναι αιτία πολέμου, όπως είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι κτηνοτρόφοι ζητούν ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας, πλήρη αποζημίωση των πληγέντων των κτηνοτρόφων και τη δημιουργία προγράμματος ανασύστασης των κοπαδιών με κρατική χρηματοδότηση. Δεν θα επιτρέψουμε, είπε χαρακτηριστικά, το ξεκλήρημα των κοπαδιών μας και τον αφανισμό των δικών μας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, στο Πήλιο έχουμε συνεχείς απόπειρες τηλεφωνικής απάτης στο Ανατολικό Πήλιο. Πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Χθες λοιπόν, στο πλαίσιο ενός ρεπορτάζ αγροτικού χαρακτήρα, ο συνάδελφος ο Χρυσόστομος ο Τρίμης, ναι, δέχθηκε κάποια παράπονα από τους καλλιεργητές εκεί, οι οποίοι του έλεγαν ότι δεχόμαστε τέτοιου τύπου τηλεφωνήματα, μας παίρνουν στο σπίτι μας, ζητούν προσωπικά δεδομένα, περιουσιακά στοιχεία και μάλιστα το μεσημέρι της Τετάρτης, χθες δηλαδή, δεκάδες ήταν νικλοί σε σπίτια του Ανατολικού Πηλίου από άτομα που παρήσταν εκπροσώπους λογιστικών γραφείων και ζητούσαν από τους ανυποψίες τους πολίτες στοιχεία όσον αφορά τα διαθέσιμα χρήματα αλλά και αντικείμενα αξίας που έχουν στις οικίες τους. Οι συγκεκριμένοι δίθεν φοροτεχνικοί υποστηρίζουν ότι είχε επιβληθεί πρόστιμο από τις φορολογικές αρχές με την αιτιολογία ότι δεν κατέθεσαν αποδείξεις αγορών και δαπανών, κατά

0: την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων από το 2021 μέχρι και το πιο πρόσφατο φορολογικό έτος. Με αυτό το πρόσχημα λοιπόν ζητούν να μάθουν διαθέσιμα χρηματικά ποσά, τη μαλφή που πιθανόν να είναι διαθέσιμα στα σπίτια που καλούν, ενώ επικαλούνται και χρήση δορυφόρου που υποτίθεται, άκουσον, ναι, ότι ανοιχνεύει τη στιγμή της συνομιλίας τα σπίτια τους.
1: Αυτό είναι πραγματικά αδιανόητο και το χρησιμοποιούν, ναι, και σε άλλες περιπτώσεις, Ελένη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Τέλος πάντων, κατάφεραν να φελέξουν αρκετά στοιχεία, ειδικά από ηλικιωμένους κυρίως που έλαβαν κλίση και, ναι, παράλληλα κάτι και εξέφραζαν την ανησυχία τους, καθώς δεν μπορούν να γνωρίζουν ποιοι, έτσι, είναι οι καλούντες και αν υπάρχει περίπτωση να πέσουν θύματα διάρρηξης, γιατί φοβούνται και αυτό, ότι μπορούν να κάνουν τέτοια τηλεφωνήματα για να δουν τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια, ενώ απουσιάζουν αυτοί από τα σπίτια τους έχοντας αγροτικές δουλειές ή οτιδήποτε άλλο. Πολλοί βέβαια κατέφυγαν μετά στους λογιστές τους, ενημερώνοντάς τους τι συμβαίνει, όμως υπήρξαν και κανένα δυο περιπτώσεις που δυστυχώς έδωσαν στοιχεία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το άσχημο.
1: Μάλιστα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, Ελένη, το λέμε διαρκώς. Σκέφτονται πάρα πολλά εφάνταστα πράγματα και δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που πέφτουν στην παγίδα τους, ακόμη και σήμερα. Πολύ προσοχή. Σε ευχαριστούμε, Ελένη. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤΑ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Είχαμε την υπογραφή ενεργειακής αναβάθμισης του δικαστικού μεγάρου της περιοχής, παρουσία και του κυρίου Φλωρίδη.
2: Αυτή την ώρα, Ειρήνη, είναι σε εξέλιξη η τελετή για την υπογραφή της πολυαναμενόμενης σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση.
1: Λοιπόν, έπεσε η γραμμή. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον συνάδελφο, τον Κώστα Γαζούλη. Να πάμε στην Ήπειρο όμως και στην... Λοιπόν, να πάμε στην Βάσο Γκόρου. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και στην Βάσο Γκόρου από τα Γιάννενα. Εκεί λοιπόν στα Γιάννενα θέλουμε να δούμε με αφορμή την ημέρα απομάκρυνσης φραγμών από ποταμούς που γιορτάζει για δεύτερη χρονιά. Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο αναφέρει ότι στο ποταμό Σαρανταπορο της Ηπείρου χαρτογραφήθηκαν περισσότερα από 200 τεχνητά εμπόδια. Λεπτομέρειες βέβαια για αυτό το θέμα θα μας δώσει η Βάσο Γκόρου σε λίγη ώρα.

0: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα εμβόλια για τη γρήπη. Στις 15 του Οκτώβρη ξεκινά η περίοδος του εμβολιασμού. Τα αντιγρυπικά εμβόλια έχουν παραλυφθεί από τα φαρμακεία. Αρχικά έχουν προβλεφθεί περίπου 3 εκατομμύρια εμβόλια για όλη τη χώρα, ενώ πρώτοι καλούνται να εμβολιαστούν οι άνθρωποι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κ. Διονύσης Ευγενίδης, μίλησε εδώ στον 102 FM. Να ακούσουμε τι μας είπε.
1: Η διάθεσή τους και ο εμβολιασμός έχει ξεκινήσει. Έχουμε εμφοδιαστεί με τα αντιγρυπτικά εμβόλια, σχεδόν με όλες τις ποσότητες τις οποίες είχαμε παραγγείλει. Αυτά, ξέρετε, τα παραγγέλνουμε πολύ καιρό πριν από τον Μάρτιο της χρονιάς που μας πέρασε. Και έχουν έρθει στα φαρμακεία σχεδόν όλες οι ποσότητες. Δεν έχει ολοκληρωθεί εντελώς η παραλαβή, αλλά είμαστε ακόμα πριν, θεωρητικά πριν από την έναρξη της εμβολιαστικής περίοδου. Κανονικά, ας το πούμε έτσι, αρχίζει 15 Οκτωβρίου μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Διαρκεί. Οπότε είμαστε ήδη και θα είμαστε εφοδιασμένοι με τις ποσότητες που χρειαζόμαστε, εφόσον κυλήσουν τα πράγματα όλα. Υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια από μέρος της πολιτείας με τη συμπαράσταση και των φαρμακοποιών στο να επεκταθεί ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός σε πάρα πολύ κόσμο και πραγματικά ο κάθε ενήλικας συμπολίτης μας μπορεί με το ΆΜΚΑ του να έρθει στο φαρμακείο και να κάνει το εμβόλιο χωρίς κανένα κόστος γι' αυτόν μέσω κάλυψης από τον ΕΟΠΗ. Ιδιαίτερη σημασία όμως έχει πρώτα να εμβολιαστούν αυτοί οι οποίοι ανήκουν στις ευαίσθητες, στις ομάδες υψηλού κινδύνου δηλαδή για τη γρήπη. Να πούμε ότι είναι τα άτομα ηλικίες 60 ετών και πάνω. Τα βρέθηκε τα παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών, τα οποία τα κάνουν βέβαια τα εμβόλια στον παιδίατρο, τα παιδάκια. Στο φαρμακείο γίνεται μόνο σε ενήλικες. Επίσης, όσοι συμπολίτες μας πάσχουν από χρόνια νοσήματα, όπως είναι το άσθημα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καρδιοπάθεια, διαβήτης, αναρρώτης διαβήτης, η νοσογόνος παχυσαρκία, που είναι και αυτή μια νόσος πλέον, όσοι είναι σε νοσοκαταστολή, επίσης οι έγκυες σε συνεργασία με τον γυναικολόγο τους και βέβαια όλοι εμείς που δουλεύουμε στον χώρο της υγείας, οι επαγγελματίες της υγείας και ερχόμαστε σε επαφή με άτομα τα οποία νοσούν από διάφορες ιώσεις.
0: Άμεση λύση στο πρόβλημα της μετακίνησης των παιδιών τους προς τα σχολεία ζητούν οι γονείς των μαθητών του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και του 1ου Πρότυπου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης. Οι γονείς μάλιστα με πλακάτ και πανό πήγαν το πρωί στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να μιλήσουν για το αίτημά τους. Στον 102 FM μίλησε η Σωτηρία Σπυροπούλου, η πρόεδρος του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, η οποία ανέφερε ότι το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οικογένειες 90 μαθητών από το γυμνάσιο και 60 μαθητών από το λύκειο, καθώς οι γονείς παίρνουν άδεια από την εργασία τους για να μπορέσουν να μεταφέρουν τα παιδιά τους.
2: Μετά την πολιτισμένη προσπάθειά μας, οι γονείς είναι αγανακτισμένοι και ανεβαίνουμε όλοι 50 άτομα επάνω στην περιφέρεια. Μας είπαν πάλι τα ίδια ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, ότι είναι ελεύθερη αγορά. Ο κύριος Γιουτίκας είναι απόν, είναι στη Χαλκιδική, διότι ήρθε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, που περηφανευόμαστε ότι έχουμε πρότυπα σχολεία και IB, αλλά τα παιδιά δεν μπορούν να μεταφερθούν. Οι γονείς πλέον δεν αντέχουμε. Βρεθήκανε δύο κυρίες με τις οποίες μιλήσαμε από το Τμήμα Μεταφορών, αλλά μας λένε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Προκηρύξεις άγονες, δεν έχουμε λέει λύση παρά μόνο να δώσουμε πάσο ή επιδότηση. Και τι να την κάνει το παιδί των 10χρονων να πάρει πάσο και να έρχεται με 3 λεωφορεία στο σχολείο. Οι γονείς παίρνουμε άδεια και μεταφέρουμε τα παιδιά. Δεν έχουμε περιθώρια άλλα. Στενέψαν όλα. Δεν αντέχουμε.
0: Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών και υποδομών ανατολικά και δυτικά του νομού Θεσσαλονίκης ξεκινούν άμεσα μετά και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κώστα Γιουτίκα. Η πρώτη ενότητα έργων αποσκοπεί στη διευθέτηση του ρέματος του Ανθεμούντα και των 5 χυμάρων που εκβάλλουν σε αυτό, στην περιοχή των Βασιλικών, στην Θέρμη, όπου στο παρελθόν μάλιστα έχουν σημειωθεί και εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Συγκεκριμένα οι εργασίες αφορούν στην κήτη του ρέματος και μάλιστα με την επόμενη σύμβαση που υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης ξεκινούν αντιπλημμυρικά και αποχετευτικά έργα στο τμήμα της επαρχιακής οδού Λαγκαδά Ρεντίνας, από την περιοχή του παρεκκλησίου μεταμόρφωσης του Σωτήρα στη Μικρή Βόλβη μέχρι και τη γέφυρα της Βαμβακιάς. Ούτως ή άλλως είμαστε πρώτων πυλών του χειμώνα και είναι προβλήματα τα οποία θα βρούμε μπροστά μας. Πάμε τώρα στις εγγραφές για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά αλλά και στις προοπτικές για τους φοιτητές στην πόλη των Ιαννίνων. Μίλησε η κυρία Άννα Μπατιστάτου, πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στον 102 FM. Να την ακούσουμε.
3: Στο Πανεπιστήμιο Ιαννίνων εξετάσαμε και εμείς τα στοιχεία μας διαχρονικά. Τα τελευταία 4 χρόνια είναι περίπου 5%. Κυμαίνεται μεταξύ 5,3-5,5. Μιλάμε τώρα για τις εγγραφές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο της εγγραφής των φοιτητών και των φοιτητριών. Βγαίνει πρώτο ο κατάλογος των επιτυχώντων και μετά εγγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου. Ωστόσο, σύμφωνα με μία εγκύκλιο που έχει εκδοθεί, μπορούν μετέπειτα όσοι δεν εγγράφησαν εκεί να έρθουν και να γραφτούν κατευθείαν στα πανεπιστήμια που έχουν επιτύχει, στα τμήματα που έχουν επιτύχει. Εμείς έχουμε τώρα, δηλαδή εμείς συνολικά, σχετικά με τις εγγραφές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου, από τους 3.432 φοιτητές που επέτυχαν, γράφτηκαν 190 λιγότεροι, 3.242. Mm-hmm. Και από αυτούς τους 190 που δεν εγγράφησαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου, έχουμε ήδη 15 παιδιά, φοιτητές και φοιτήτρες πλέον, που έχουν έρθει και έχουν εγγραφεί εδώ. Και η προθεσμία εγγραφής είναι 19 Οκτωβρίου. Οπότε το ποσοστό αυτό θα παραμείνει ή θα πέσει λίγο πιο κάτω από το 5%. Και που επιλέγουν να κάνουν την εγγραφή μισθών δεν είναι πολύ. Αυτό το 5% γενικά παραμένει, ένα 5% σε όλες τις σχολές όμως, έτσι, και υψηλής ζήτησης με πολλά μόρια, αλλά και χαμηλής, δεν έρχεται τελικά να εγγραφεί στο πανεπιστήμιο. Το πρόβλημα είναι πολυπαραγωγικό σίγουρα. Το οικονομικό είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Ένας άλλος είναι ότι οι υποψήφοι συμμετέχουν ξανά στις πανελλαδικές. Ήδη φοιτούν κάπου αλλού και τελικά επιλέγουν να μείνουν εκεί που ήταν, αν είναι η δεύτερη χρονιά που έχουν δώσει πανελλήνιες ή αν έχουν δώσει με το 10%. Μερικές φορές είχαν λυπή ενημέρωση για τις προθεσμίες. Εγώ έχω φοιτητές και φοιτήτρες που ήρθαν εδώ να γραφτούν και είπαν ότι τους ξέφυγε η ημερομηνία εγγραφής για το ΥΠΕΘΑ.
0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, στο δημογραφικό, και θα πάμε μέχρι τις Μηλιές των Γρεβενών, το οποίο είναι ένα χωριό που παραμένει χωρίς γεννήσεις εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια. Μάλιστα, ο νεότερος κάτοικος στο χωριό είναι ένας 17χρονος. Όλοι οι υπόλοιποι ξεπερνούν τα 70 έτη. Υπάρχει ένα σχολείο με παιδική χαρά στην αυλή, το οποίο είναι άδειο, τελείως, δεν υπάρχουν πια παιδιά στο σχολείο. Το σχολείο έχει κλείσει εδώ και αρκετά χρόνια. Μάλιστα, κάποιοι επιδίδονται ακόμη και σε βανδαλισμούς. Και τώρα, στις 14 του Οκτώβρη, θα ανοίξει πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης μετεγκατάστασης με 10.000 ευρώ σε περιοχές της περιφέρειας που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα, σε μια προσπάθεια, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, να υπάρξει μια λύση για το πρόγραμμα που ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο και πλέον επεκτείνεται σε νέες, ακριτικές και ορεινές περιοχές της χώρας. Μίλησε εδώ σε εμάς στον 102 FM ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο κύριος Κωνσταντίνος Γλουμής. Να τον ακούσουμε.
4: Ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο με ένα πλέγμα συνολικά δράσεων διαφόρων παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό πριν 2 χρόνια και ιδιαίτερα από τους Δήμους του Πλήρου Δημοτήτου και Ορεστιάδας. Και αυτή τη στιγμή, αφότου ξεκίνησε εκεί, λειτουργήσε πιλωτικά, είδαμε πώς λειτουργήσε και επαναξιολογήσαμε το πρόγραμμα. Κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, αλλάζουμε δηλαδή και τα ουσιαστικά κριτήρια, διευρύνοντας τον κύκλο των δυνητικών δικαιούχων, αλλά το επεκτείνουμε και σε άλλες περιοχές, ακριβώς γιατί αναγνωρίζουμε την ανάγκη στήριξης που χρειάζεται προκειμένου να παραμείνουν αλλά και να δημιουργηθούν νέα νοικοκυριά σε κρίσιμες περιοχές για τη χώρα μας και προκειμένου να διατηρήσουμε τον κόσμο στην επαρχία. Να πούμε συνολικά ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα επεκτείνεται σε 9 σύγχρονες περιφερειακές ενότητες. Πηγαίνουμε στην Καστοριά, στο Κυλικής, στη Σέρες, στη Φλόρινα, την Πέλα, τη Δράμα, την Κοζάνη, τα Γρεβενά και επίσης και τα Γιάννενα και την Θεσπρωτεία. Ανέφερα πέρα από την Κεντρική Μακεδονία, ενώ και έχουμε Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο, ακριβώς γιατί θέλουμε να στηρίξουμε αυτές τις παραμεθόριες περιοχές. Οπότε κάνουμε μια αρκετά σημαντική επέκταση. Δεν αφορά τον Δήμο Ιωαννίνων στην Ήπειρο, αφορά όμως όλους τους υπόλοιπους Δήμους της περιφέρειας Ιωαννίνων και πάμε βεβαίως και στη Θεσπρωτεία. Επίσης, αυτό που κάνουμε και διαφοροποιείται σε σχέση με το πρόγραμμα του ΕΒΡΟ. Στον ΕΒΡΟ είχαμε μια διαφοροποίηση 6 και 10.000 ευρώ ανάλογα το μέγεθος του οικισμού στον οποίο κάποιος μετεγκαθίσταται. Πλέον γίνεται οριζόντιο το κίνητρο 10.000 ευρώ για όλους και δίνεται και προκαταβολή, που είναι και αυτό σημαντικό. Δηλαδή, ουσιαστικά κάποιος έχοντας τα πρώτα τυπικά κριτήρια της αίτησης του λαμβάνει προκαταβολή προκειμένου το 50% προκειμένου να έχει την οικονομική δυνατότητα να υλοποιήσει όντως τη μετεγκατάσταση.

Είπαμε νωρίτερα για τις εγγραφές για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά αλλά και τις προοπτικές για τους φοιτητές στην πόλη των Ιωαννίνων και ακούσαμε την κυρία Μπατιστάτου, την Πρίτανη του Πανεπιστημίου. Τώρα, να πούμε ότι ο Δήμος Ιωαννιτών θα διαθέσει μέχρι και 235.000 ευρώ για την επιδότηση των μηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών του ΚΤΕΛ για τους φοιτητές. Μάλιστα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε νέα σύμβαση διάρκειας από τον Οκτώβρη του 2026 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2027. Ο Δήμος θα επιδοτεί κάθε κάρτα με 10 ευρώ και το αστικό ΚΤΕΛ θα παρέχει έκπτωση 5 ευρώ με αποτέλεσμα το κόστος για τους φοιτητές να διαμορφώνεται στα 20 ευρώ. Η επιδότηση αφορά περισσότερους από 14.000 φοιτητές.

0: Ο καιρός.
1: Πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό, στα δυτικά περιμένουμε νεφώσεις με παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότι μέχρι και 5 μποφόρ και στο Αιγαίο ασθενείς έως μέτρη. Για την Μακεδονία αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα θα πυκνώσουν στη Δυτική Μακεδονία και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Τοπικές ομίχλες θα σχηματιστούν κατά τις νυχτερινές ώρες αλλά και νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν νότι, αγγίζοντας τη Θράκη τα 4 με 5 μποφόρ.

0: Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM.
1: Έχουν πρόσημη μηχανή, σαλπάρει το πλοίο.
0: Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί στις 2 ακριβώς η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Είμαστε ώρες από τη στιγμή που ο Μάρκο Ρούμπιο μπήκε στο αεροπλάνο για το ταξίδι της επιστροφής από την Αθήνα, με την ελληνική διπλωματία να αποτιμά ιδιαίτερο θετικά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη στρατηγική σχέση Ελλάδος-ΗΠΑ να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Είμαστε ώρες λοιπόν μετά την αποχώρηση του Μάρκο Ρούμπιο. Είμαστε σε μια μέρα όμως που είχαμε ανατροπή κατά τα λοιπά στην υπόθεση θανάτου Σύφη Βαλιράκη στην Ερέτρια, να θυμίσουμε, τον Ιανουάριο του 2021, με την αθώωση των δύο κατηγορουμένων ψαράδων, με μια απόφαση με την οποία γράφτηκε ουσιαστικά ο επίλογος της δικαστικής διερεύνησης. Και είμαστε σε μια μέρα που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 8 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παφλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, έκανε λόγο από την Αρνία Χαλκιδικής ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ζητούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση για γρήγορες αποφάσεις και με απόλυτη λογοδοσία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες της Αρνέας. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο News Radio 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντσος. Σέβομαι το έργο σας, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες και θα σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στους ψαράδες της Αρνέας, όπου βρίσκονται σε κινητοποίησεις. Δεκτή από το Πρωτοδικείο της Αθήνας έγινε η αίτηση των κατοίκων της Κυψέλης για τα έγγραφα από την Ελληνική Μετρό σχετικά με τη ζημιά στα κτίρια. Δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι από τη μερική κατάρρευση κτιρίου στο περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος με διαδοχικές συναρτήσεις του στο X αναφέρεται στην επίσκεψή του στην Αθήνα και στις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ σε ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια. Από την πλευρά της, η ελληνική κυβέρνηση κάνει λόγο για ισχυρό πολιτικό και στρατηγικό ορόσημο, καθώς καταγράφει τη σαφή αμερικανική στήριξη στην ενεργειακή πολιτική της χώρας και επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αρνέα Χαλκιδικής, όπου πραγματοποιεί περιοδία, έκανε λόγο για συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδας ως πηγή σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή.
2: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από αυτό το οποίο είπε ο Δήμαρχος, ο οποίος έκανε μία αναφορά στην χθεσινή παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, στην οποία πέρασε 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών, συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Όμως, η επίσκεψη αυτή συνοδεύτηκε και από μια πολύ σημαντική ομιλία, την οποία έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ, με φόντο την Ακρόπολη, στην οποία επανέλαβε, τόνισε μάλλον κάτι το οποίο μερικές φορές εμείς το θεωρούμε δεδομένο, το μεγάλο χρέος το οποίο έχει η Δύση και ο δυτικός πολιτισμός στην αρχαία Ελλάδα, στην κλασική Ελλάδα, στους μεγάλους διανοητές, στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη, στους μεγάλους φιλοσόφους, αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έθεσαν τα θεμέλια για το δυτικό πολιτισμό έτσι όπως τον γνωρίζουμε, και μας ζήτησε να είμαστε πιο υπερήφανοι για αυτή την παρακαταθήκη μας, να την τιμούμε, να την αναγνωρίζουμε και να την προβάλλουμε περισσότερο. Ήταν μία ακόμα απόδειξη αυτού που είπε ο Δήμαρχος, ότι μαζί με την ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μεταφράζεται στα F-35, στα Ραφάλ, στις φρεγάτες Μπελαρά, στην προστασία των συνόρων μας, υπάρχει κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό. Και αυτό είναι η ήπια ισχύς μιας χώρας η οποία έχει κάθε λόγο να τιμά και να είναι υπερήφανη για το ένδοξο παρελθόν της. Δεν επαναπαύεται όμως μόνο σε αυτό. Χτίζει ταυτόχρονα ένα ελπιδοφόρο μέλλον μέσα από μια διαδρομή δύσκολη, η οποία συχνά περνά μέσα από συμπληγάδες, η οποία όμως με τα βεβαιότητας μας οδηγεί τελικά σε ένα μεγάλο ξέφωτο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο από τη Χαλκιδική για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Προσπαθώντας, Κατερίνα, να κάνουμε μια αποτίμηση επίσκεψης, ξεχωρίζουμε αυτό που επισημαίνει και ο ίδιος Αμερικανός Υπουργός στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, δηλαδή τη διαβεβαίωση ότι οι ΗΠΑ δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, να ξεκινήσουμε. Καταρχήν από τις τελευταίες εξελίξεις ότι σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή ιδιαίτερα θετική είναι η πρώτη αποτίμηση της ελληνικής διπλωματίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανώτατη διπλωματική πηγή, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις επανειλημμένες αναφορές του κ. Ρούμπιο στην αναβαθμισμένη στρατηγική σχέση των δύο χωρών αλλά και στο υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και στις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους. Στις συζητήσεις κυριάρχησαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή με την Αθήνα να διαπιστώνει σύμπτωση συμφερόντων Ελλάδας και ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας. Τώρα, η Αμερικά ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η ελληνική πλευρά στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το ενεργειακά project που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως ανέφερε η ανώτατη διπλωματική πηγή, ο Αμερικανός Υπουργός τουλάχιστον τρεις φορές αναφέρθηκε στην απόλυτη αμερικανική δέσμευση για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων. Η αναφορά αυτή θεωρείται από την Αθήνα σημαντική, καθώς συνδέεται με τον ευρύτερο ρόλο που αποδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα ως κόμβο ενεργειακής ασφάλειας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης και στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ωστόσο σύμφωνα με τις διπλωματικές πηγές σε ορίζονται περίπου 20 ετών. Γρηγόρη.
0: Τώρα ξεχωρίσαμε, είπαμε και τη συνέντευξη του κ. Ρούμπιο στην Καθημερινή, όπου είπε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκία. Σημαντική διαβεβαίωση αυτή, Κατερίνα.
3: Βεβαίως και αυτό εκλαμβάνεται ως στήριξη της Αθήνας και ξεκαθαρίζοντας βέβαια ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε εκείνη που προστατεύει τα συμφέροντά της, ότι είναι αυτή που θα φροντίσει να είναι απόλυτα κατοχυρωμένη και βέβαια η εκτίμηση είναι θετική. Γρηγόρη.
0: Και βέβαια πέρα από τη συνέντευξη αυτή είχαμε τις διαδοχικές αναρτήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στην Αθήνα και στις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα, στην τελευταία δήλωση που έκανε το αεροδρόμιο, λίγο πριν αναχωρήσει από τη χώρα, ο κύριος Ρουμπίο χαρακτήρισε την Ελλάδα ως χώρα πρότυπο συμμάχου, Κατερίνα.
3: Ακριβώς σαν πρότυπο συμμάχου, σαν ένα ενεργειακό κόμβο, σαν χώρα η οποία είναι πυλώνα σταθερότητας και βεβαίως αναφέρθηκε στις εξαιρετικές σχέσεις της Αθήνας με την Ουάσκο.
0: Και είχαν προηγηθεί βέβαια, χθες είχαμε και τις επαφές του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα παρέδισε δείπνο στο κύριο Ρούμπιο χθες το βράδυ.
3: Βεβαίως μετά την ομιλία του κ. Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ παρέθεσε ο Πρωθυπουργός δείπνο στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, όπου σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα ήταν οι συνομιλίες που είχαν οι δύο άνδρες και βεβαίως αναφέρθηκαν στις εξαιρετικές σχέσεις, τις στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών.
0: Και είχαν προηγηθεί και οι συνομιλίες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, έτσι τα είπαμε, τα καλέσαμε και αναλυτικά, και υπογραφές συμφωνιών. Μάλιστα, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία μαμούφ με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Κατερίνα.
3: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Ήταν μια πολύ σημαντική επίσκεψη εδώ, η οποία δείχνει το ρόλο της Ελλάδος, την ανάδειξη της πυλώνας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων της Ουάσιγκτον.
0: Καταρίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, ακούσαμε και νωρίτερα και την αναφορά που κάνει ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του Αμερικανού Υπουργού στην Πνίκα, ως μια ομιλία με στόχο ένα ακροατήριο πολύ μεγαλύτερο από αυτό που βρισκόταν στο λόφο της Πνίκας, διάβασε ο διεθνής τύπος στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο. Αρκετά μεγάλα μέσα σχολίασαν ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έχει πλέον στρέψει το βλέμμα του στις προεδρικές εκλογές του 2028. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νατάσα.
4: Καλό μεσημέρι. Τα αμερικανικά μέσα κάλυψαν εκτενώς την επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα και την ιστορική ομιλία του στην Πνίκα. Μια ομιλία, όπως σχολίασαν, γεμάτη αναφορές στην αρχαία ελληνική σκέψη και φιλοσοφία, αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή και που, όπως τόνισαν στην πλειοψηφία τους, πραγματοποιήθηκε σχεδόν ένα μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και με ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές του 2028. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο της συντακτικής ομάδας της Wall Street Journal, η οποία έκανε λόγο για μια ιστορική ομιλία, για την ομιλία της χρονιάς, όπως είπε, που έγινε στη σκιά της Ακρόπολης. Δεν είναι συχνό στις μέρες μας να ακούς έναν πολιτικό να μιλά για τη Δύση, πόσο μάλλον να κάνει την ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στη σημερινή εποχή και την κληρονομιά μας από την Αθήνα, σχολίασε. Μακάρι να το ακούγαμε συχνότερα. Ο Ρούμπιο κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από το λίθαργο και να διατηρήσει την κυριαρχία της Δύσης, ανέφερε με τη σειρά του η New York Times. Πολλά αμερικανικά μέσα εστίασαν και στις προσωπικές φιλοδοξίες, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, πέρα από τη διπλωματία. Ο Μάρκο Ρούμπιο χρησιμοποιεί ένα εντυπωσιακό σκηνικό για να σκιαγραφίσει μια εξωτερική πολιτική μετά το MAGA. Το Make America Great Again, έγραψε το CNN, διαβάζοντας την ομιλία με πιο αμερικανικό φίλτρο. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά το μεγάλο αμερικανικό δίκτυο, στο χρυσαφένιο φως ενός αθηναϊκού δειλινού με την Ακρόπολη πίσω του, ο Μάρκο Ρούμπιο κάθε άλλο παρά έμοιαζε με άνθρωπο που σχεδιάζει να αποσυρθεί από την πολιτική σκηνή. Στο ίδιο μήκος κύματος και το Associated Press είπε ότι ήταν μια ομιλία που δεν θύμιζε δημόσια ομιλία κατά τη διάρκεια ενός διπλωματικού ταξιδιού, παρά περισσότερο μια προεκλογική εκστρατεία. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι μαζί με τον αντιπρόεδρο J.D. Vance, ο Μάρκο Ρούμπιο θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους υποψηφίους για να διαδεχθεί τον Τραμπ στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Ακούσαμε νωρίτερα από την Κατερίνα Φρύσα ότι είναι ιδιαίτερα θετική η πρώτη αποτίμηση της ελληνικής διπλωματίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, και με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Να δούμε πιο αναλυτικά τώρα πώς διαβάζει τις εξελίξεις μετά την επίσκεψη η Αθήνα. Πάμε στον Νίκο Μελέτη, να δούμε πώς αποτιμά η ελληνική διπλωματία αυτή την επίσκεψη και τι λένε. Αναζητούν το αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Ο Νίκο, καλό μεσημέρι, με φόντο τη νέα εποχή στις σχέσεις Ελλάδος-ΗΠΑ. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Δεν έχω ακούσει την Κατερίνα να δω τι ακριβώς σας έχει μεταδώσει. Πάντως η αποτίμηση βεβαίως είναι θετική. Είχα μια συνάντηση με έναν διπλωματική πηγή, η οποία τόνισε ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα του συμβάθησης που παίρνει η στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών, με την ανάρξη του ρόλου της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας, αλλά και τη συμβολή της ως ενεργειακή ασφάλεια των χωρών των Βαλκανίων αλλά και της Ευρώπης. Και με, με τα έργα διασυνδεσιμότητας. Τώρα, η συζήτηση έγινε για το θέμα με την ανώτερη διπλωματική πηγή, για το θέμα του καλωδίου, τι ακριβώς δήλωσε ο κ. Ρούμπιο και τι δηλώνει και σήμερα στην συνέντευξή του στην Καθημερινή. Η διπλωματική πηγή λοιπόν τόνισε ότι αυτό που σημειώνει η ελληνική πλευρά και είναι σημαντικό είναι ότι για τρεις τουλάχιστον φορές επανέλαβε ο Μάρκο Ρούμπιο δημοσίως την απόλυτη δέσμευση της αμερικανικής πλευράς για την πρόθεση των έργων ενέργειας, μεταξύ αυτών βεβαίως και του GSI. Επίσης, η ερώτηση το τι θα πράξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αν προκύψει πρόβλημα, είπε ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να συζητηθεί δημοσίως. Επίσης, η ανώτερη διπλωματική πηγή τόνισε ότι δεν έχει υπάρξει συζήτηση μεταξύ Αθήνας και Τουρκίας για τις λεπτομέρειες για την έναρξη των ερευνών για το GSI, αλλά υπάρχει τυπική διαδικασία, οπότε μόλις διατυπωθεί το αίτημα από την εταιρεία που διαχειρίζεται το έργο, θα ακολουθεί η τυπική διαδικασία, την έκδοση, η έκδοση άδειας και μετά η έκδοση της ναύτεξης. Ιδιαίτερο κομμάτι ήταν η αμυντική συνεργασία, όπου εκεί διευκρινίστηκε ότι τα 4 δις τα οποία αναφέρθηκαν για τη συμφωνία αφορούν το παλιό και το νέο ΕΜΠΑΕ των ενόπλων δυνάμεων, που έχει βάθος 20 ετών, και αφορούν και υπάρχουν τα εξοπλιστικά που αφορούν το F-16 Viper και τα F-35 Vermeer, αλλά και το follow-up support για διάφορες οπλικά συστήματα. Αυτό είναι η εκτίμηση, πάντως είναι θετική, γιατί υπάρχει ανοίγουν νέα πεδία συνεργασίας σε δύο χώρες.
0: Νίκο Μελέτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες, τις εσωτερικές αντιδράσεις τώρα σε πολιτικό επίπεδο. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η οποία εκφράζει ανησυχίες ότι η αμερικανική πλευρά νύπτει τα σχήρας της για την τουρκική προκλητικότητα με φώτο και την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο. Στην επίσκεψη αναφέρθηκε νωρίτερα κατά την ημέρα των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε το briefing και θα μας πει περισσότερα, εκεί όπου ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Άγη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς το ιστορικό υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων επιβεβαιώθηκε στην επίσκεψη αυτή, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, ενώ απαντώντας για το ιστορικό πολιτικό μέτωπο, σχολίασε τις αναφορές της συνέντευξης του κ. Τσίπρα, λέγοντας ότι περίμενε, είπε ο κ. Τσίπρας ότι περίμενε μεγαλύτερη στήριξη στα ελληνικά μας δίκαια. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως η δικαιότητα για το καλό απάντησε συνολικά στην κριτική αυτή, υποστηρίζοντας πως παρουσιάζει πραγματική εικόνα σε ζητήματα της αμυντικής πολιτικής και των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Είναι απορία άξιο πως ο κ. Τσίπρας αγνοεί βασικά δεδομένα για τα εξοπλιστικά της χώρας μας, είπε. Δεν τα αγνοεί, αλλά προσπαθεί να παρουσιάσει μια άλλη πραγματικότητα από τη μία και μοναδική. Η Ελλάδα, όταν ανέλαβε κυβέρνηση, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, ήταν στο σκοτάρι ως προς τα F-16 και τα F-35. Τώρα η αναβάθμιση των F-16 προχωρά κανονικά. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση για την αναβάθμισή του. Είμαστε μέσα εξασφαλισμένοι στο πρόγραμμα των F-35 και θα πάρουμε πολύ νωρίτερα από το χρονικό διάστημα που ανέφερε ο κ. Τσίπρας. Η πρώτη παραλαβή αναμένεται τον Νοέμβριο του 29, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άρα, μέσα σε αυτά τα χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη, είχαμε πλήρη αντιστροφή της εικόνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν κάνει φινή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, αλλά τα συμφέροντα της χώρας. Τόνισε, είναι μια παρακαταθήκη. Η δική μας δουλειά δεν είναι να ετεροκαθορίζουμε σε σχέση με το τι συμβαίνει με άλλες χώρες. Είναι λυπηρό αν βάλει κανείς αυτά που είπε σήμερα ο κ. Τσίπρας με αυτά που είπε εχθές ο κ. Ρούμπιο. Τόνισε ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας πως και για τον ρόλο του Κογκρέσου, είπε πως θα έχουμε χρονικά ως τα F-35 για την Τουρκία. Σχετικές αναφορές βέβαια με τα όσα ανέφερε σήμερα το πρωί ο κ. Τσίπρας.
0: Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μια πετυχημένη επίσκεψη. Σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του, τόνισε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Ρωτήθηκε δε για την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση και ειδικά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος καταλόγησε στάση πόντιου πιλάτου στον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.
7: Να συμφωνήσουμε στα βασικά, ότι ήταν μια πετυχημένη επίσκεψη, ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του, και μόνο που έγινε η επίσκεψη θα σας έλεγα, παρά τις αντιδράσεις του φιλοτουρκικού λόμπι που δεν ήθελε να γίνει, γιατί έσπασε ένα πρωτόκολλο, δεν πήγε στην Άγκυρα, ήρθε μόνο εδώ. Έχει τη σημασία του, νομίζω, και υπογραμμίζει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς.
8: Πάντως, δεν λείπουν οι φωνές. Πρώτος είναι ο κύριος Τσίπρας, είμαι σίγουρος ότι το έχετε ήδη δει, αλλά και πρωτοσέλιδα σήμερα αντιπολιτευόμενων λεγόμενων εφημερίδων που μιλούν για μια στάση ποντίου πιλάτου ως προς το θέμα του καλωδίου.
7: Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία από τη δικιά μου πολύχρονη εμπειρία, αν θέλετε, με τους Αμερικανούς και στην Ουάσιγκτον, ότι το State Department, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, είναι το άντρο του εισαποστακισμού. Ωστόσο, ο Ρούμπιο, για μια σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν την καταγωγή του, αλλά κυρίως τις πολιτικές του φιλοδοξίες, ευαίσθητος στις πιέσεις, έτσι, στις πιέσεις του ελληνοαμερικανικού λόμπι, του φιλοϊσραηλινού λόμπι, είναι πάρα πολύ κοντά στο Ισραήλ, το ξέρετε αυτό. Διότι παίζουν ρόλο στην εσωτερική πολιτική ζωή. Κατά συνέπεια, σίγουρα αγνόησε τις εισηγήσεις των υπηρεσιακών να πάει και στην Άγκυρα ή να μην πάει πουθενά. Αυτή ήταν η εισήγηση των υπηρεσιακών και ήρθε στην Αθήνα υπογραμμίζοντας μια ξεχωριστή σημασία για την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, μην περιμένουμε ότι η Αμερική ξαφνικά, ξέρετε, και η Αμερική του Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει διάφορα για τον Ερντογάν, έτσι δεν είναι. Αλλά αυτός είναι ο αγώνας, τον οποίο θέλω και τον Αλέξη Τσίπρα σύμμαχο και όχι επικριτή. εκ του ασφαλούς.
0: Στην ίδια εκπομπή του ραδιοφώνου μας μίλησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος είπε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιμένει φυσικά περισσότερα από την αμερικανική διοίκηση να κάνει και βέβαια περιμένει αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση.
9: Ένα σχόλιο σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, όπου υπάρχει και το μεγάλο γεωπολιτικό ενδιαφέρον της χώρας μας, θεωρώ ότι θα μπορούσε ο κύριος Ρούμπιο και αναμέναμε από τον κύριο Ρούμπιο να έχει μια πιο καθαρή θέση υποστήριξης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εθνικής μας κυριαρχίας και κυρίως απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό και με αφορμή το καλώδιο, την πόντη του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, που η διατύπωσή του ήταν τουλάχιστον διπλωματική. Η Τουρκία είναι προφανώς σύνολος Αμερικής στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά είναι και μια χώρα η οποία δυστυχώς συστηματικά παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδος και Κύπρου. Και επειδή αυτά τα θέματα είναι θέματα διεθνούς δικαίου, είναι αρχές του διεθνούς δικαίου και κανόνες του διεθνούς δικαίου, και όχι απλώς ευαίσθητα ζητήματα όπως χαρακτηρίζει ο κ. Ρούμπιο, περιμέναμε και αναμένουμε φυσικά από την αμερικανική δείξη περισσότερα. Αυτή είναι μια πρώτη αποτίμηση, μια πρώτη απόπειρα αποτίμηση. Προφανώς όμως, κύριε Αδαμόπουλε, όπως προείπα, αναμένουμε κυρίως από την ελληνική κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και γιατί και τι αφήνει πίσω μας τη χώρα μας αυτή η επίσκεψη.
0: Τώρα, σε διαφορετικό μήκος, έντονη κριτική στην επίσκεψη και στις συμφωνίες που συζητήθηκαν, άσκησε ο βουλευτής του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς. Να ακούσουμε τι είπε στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
10: Το πρώτο που αποφασίσαν ήταν να συνεχίσουν τη λαιλασία στο λαϊκό εισόδημα με 4 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον εξοπλισμός, σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, σε συνθήκες ακρίβειας, επίθεση στο λαϊκό εισόδημα.
11: Τα 4 δισεκατομμύρια, εντάξει, που προφανώς δίνονται στο μήκος του χρόνου, όχι αύριο, είναι για την αμυντική μας θωράκιση.
10: Εντάξει, αυτό τώρα γελάνε και οι Πέτρες τώρα με αυτό. Λοιπόν, το είπε ξεκάθαρα ο κ. Γεραπετρίτης. Λέει, παρέχουμε ασφάλεια, εξάγουμε ασφάλεια. Είναι για επιθετικούς σκοπούς, είναι για να μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις να πουλάνε, όπως το είπε έτσι ο κ. Γεραπετρίτης, λες και είναι εμπόριο, να πουλάνε ασφάλεια σε άλλες χώρες. Το τρίτο που αποφάσισαν ήταν η μεγαλύτερη, ακόμα πιο γρήγορη, να το πω έτσι, υποθήκευση της χώρας στον ενεργειακό πόλεμο. Στα πλαίσια του σχεδιασμού των ΗΠΑ με τον κάθετο διάδρομο, που έχει προαπαιτούμενο το να πετάξει έξω από την ευρωπαϊκή αγορά ανταγωνίστριες δυνάμεις. Και μάλιστα το συγκεκριμένο κιόλας αναγορεύεται τις τελευταίες μέρες ως εθνική υπόθεση.
0: Σφοδρή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης εξαπολύει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Γιώργος Μπαλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, μίλησε πριν από λίγο στο Ελληνικό Στρατιωτικό 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα.
12: Εμείς ακούσαμε προεκάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, θα γίνονται συγκεκριμένες αναφορές από τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής για τον εθνικισμό. Και πραγματικά, ξέρετε, αυτό είναι ενοχλητικό. Όταν ο εθνικισμός, ο μιλιταρισμός και αυτό που λέμε επεκτατισμός είναι τα βασικά αίτια που αιματοκύλησαν την Ευρώπη, πραγματικά από τον ιστορικό χώρο που γεννήθηκε η δημοκρατία, προφανώς και πρέπει να διαχωρίσουμε τη θέση μας και να πούμε ότι είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για τον εθνικισμό και είναι καταδικαστέο, είναι η μήτρα του κακού, και άλλο πράγμα ο πατριωτισμός, δηλαδή το να αγαπάμε αγνά την πατρίδα μας και να παλεύουμε για να την κάνουμε καλύτερη. Okay. Αλλά για να έρθω λίγο στα πιο συγκεκριμένα, περιμέναμε περισσότερα και περιμέναμε περισσότερα σε συγκεκριμένους τομείς. Πρώτα απ' όλα, δεν ακούσαμε τίποτα, δεν είδαμε τίποτα για την έμπρακτη στήριξη των ΗΠΑ απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Δεν ακούσαμε τίποτα για το περίφημο καλώδιο,
8: ναι,
12: που είναι το θέμα των ημερών, και αυτό προξενεί προβληματισμό προφανώς, ούτε ακούσαμε τίποτα για τα θαλάσσια πάρκα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 25 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ελληνικού Στρατιωτικού 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα τελείως και να πάμε στη Χαλκιδική. Εκεί βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε συνάντηση με πολίτες νωρίτερα στην Αρναία. Στη συνέχεια μεταβαίνει στις Σκουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Πάμε στην περιοχή και στο Χρυσό Τσαλκίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα την αναφορά του Πρωθυπουργού, ακούσαμε το ηχητικό με την αναφορά του στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Επίσης, στη συνέχεια συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους του αλευτικού κλάδου που είναι σε κινητοποιήσεις. Χρήστο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι από τις Κουριές, εδώ που πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η τελετή εγγενείου του μεταλλίου σκουριών για την παραγωγή χαλκού. Ο Πρωθυπουργός υπέγραψε την τελετή και ολοκλήρωσε για την ομιλία του. Εκεί όπου επισήμανε ότι πλέον εγγενιάζεται η παραγωγική φάση της επένδυσης, η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον και να δώσει προστιθέμενη αξία στην ευρύτερη περιοχή. Σημείωσε επίσης ότι σε μια εποχή γεωπολιτικών ανακατατάξεων η βιομηχανία μας μπορεί να γίνει ανταγωνιστική και να συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια που είναι σε εξέλιξη τόσο σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Πρόσθεσε δε ότι καμία τέτοια επένδυση αυτού του ελληνικού και αυτού του επίπεδου, όπως είναι της ελληνικός χρυσός, το μετάλλιο των σκουριών, δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την τοπική κοινωνία, και πρόσθεσε ότι ο αντίκτυπος αυτής της επένδυσης μετουσιώνεται σε θέσεις εργασίας. Αυτά συνέβησαν πριν από λίγα λεπτά. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Αρμία, από εκεί έστειλε μήνυμα πολιτικής σταθερότητας, μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικής υπευθυνότητας, αναφερόμενος και στις συνομιλίες που είχε χθες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι χθες με τον Αμερικανό αξιωματούχο επιβεβαίωσε το βάθος της στρατηγικής σχέσης, ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητας και πρόοδου, ενώ επισήμανε ότι η κυβέρνηση ανανεώνει τη συμφωνία αλήθειας που έχει υπογράψει με τους πολίτες. Κλείνω με τους αλλοίς με τους οποίους συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός.
0: Και οι οποίοι είναι σε κινητοποίηση τις τελευταίες ημέρες.
13: Ακριβώς. Είναι σε κινητοποίηση τις τελευταίες ημέρες. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για να τους βοηθήσει ουσιαστικά οικονομικά να μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν, τη δουλειά τους δηλαδή, με όρους ανταγωνιστικότητας. Όπως είπε, είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζει όμως η πολιτεία απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλοίας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πλευρά του κράτους. Έχουν ήδη γίνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δει τι μπορεί παραπάνω κλάδος.
0: Βεβαίως, Χρήστος Αλικίδης, ευχαριστούμε πολύ. Θα εξαντλήσουμε λοιπόν τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αλλοίς της περιοχής. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
14: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του Μόχθου που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα. Ούτε από απεργίες ξέρουμε, ούτε από κινητοποίησεις. Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
15: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλοίς στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Παραπάνω θα σας πει ο Υπουργός. Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλοίας, ειδικά αναφερόμενος στους επαγγελματίες ψαράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, χωρίς να πω σε μεγάλη λεπτομέρεια, είναι ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, δεμένα παραμένουν τα αλλιευτικά σκάφη στα λιμάνια της χώρας, με τους αλλοίς να εκτιμούν ότι η νέα επιδότηση που ανακοινώθηκε δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος. Προειδοποιούν μάλιστα με περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.
16: Όλα έχουν ανεβεί. Δηλαδή, όταν ένα σκάφο με τον μπρο που λέει ότι θα ξεκινήσω το μήνα μου, θέλω 40 με 50.000 έξοδα, γεννημένοι είμαι στη θάλασσα και δεν μπορούμε να τα φέρουμε δίπλα.
17: Όλα τα λιμάνια είμαστε μαζί για πρώτη φορά, και η Μεσαιαλία και η Παράκτεια. Κυνηγάμε κάτι καλό, αυτό που μας έδωσε στα 32 λεπτά δεν μας συμφέρει, δεν το θέλουμε.
18: Εδώ τώρα τι γίνεται, που ξεκίνησε η σεζόν η δικιά μας, από Οκτώβριο μέχρι το Μάιο.
19: Και δεν έχετε βγει στη θάλασσα ακόμα.
18: Δεν βγήκαμε. Και τα έσοδα τρέχουνε.
20: Αυτός ο κλάδος έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι και οικονομικά και τα ψάρια θα πάρουν πάνω, εάν δεν υπάρχουν. Αλλά γενικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί συντηρούνται πολλές οικογένειες από αυτό.
0: Ακούσαμε λοιπόν τη δήλωσαν αλλοίες, οι οποίοι είναι σε κινητοποίηση στην κάμερα του Ερνιούς και στη Λία Χριστάρα, αλλοίες από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στη Δήμητρα Κυριαζή για να μας πει περισσότερα για τις κινητοποίησεις και τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Με ενδιαφέρον αναμένουν τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης και κυρίως του Οικονομικού Επιτελείου οι ψαράδες. Μετά και την σημερινή σύντομη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, έχουν ελπίδες ότι κάτι περισσότερο θα πάρουν. Το κάτι παραπάνω είναι αυτό που περιμένουν, προκειμένου να λύσουν την απεργιακή τους κινητοποίηση. Χθες είχε ανακοινώσει για τον διπλασιασμό της επιδότησης, δεν τους αρκεί. Τους ακούσαμε και στις δηλώσεις. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα, 3,5 φορές πάνω έχει ανέβει το αλληλευτικό πετρέλαιο από τις αρχές του χρόνου και είναι απαγορευτική η έξοδος των καϊκιών στη θάλασσα. Γι' αυτό και ξέρετε, τις απεργίες έχουν στερέψει και τα ψαράδικα και οι ηχθιαγορές από νοπά αλλιεύματα, Γρηγόρη. Να δούμε τώρα τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης. Το είπε ο Πρωθυπουργός ότι αξίζει η πολιτεία, αξίζουν οι ψαράδες την καλύτερη στήριξη από την πλευρά της πολιτείας σε επαφή με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και συνεργασία με τον κύριο Σκινά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Αναμένουμε τις προσεχείς ημέρες. Σύντομα, όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, πρόσθετες ανακοινώσεις.
0: Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες, ακούσαμε τους στο σχετικό ηχητικό, να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά.
2: Ακριβώς. Μιλάει για ουσιαστική βοήθεια, γιατί έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως είπε, έχει ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Έχει αντιληφθεί το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ψαράδες με την άνοδο της τιμής των καυσίμων, αλλά και όπως είπε και άλλες κοινωνικές οικονομικές ομάδες. Όπως είπε, πολλοί είναι αυτοί, πολλές ομάδες είναι οι οποίες πλήττονται αυτό το διάστημα. Η κυβέρνηση κάνει τα δύνατα δυνατά για να ενισχύσει και θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στους ψαράδες. Να δούμε τα προσεχή 24ωρα, Γρηγόρη, ποιες θα είναι οι πρόσθετες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την ανακούφιση των αλλιέων.
0: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Αθωώθηκαν κατά πλειοψηφία από το Μεικτό Όρκο το δικαστήριο οι δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Τσίφη Βαλιράκη, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Η οικογένεια του ιστορικού στελέχους του Πασόκ προαναγγέλει έφεση κατά της απόφασης. Πάμε στα δικαστήρια και στην Άννα Βλαχ Παναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό της απόφασης, αλλά και για τα επόμενα βήματα της οικογένειας. Άννα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με την αθωτική απόφαση του Μεικτού Όρκου του Δικαστηρίου της Αθήνας για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, γράφτηκε ο επίλογος αυτής της υπόθεσης σε μια κρωματική διαδικασία η οποία κράτησε περισσότερο από ένα χρόνο. Ένα χρόνο και μία εβδομάδα. Είχαμε περισσότερες από 50 συνεδριάσεις του δικαστηρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 6 ψήφων προς μιας. Μειοψήφισε μόνο ο πρόεδρος της έδρας, ο οποίος έκρινε ότι δύο ψαράδες θα έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συναυτουργία. Οι υπόλοιποι 6 όμως τον κήρυξαν αθώο. Τους κήρυξαν αθώους παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Πριν από λίγες εβδομάδες ο εισαγγελικός λειτουργός είχε ζητήσει με την αγόρευσή του να καταδικαστούν οι δύο ψαράδες, καθώς εμφανίστηκε πεπισμένος από τα στοιχεία που βρίσκονταν μέσα στην δικογραφία ότι ήταν οι δράστες του θανάσιμου τραυματισμού του Σύφη Βαλιράκη. Τώρα η οικογένεια του, η οποία δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη από την έκβαση αυτή, από την δικαστική ετοιμιγορία, προαναγγέλει ότι εντός δεκαημέρου θα ετοιμάσει υπόμνημα και θα υποβάλει αίτηση στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών προκειμένου να ασκηθεί η εισαγγελική έφεση κατά της αθωτικής απόφασης, καθώς δεν ήταν ομόφωνη, και να επανεκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Σήμερα ήταν πάρα πολύ ο κόσμος μέσα στο δικαστήριο, ήταν και πολλά ιστορικά στελέχη αλλά και νυν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μέσα στην δικαστική έφεση, όπως βεβαίως και όλα τα μέλη της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη, φίλοι και συγγενείς.
0: Άννα Βλαχ Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η έφεση λοιπόν κατά της αθωτικής απόφασης των δύο κατηγορουμένων για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη προαναγγέλει η οικογένειά του, με τη σύζυγό του Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη να δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τη δικαστική μάχη.
22: Το παρακράτος το μεγαλείο του. Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, τα οποία βεβαίως, καταλαβαίνετε, αθώωσαν. Λοιπόν, αυτό ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω 6 χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί.
0: Πάμε να ακούσουμε και πώς σχολίασε την απόφαση ένας από τους δύο ψαράδες, ένας από τους δύο κατηγορουμένους, πώς σχολίασε την απόφαση αθώωσης.
3: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία. Αυτό έχω να πω μόνο.
4: Πώς νιώσατε όταν το ακούσατε αυτόν τον πρόεδρο να το ανακοινώσει?
3: Χάσαμε τα πόδια μας, τη γη κάτω από τα πόδια μας.
5: Ανακούφιση
3: τώρα. Τώρα ανακούφιση. Πρώτα χάσαμε τη γη κατά τα πόδια. Ευχαριστώ πολύ.
23: Δικαίωση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δικαίωση. Ευχαριστώ για όλα. Δικαίωση.
0: Και από την υπόθεση με το θάνατο του Σιβαλιεράκη πάμε στην υπόθεση απάτης στον ΕΦΚΑ και τις 11 συλλήψεις, κυρίες και κύριοι. Σπυριδούλα Καγλατζή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, η συνταχτριά μας, στην σύζυγο του αρχηγού κόμματος και τηλεπαρουσιαστή. Εντοπίστηκαν χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, ενώ στην φορολογική της δήλωση εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα. Πώς έφτασαν όμως, Σπυριδούλα, οι αρχές στα έχνη τους? Καλό μεσημέρι. Εντοπίστηκαν χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, ενώ στην φορολογική της δήλωση εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα. Πώς έφτασαν όμως, Σπυριδούλα, οι αρχές

0: ελληνική αστυνομία, η οποία μετά από έρευνα διαπίστωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι, για να καταλάβετε, στις φορολογικές δηλώσεις το ζευγάρι, ο Φίλιππος Καμπούρς με τη γυναίκα του, δήλωναν συνολικά 30.000 ευρώ εισόδημα από μισθοδοσίες. 9.500 ο κ. Καμπούρης, 21.000 σύζυγός του. Ωστόσο, προφανούνται αρκετά ερωτήματα για το αποθερέσχες τους. Γιατί και σε θηρίδα που βρέθηκε στο σπίτι του ζευγαριού εντοπίστηκαν 53.440 ευρώ μετρητά, και στο μαγαζί της συζύγου 1.800 ευρώ σε μετρητά και 16 πιστωτικές και χρωστικές κάρτες, ενώ γνωρίζουμε ότι είχαν πάρει και από την τράπεζα σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ, και βλέπουμε πόσο συστηματική ήταν η απάτη από τα στοιχεία My Data της ΑΔΕ. Όταν τα δηλωθέντα ποσά για όλες τις επιχειρήσεις ήταν 2,18 εκατομμύρια ευρώ και τα έξοδα, με πλασματικά βέβαια τιμολόγια, 2,25 εκατομμύρια ευρώ. Και λέω πλασματικά γιατί προσπαθούσαν να κρύψουν τόσο καλά τα μαύρα χρήματα που υπενοικίαζαν τα ακίνητα από τη μία εταιρεία στην άλλη και τους εργαζόμενους, όπως αποδείχθηκε και από τις καταθέσεις τους. Να πούμε επίσης ότι θύματα δεν έπεσαν μόνο εργαζόμενοι απλοί πολίτες, αλλά και πολύ διάσημοι τραγουδιστές που εμφανίζονται στα νυχτερινά μαγαζιά του κύριου Καμπούρη, όπου ενώ εμφανίζονται κανονικά και πληρώθηκαν κανονικά, οι ασφαλιστικές εισφορές τους μεταφέρθηκαν σε εταιρείες και λήφη και φυσικά δεν έχουν καταβληθεί ποτέ στον ΕΦΚΑ.
1: Μάλιστα. Πολύ μεγάλη υπόθεση και αυτή θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. Σπυριδούλα Καγκλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 39 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και είναι πολύ σημαντική, καθώς σε λίγες μέρες από τώρα, την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται να ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως και η πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση με τα υπόλοιπα υγρά καύσιμα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάχτηρη που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι έχουμε να περιμένουμε, Πινελόπη?
3: Καταρχήν, Γρηγόρη, να δώσουμε μια εικόνα για το τι γίνεται σήμερα στις διεθνείς αγορές, όπου έχουμε πάλι με άνοδο του Brent. Αυτή την ώρα είναι στα 104,9 δολάρια το βαρέλι και το αργό έχει αυξηθεί και αυτό και είναι στα 92,4. Και το πιο ανησυχητικό από όλα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό στην ελληνική αγορά, είναι η άνοδος, νέα άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου, που έχει φτάσει στα 79,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, στην εγχώρια αγορά λιανικής των υγρών καυσίμων έχουμε την αμόλυβδη σταθερά εδώ και τουλάχιστον 10 ημέρες στα 2 ευρώ και 20 λεπτά πανελλαδικά. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι αυτή την εβδομάδα έχει αποτυπωθεί στον δίζελ κίνησης η μείωση καταρχήν, μάλλον η πλέον επιδότηση που έδωσε η κυβέρνηση, που είναι 5 λεπτά το λίτρο, συν τη μείωση των διεθνών τιμών των προηγούμενων ημερών. Έτσι έχουμε τον δίζελ στα 2,14 ευρώ ανά λίτρο, που σημαίνει μια μείωση τάξεως των 7 λεπτών το λίτρο.
1: 7,5 λεπτά, όπως είπε εδώ στο Ερικ Νιούς ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Ελλάδος.
3: Ακριβώς. Και αυτό είναι πια ολοφάνερο και στα στοιχεία τα οποία αποτυπώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης καθημερινά και αφορούν τις τιμές πανελλαδικά της προηγούμενης ημέρας. Τώρα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα περιμένουμε να ανακοινωθούν από την κυβέρνηση καταρχήν το τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις στα υγρά καύσιμα. Όλα δείχνουν ότι μάλλον θα παραμείνουν σταθερές ό,τι αφορά το δίζελ. Υπάρχει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο για το τι θα γίνει με την αμόλυβδη, όπου εκεί δεν υπάρχει κρατική επιδότηση, αλλά υπάρχει μόνο η έκπτωση των 10 λεπτών το λίτρο, όπου δίνουν τα δηληστήρια. Και βέβαια θα ανακοινωθεί η πολιτική που θα ακολουθηθεί για τη θέρμανση. Ένα θα είναι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε ανάγκη. Πρόκειται για περίπου 1.200.000 νοικοκυριά. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα αυξηθεί το ποσό που θα διατεθεί για τη θέρμανση και αφορά όλα τα είδη θέρμανσης, δηλαδή και τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, αλλά και το πετρέλαιο. Και το επόμενο είναι τι θα γίνει με το πετρέλαιο κίνησης. Πάντως, έτσι όπως κινούνται τα πράγματα αυτή τη στιγμή, δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη αύξηση στις τιμές και ως εκ τούτου μάλλον θα παραμείνουμε εδώ που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις, δηλαδή περίπου 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κιούσης, λοιπόν, Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τόνισε εδώ στο News Radio 105,8 ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει μειωθεί κατά 7,5 λεπτά ανά λίτρο και ρωτήθηκε, μάλιστα, ποια θα ήταν η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης με τα τωρινά.

0: δεδομένα πάντα, εάν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Το ότι θα υπάρξει επιδότηση στη τιμή, αυτό είναι σίγουρο από τη στιγμή που προ 10-12 μέρες ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για κάτω από 1,75. Όσον αφορά τα καύσιμα κίνησης, ισχύουν αυτά που ισχύουν, με τη διαφορά ότι από 1η Οκτωβρίου ισχύουν 5 λεπτά ακόμα στο πετρέλαιο κίνησης, έγινε 15 από το κράτος, συν 5 από τα δηληστήρια έκπτωση και 10 έκπτωση, 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Το πετρέλαιο κίνησης πέρασε αυτή η έκπτωση των 5 λεπτών στον καταναλωτή. Μέση τιμή Ελλάδος είχε ίδια τιμή με την αμόλυβδη και τώρα έχει 2,45 μέση τιμή Ελλάδος, έπεσε αισθητά. Θεωρούμε ότι θα πέσει το πετρέλαιο κίνηση κι άλλο. Η αμόλυβδη διεθνώς και δηληστηριακά παραμένει ίδια, δεν έχει αυξομοιώσει.
2: Σταθερά πάνω από 2 πάντως. Σταθερά πάνω από 2.
1: 2,2. Βέβαια. 2,2 μέση τιμή Ελλάδος. Σταθερά πάνω από 2.
0: Τώρα, νέα άνοδο πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι σημειώνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές μετά από πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει νέα πλήγματα κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Πάμε στην Εθνοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
3: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με το περιοδικό Atlantic, ο Λευκός Οίκος έχει ζητήσει από το Αμερικανικό Πεντάγωνο να καταρτήσει σχέδια για πιθανή επίθεση, χτυπήματα κατά του Ιράν και μάλιστα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, που να θυμίσουμε ότι είναι στις 3 Νοεμβρίου, τις ενδιάμεσες εκλογές για το Αμερικανικό Κογκρέσο. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι δεν έχει αποφασιστεί ούτε ο χρόνος αλλά ούτε και το πού θα είναι αυτά τα πλήγματα αν γίνουν και ενδεχομένως να πρόκειται για στοχευμένα και περιορισμένα χτυπήματα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, τα οποία θα συνεχιστούν μετά. Αλλά όλα αυτά αυτή τη στιγμή είναι ενδεχόμενα, όπως και το αν θα χτυπηθούν μόνο ενεργειακές ή και στρατιωτικές ή και άλλες υποδομές στο Ιράν. Πάντως γεγονός είναι ότι υπάρχει μία αναζωπήρωση της έντασης και στα στενά του Ορμούς, όπως παρατηρούν και διεθνείς οργανισμοί όπως ο Βρετανικός Οργανισμός Ναυσιπλοείας, που αναφέρει ότι την τελευταία εβδομάδα έχουν αυξηθεί τα πλήγματα σε πλοία στα στενά του Ορμούς και στην περιοχή. Ένα άλλο γεγονός που προκάλεσε νέα ανησυχία είναι και το πλήγμα σε τάνκερ στον Περσικό κόλπο, στα νυχτά του Κατάρ. Ενώ επίσης συνεχίζονται και τα προβλήματα με το ντίζελ στην Ευρώπη, διότι και το πετρέλαιο που περνά από τα στενά του Ορμούς και σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει αποκατασταθεί η ροή του σε σχεδόν επίπεδα προπολέμου. Ακόμη όμως και αυτό το πετρέλαιο δεν είναι δηλισμένο λόγω των ζημιών που έχουν υποστεί οι υποδομές στον κόλπο, οπότε υπάρχει πρόβλημα με το ντίζελ. Και την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί εκ νέου ότι οι υψηλές αυτές τιμές στην ενέργεια θα συνεχιστούν και τον επόμενο χρόνο, ακόμα και αν ο πόλεμος στο Ιράν σταματήσει σύντομα.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα ο αντίκτυπος της αναταραχής των αγορών ενέργειας στην οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται στο επίκεντρο του Eurogroup από τον Κυριάκο Πιερακάκη. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Υπάρχουν, λένε, πληροφορίες ότι η Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρος πιέζουν για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ωστόσο, Έλενα, οι αντιστάσεις από χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά παραμένουν ισχυρές. Καλό μεσημέρι.
4: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Υπάρχουν δύο στρατόπεδα, Βορράς και Νότος, όπως λέμε και αυτή τη φορά. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το μπλοκ των χωρών του Νότου ζητά να διευρυνθεί η ρήτρα διαφυγής. Δηλαδή, ουσιαστικά θα είναι μια, για πολλούς λένε ότι θα είναι μια σκληρή αναμέτρηση. Μένει να το δούμε βέβαια αυτό. Γιατί όλες οι χώρες πλήττονται από τις τιμές της ενέργειας, Γρηγόρη. Και το θέμα είναι ότι ο Νότος, ανάμεσά τους Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, ζητούν να επεκταθεί η εθνική ρήτρα διαφυγής και παρεμβάσει στο τομέα της ενέργειας. Εδώ να σου πω ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό από την Κομισιόν ότι έγινε δεκτή η ρήτρα διαφυγής για την Ιταλία στο κομμάτι της άμυνας και της ενέργειας. Ενώ υπάρχει και το μπλοκ χωρών που είναι οι βόρειοι, που λέμε, οι βόρειες χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, που δεν θέλουν το δημοσιονομικό πλαίσιο να διευρυνθεί και επιμένουν σε μια πιο αυστηρή τήρηση των κανόνων. Τώρα, θα υπάρχει απόφαση για ευελιξία στο βαθμό που το ζητούν? Πρέπει να σου πω ότι η απόφαση δεν θα έχουμε σήμερα, ωστόσο έχει πολύ μεγάλη σημασία η σημερινή συνεδρίαση, και αυτό γιατί αυτό που το ζητούμε είναι να υπάρξει μια πολιτική συνένεση. Αυτό δηλαδή που θέλουν όλοι, μια πρόσθετη δημοσιονομική αντιμετώπιση, και έτσι να πάμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Γρηγόρη, τις επόμενες εβδομάδες.
0: Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν. Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στους κινδύνους της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία εστιάζει στο πώς η πολιτική αστάθεια τροφοδοτεί μια πιθανή τριπλή κρίση στις αγορές ομολόγων, στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ενέργεια, αναφέρθηκε ο Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8.
5: Επειδή υπάρχουν και άλλοι λόγοι εξ οποίους τροφοδοτείται η παρούσα κρίση, δεν είναι μόνο τα χρέη των κρατών, είναι και τα χρέη του, είναι και οι επενδύσεις μάλλον που κάνει το AI, και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Μιλάμε για 1,2-1,3 τρισεκατομμύρια, έτσι. Mm-hmm. Μην φανταστείτε τώρα μικρά ποσά. Mm-hmm. Επειδή και εκεί λοιπόν υπάρχει ένα θέμα, αλλά αυτό το σημείο δεν πάει τόσο άσχημα, δηλαδή δεν έχετε μια χρηματιστηριακή φούσκα. Μπορεί να έχετε αν ξαφνικά απογοητευτούν οι επενδυτές και αρχίζουν να τραβάνε και να πουλάνε μετοχές, αλλά δεν το έχουμε αυτό.
6: Μάλιστα.
5: Και έχετε και το πρόβλημα του τιμής ενέργειας. Εάν δηλαδή αυτός ο κύριος πάει και κάνει κραγή η κατάσταση πάλι στο Χορμούζ και πάει το πετρέλαιο στα 120, έχεις μια κρίση. Αν πρέπει να συμπέσουν και οι τρεις κρίσεις μαζί και να συμπέσουν οι υποσυγκεκριμένες συνθήκες για να έχετε μια κατακλυσμιαία.
6: Τότε κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Δεν έχει τέλος η κόντρα του Νίκου Καρβέλα με την αναβίση, με το γνωστό συνθέτη να προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες σε νομικές ενέργειες προκειμένου να απαγορεύσει την τραγουδίστρια να ερμηνεύει στο εξής τα τραγούδια του. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον αρχισυντάκτη του News Radio 105,8, τον Βασίλη Γούλα, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και στους ακροατές μας. Καταρχάς να διευκρινίσω κάτι, γιατί είχα πριν από λίγη ώρα επικοινωνία με το περιβάλλον τους νομικούς του κυρίου Καρβέλα. Δεν υπάρχει καμία κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, το οποίο υπήρχε μια διαρροή, έτσι, μια πληροφορία, είχε γραφτεί και σε κάποια μέσα νωρίτερα το πρωί, αλλά δεν υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα. Δεν
0: πολύ
7: έχει κατάθεση απολύτως τίποτα, να το διευκρινίσω.
0: Βεβαίως.
7: Και ακριβώς γιατί πριν από λίγο μίλησα εγώ με τους δικηγόρους του γνωστού μουσικού συνθέτη. Να πούμε ότι ο ίδιος έβγαλε μια νέα ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι για τα ποσά για τα οποία έχουν μιλήσει, διευκρινίζοντας βέβαια ότι ποτέ δεν ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, γιατί ουσιαστικά αυτό το ποσό είναι το οποίο έχει προκαλέσει όλη αυτή την διαμάχη μεταξύ του πρώην καλλιτεχνικού ζευγαριού. Ανέφερε δηλαδή μεταξύ άλλων ότι είναι ένα χοντροειδές ψέμα ότι ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, έτσι είπε. Ζήτησε την ίδια αμοιβή βάσει μιας πάγιας συμφωνίας που έχει με την Αναβίση, όπως είχε γίνει με το Καλλιμάρμαρο, που ο Νίκος ο Καρβέλας, να διευκρινίσουμε, παίρνει κάποια χρήματα τόσο από τα δικαιώματα των τραγουδιών του που τα λαμβάνει από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, όσο και ένα ποσό το οποίο το παίρνει εξτρά αυτής της συμφωνίας των πνευματικών του δικαιωμάτων. Και να πει ότι ποτέ δεν απείλησε, ότι θα διασύρει και ότι θα καταστρέψει την Αναβίση σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο. Όλα αυτά λέει ότι είναι έτσι ψευδή. Παράλληλα, διαψεύδει επίσης τα χρήματα για τα οποία έκανε αναφορά στην ανακοίνωση της η Αναβίση ύψους 500.000 ευρώ, τα οποία υποτίθεται λέει ο Νίκος ο Καρβέλας ότι του τα έδωσε ο κύριος Κούστας. Να θυμίσουμε για όσους δεν ξέρουν, να πούμε ότι ο κύριος Κούστας είναι ο σύζυγος της Δήμητρας Κούστα, με την οποία η Αναβίση έχουν φτιάξει την εταιρεία παραγωγής, η οποία διοργάνωσε και τη συναυλία στο ΆΚΑ και τις προηγούμενες συναυλίες, και η οποία εταιρεία σε ανακοίνωσή της χθες είχε πει ότι εμείς έχουμε πληρώσει τον κύριο Καρβέλα, έχουμε δώσει 250.000 ευρώ. Μιλάμε συνολικά για ένα ποσό 1,5 εκατομμύριο συνολικά, το οποίο ισχυρίζεται η πλευρά της Αναβίσης, το έχει διεκδικήσει και έχει ζητήσει ο Νίκος ο Καρβέλας, ο οποίος από την πλευρά του το αμφισβητεί αυτό το ποσό.
0: Μάλιστα.
7: Και όσον αφορά, για να ολοκληρώσω, όσον αφορά τα ασφαλιστικά μέτρα, δεν κατατίθονται ασφαλιστικά μέτρα, γιατί όπως μου λέγανε και νομικοί με τους οποίους μίλησα, ο δημιουργός έχει βάσει νόμου προστατεύει τα πνευματικά του δικαιώματα. Ο μόνος λόγος για να καταθέσει ασφαλιστικά δικαιώματα είναι ότι εφόσον η Αναβίση για τη συγκεκριμένη περίπτωση έκανε κάποια συναυλία αύριο μεθαύριο ή ξεκινούσε live στο μαγαζί στο οποίο συνεχθενό και όπου θα εμφανιζόταν, θα έπρεπε να πάρει την άδεια του Νίκου του Καρβέλα, και αν δεν την έπαιρνε αλλά έβγαινε να πει τα τραγούδια του, πότε αυτός θα μπορούσε να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα, για να το διευκρινίσουμε.
0: Κατανοητό. Κατανοητό. Ναι, πάντως μιλάμε για ένα πόλεμο ο οποίος παραπέμπει στον κινηματογραφικό πόλεμο των Ρόους, έτσι, και θα έχει και πολλά επεισόδια. Θα έχει μεγάλη συνέχεια από ό,τι καταλαβαίνουμε.
7: Σίγουρα. Γιατί όσοι θυμούνται, η τελευταία φορά που είχαν τσακωθεί πάλι και είχαν χωρίσει ήταν το διάστημα 2007-2009, όπου είχαν χωρίσει πάλι για είχαν διαφωνήσει, και μετά αργότερα το 2010 βγάλανε ένα καινούριο δίσκο, καινούριο τραγούδι που ξανασμίξαν. Αλλά αυτή τη φορά, από ό,τι λένε άνθρωποι και από τις δύο πλευρές, η ρήξη φαίνεται να είναι οριστικότατη, δηλαδή οριστική. Δηλαδή να μην φαίνεται, κάποιος διάβλος επικοινωνίας.
0: Βασίλη Γούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις λεπτομέρειες και την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε τον αρχισυντάκτη του News Radio 105,8 και της κύριου τον Βασίλη Γούλα. Τώρα πάμε στην υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών και οι καταθέσεις προσώπων. Στο επίκεντρο, τι άλλο, οι συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου. Σοφία Φανού θα μας πει περισσότερα. Σοφία.
8: Καλό μεσημέρι. Και ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, αναμένεται να καταθέσει αύριο η κόρη των δύο γιατρών, 19 ετών. Ήταν μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες παρούσα την ημέρα που κατέρευσε ο τραγουδιστής στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η κατάσταση της θεωρείται κομβική, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 10 ημέρες πριν το θάνατο του τραγουδιστή, και όπως φέρεται να έχει υποστηρίξει στο υπόμνημά της η γιατρός, είχε υποβληθεί και η ίδια, η κόρη της δηλαδή, 19χρονη, σε πλασμαφαίρεση και μάλιστα υπό την επίρρεια μέθης. Η γιατρός μάλιστα ότι έχει και βίντεο και φωτογραφίες, όπως ακριβώς φρόντιζε και είχε πει και προανακριτικά, ότι κάθε φορά που έβαζε στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης κάποιον ασθενή, φρόντιζε να έχει φωτογραφικά και βιντεολογικά ντοκουμέντα. Αυτά λοιπόν αναμένεται να ερωτηθεί αύριο από τον ανακριτή σχετικά με την διαδικασία και αν τις είχε υποβάλει μέθη. Ενώ να θυμίσουμε ότι εχθές είχαν καταθέσει τον ανακριτή και δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, που σύμφωνα με πληροφορίες μας περιέγραψαν λεπτό προς λεπτό τα όσα έγιναν από την άφηξη μέχρι και την παράδοση του ασθενού στο νοσοκομείο Ελπής, όπου εκεί ήρθαν σε επικοινωνία με τους ιατρούς, οι οποίοι, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, αρνήθηκαν να μεταφέρουν, να συνοδεύσουν στο νοσοκομείο Ερμπής, αλλά στην αρχή, όταν είχαν την πρώτη πληροφορία ότι θα μεταβούν στον Ευαγγελισμό, που είναι 3 λεπτά από το ιατρείο της Καρνεάδου, είχαν δεχτεί. Ένα ερώτημα λοιπόν που μπαίνει πλέον στο μικροσκόπιο. Γιατί δέχτηκαν στο ένα νοσοκομείο και αρνήθηκαν στο άλλο.
0: Σοφία Φανού, ευχαριστούμε πολύ. Εκτός σύνορων και πάλι στην 76χρονη Καναδή συγγραφέα, ποιήτρια και μεταφράστρια έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας Αν Κάρσον απονεμήθηκε πριν από λίγο το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
9: Η Αν Κάρσον θεωρείται από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης λογοτεχνίας, γιατί υπερβαίνει τα όρια ανάμεσα στη συγγραφή, την ποίηση και την ακαδημαϊκή έρευνα. Η Σουηδική Ακαδημία αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι το έργο της είναι τολμηρό και ευρηματικό, και επίσης συνδυάζει την μετάφραση των αρχαίων κειμένων της ελληνικής γραμματείας, φέρνει λοιπόν την σύγχρονη, την κλασική λογοτεχνία με έναν παιχνιδιάρικο, όπως αναφέρεται, τρόπο στη σύγχρονη λογοτεχνία. Όσον αφορά τα αρχαία κείμενα, έχει μεταφράσει έργα όπως η Αντιγόνη, η Ηλέκτρα και οι Βάκχες του Ευρυπίδη, και αυτά τα έργα, οι μεταφράσεις της, θεωρούνται αυτοτελή έργα, ενώ θεωρεί αφετηρία του αποσπάσματα από την ποίηση του στη Σύγχωρου και την αρχαία μυθολογία. Η Αν Κάρσον θα λάβει το βραβείο της Ακαδημίας, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο περίπου ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Μια έτσι ωραία λεπτομέρεια, Γρηγόρη, είναι ότι ειδοποιήθηκε και τοπίστηκε από την Σουηδική Ακαδημία στην Ισλανδία, όπου, όπως είπε, άκουγε τον άνεμο. Ωστόσο, δήλωσε πάρα πολύ χαρούμενη για τη βράβευσή της.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε κατευθείαν στην Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι. Δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί και 10 ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια επταόροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε στο Μάλτεπε της πόλης. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελβίρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των αναγνωμένων στους 3. Ενώ γνώριζαν οι αρχές πόσοι ήταν οι διαμένοντες, οι κάτοικοι αυτή τη πολυκατοικία.
0: Άρα να ζητούνται 3 άνθρωποι συνολικά.
10: Σωστά. Τρεις είναι οι αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν καταφέρει καν να τους εντοπίσουν. Είδαμε πρωτήτερα και σκηνές δραματικές βέβαια να εκτελήσονται με τους διασώστες, με ειδικά μηχανήματα, ειδικό εξοπλισμό να προσπαθούν να ανιχνεύσουν έστω και το παραμικρό ήχο μέσα από τα χαλάσματα, φωνάζοντας με μία φωνή όλοι μαζί στους εγκλωβισμένους, αν ακούνε, να δώσουν σημεία ζωής ή έστω να χτυπήσουν τρεις φορές τα συντρίμια γύρω τους για να τους καταφέρουν με τον ήχο να τους εντοπίσουν, να εντοπίσουν τη θέση τους δηλαδή στο κατεστραμμένο κτίριο. Να θυμίσουμε ότι είναι μια στα όροφη πολυκατοικία, οι πρώτοι όροφοι έχουν καταρρεύσει. Έχουν διασωθεί όμως αρκετοί από τους αρχικά εγκλωβισμένους, 10 το σύνολο όπως ακριβώς είπες, ανάμεσα τους και παιδιά. Δεν είναι γνωστές οι αιτίες της κατάρρευσης του κτιρίου αυτού σε μια περιοχή η οποία δεν είναι υποβαθμισμένη, η οποία έχει το κτίριο το ίδιο μάλιστα, είναι κατασκευασμένο το 1987. Έχουν γίνει όμως και δύο συλλήψεις εργολάβων και φυσικά έχει ξεκινήσει έρευνα για τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή τη δραματική κατάρρευση, που έχουμε μέχρι στιγμής ήδη 2 νεκρούς.
0: Πραγματικά κρίμα. Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Κωνσταντινούπολη να μείνουμε εκτός συνόρων, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε μια εξέλιξη στο Ρώσο-Ουκρανικό μέτωπο. Είναι και πάλι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει τι ακριβώς συνέβη. Νατάσα.
11: Όπως μετέδωσαν Γρηγόρη πριν από λίγο τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, έγινε μια ρωσική επίθεση στην πόλη Κραματόρσκ. Είναι μια πόλη κλειδί του μετώπου στην Ανατολική Ουκρανία. Σκοτώθηκαν 33 άνθρωποι από επίθεση σε λεωφορεία με πολίτες και 18 τραυματίστηκαν. Οι Ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο για στοχευμένη επίθεση σε αμάχους και είναι μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις μέχρι στιγμής φέτος. Αναστέλλονται μάλιστα όλα τα δρομολόγια των δημόσιων συγκοινωνιών στην περιοχή, Γρηγόρη.
0: Άσχημη πραγματικά και αυτή η εξέλιξη. Και να πάμε στην Ισπανία, εκεί όπου η Μαρή Κάρμεν, η ηλικιωμένη γυναίκα που έγινε σύμβολο Νατάσα του αγώνα για την καταπολέμηση της στεγαστικής κρίσης στην χώρα της Ιβηρικής, έφυγε από τη ζωή προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση.
11: Ναι, η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που άλλαξε την Ισπανία, έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια στο νοσοκομείο που είχε μεταφερθεί μετά την έξωσή της στις 23 Σεπτεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι είχε απομακρυνθεί βία με φορεί από το διαμέρισμά της, όπου ζούσε για περισσότερα από 70 χρόνια. Και μετά τη μαζική λαϊκή κατακραυγή που πυροδότησε η υπόθεσή της, δικαιώθηκε και παράλληλα έγινε ο καταλήτης για να οδηγηθεί η χώρα σε πρόορες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Τις τελευταίες ώρες άνθρωποι σε όλη τη χώρα αφήνουν κεριά, λουλούδια και μηνύματα και φωνάζουν ότι η μάχη θα συνεχιστεί. Στο πλαίσιο αυτό, στις 11 Νοεμβρίου, τα συνδικάτα στην Ισπανία έχουν καλέσει σε γενική απεργία. Γρηγόρη.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
12: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
13: Για την Παρασκευή προβλέπεται ήλιος με αραιές νεφώσεις και στα δυτικά τοπικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μπουφόρ και στα νότια δυτική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στο Ιόνιο, τα Επιρωτικά και τα Δωδεκάνησα ως τους 26 με 28 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική καλώς θα είναι ο καιρός, οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μπουφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγα σύννεφα, οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή.

Little Sims και μαζί της η Lydia Kito, τον Jungle στο κομμάτι Only. 13 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Χρήστος Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Έχει καινούριο άλμπουμ ο Μπονόμπου και πολύ μας αρέσει, το ακούμε και συχνά εδώ, να τον θυμηθούμε από παλιότερη δουλειά του, από τη συνεργασία του με την Μπάικα. Τους ακούμε παρέα στο κομμάτι Night Light. Καλησπέρα και πάλι.

Ντέπρινσι μέχρι το τέλος. Ντέπρινσίπιο Αθήναν Παρανόη από το 2021 και Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Ο σκηνοθέτης Γιάννης Κουρλέτης εγκαινιάζει το νέο Χουντ στο Θησίο με το Χώμα. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Παύλου Μάτεση, η μητέρα του σκύλου, και για 8 μόνο παραστάσεις. Η ασήμαντη, άοπλη και αδύναμη Ραραού περιφέρεται ως γελοτοποιός, υπερασπίζοντας με τη ζωή της την ταπεινωμένη μητέρα της. Μια γυναίκα που στα χρόνια της κατοχής είχε ερωτική σχέση με έναν Ιταλό στρατιώτη. Η παράσταση αγγίζει ένα πολύ ευαίσθητο θέμα της ελληνικής ιστορίας που για χρόνια αποτελούσε ταμπού, η μοίρα και η κοινωνική καταδίκη των γυναικών που σύναψαν σχέσεις με τον εχθρό. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς, τις οποίες θα βρείτε και θα διεκδικήσετε μόνο στη σελίδα του Κόσμος στο Facebook Κόσμος 936 και αφορούν στις παραστάσεις της Δευτέρας 12 και της Τρίτης 13 Οκτωβρίου. Κάντε ένα like, αφήστε και το σχόλιο σας και αυτομάτως συμμετέχετε στο διαγωνισμό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και ΗΠΑ επιβεβαίωσαν οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής. Η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή, σημείωσε. Την ετοιμότητα των ΗΠΑ να παρέμβουν, αξιοποιώντας τη διπλωματική τους ισχύ για να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, κατέστησε σαφές ο Μάρκο Ρούμπιο. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Ο Πρωθυπουργός, συνομιλώντας στην Αρναία με εκπροσώπους των αλλιέων που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων, δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Τέλος, θα δοθεί στις αντικαταβολές με μετρητά μέσω courier. Γίνεται υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή ανεξαρτήτως ποσού, σύμφωνα με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Εκτός λειτουργίας προσωρινά η γραμμή 100. Μέσω της γραμμής 112 η επικοινωνία των πολιτών με την άμεση δράση. Νόμπελ λογοτεχνία στην Καναδή ποιήτρια και συγγραφέα Αν Κάρσον για το τολμηρό και βρηματικό της έργο. Στο Ιόνιο και στα υπηρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6. Κεράκια. Ο κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έχει πολύ ωραία ενέργεια αυτό το κομμάτι που είναι και ηχογραφημένο live show Λαγούτα από τη γαλλική pop σκηνή. Δύο πολύ σημαντικοί σύγχρονοι καλλιτέχνες, Καλοζερό και Ραφαέλ. 37 λεπτά μετά την ενέργεια αυτό το κομμάτι που είναι και ηχογραφημένο live show Λαγούτα από τη γαλλική pop σκηνή. Δύο πολύ σημαντικοί σύγχρονοι καλλιτέχνες, Καλοζερό και Ραφαέλ. 37 λεπτά μετά τις 3 και εμείς το τελευταίο μισά.

από τα πιο φωτεινά jazz pop κομμάτια του Βρετανού τραγουδοποιού Nick Drake. Το αγαπημένο μου Hazy Jane από το 1971.

είναι κολλητικό αυτό το κομμάτι. Πολύ αγαπημένο τραγούδι του Michael Kiwanuka, One More Night, από το 2016 και το άλμπουμ Love and Hate. Και μόλις 4 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου σας χαιρετώ εγώ για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Μείνετε εδώ στους 93,6. Ακολουθεί σε λιγάκι ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου για το επόμενο 2ωρο. Εμείς θα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι της Παρασκευής στις 2 η ώρα ακριβώς. Σας αφήνω με ένα αγαπημένο επίσης κομμάτι από το 5ο solo album του Richard Ashcroft, το Natural Rebel, κυκλοφόρησε το 2018, Born to be Strangers, και τα λέμε αύριο το μεσημέρι. Από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ James G από τη Βρετανία.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Κρόκμπιν και το Time στο ξεκίνημα της εκπομπής, ή αλλιώς You and I, εσύ και εγώ, δηλαδή εσείς και εμείς επίσης, εδώ μέχρι τις 6 το απόγευμα της 5ης 8 Οκτωβρίου στο Κόσμος 93,6, στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκεί που μας ακούτε live και on demand. Ωραιότατο, φωτεινότατο απόγευμα 5ης, πάμε μέχρι τις 6 μαζί. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Η Αν Κάρσον δεν μοιάζει με καμία άλλη συγγραφέα της εποχής μας. Ποιήτρια, δοκιμιογράφος, κλασική φιλόλογος και μεταφράστρια με μια βαθιά σχεδόν αιμονική σχέση με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Έχει οικοδομήσει ένα λογοτεχνικό σύμπαν στο οποίο η Σαπφό συνομιλεί με τη σύγχρονη ερωτική απογοήτευση. Ο Γεριώνης μεταμορφώνεται σε έναν πληγωμένο έφηβο και οι ήρωες της αρχαίας τραγωδίας αποκτούν ξανά φωνή για να μιλήσουν για τις αγωνίες του σημερινού ανθρώπου. Η βράβευση της με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 έρχεται να επισφραγίσει μια σπουδαία διαδρομή αφιερωμένη στη διαρκή ανανέωση της λογοτεχνικής γλώσσας και στην ανατροπή των ορίων ανάμεσα στα είδη. Γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου του 1950 στο Τορόντο του Καναδά και ανακάλυψε από πολύ νωρίς τη γοητεία του αρχαίου κόσμου. Καθοριστική υπήρξε η συνάντησή της στα μαθητικά της χρόνια με έναν καθηγητή λατινικών που δέχθηκε να της διδάσκει αρχαία ελληνικά στα μεσημεριανά διαλύματα. Εκείνη η φαινομενικά ασήμαντη συνάντηση έμελε να καθορίσει ολόκληρη τη ζωή της. Η νεαρή τότε Κάρσον βρήκε στην ελληνική γλώσσα όχι απλώς ένα αντικείμενο μελέτης, αλλά έναν καινούριο τρόπο να αντιλαμβάνεται τον κόσμο, τη σκέψη, την επιθυμία και την ανθρώπινη εμπειρία. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, από το οποίο αποφύτησε με πτυχίο μεταπτυχιακό και διδακτορικό στην κλασική φιλολογία, έχοντας προηγουμένως διακόψει δύο φορές τις σπουδές της. Στη συνέχεια ακολούθησε μια σημαντική ακαδημαϊκή διαδρομή και παράλληλα ανέπτυξε μια εξαιρετικά ιδιότυπη συγγραφική πορεία, αρνούμενη εξ αρχής να περιοριστεί σε ένα μόνο λογοτεχνικό είδος. Είναι μία από εκείνες τις σπάνιες δημιουργούς που μπορούν να μετατρέψουν τη φιλολογική γνώση σε υψηλή λογοτεχνία χωρίς να θυσιάσουν ούτε την επιστημονική ακρίβεια ούτε τη δύναμη της συγκίνησης. Στο έργο της συνυπάρχουν η ποίηση και η πεζογραφία, το δοκίμιο και το μυθιστόρημα, το λιμπρέτο και η θεατρική γραφή, η φιλοσοφία και η μετάφραση, και η βαθιά εξοικείωσή της με τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς δεν την οδηγεί σε μια νοσταλγική επιστροφή στο παρελθόν, αλλά σε μια διαρκή αναμέτρηση μαζί του. Οι αρχαίοι μύθοι γίνονται το υλικό μέσα από το οποίο εξετάζει τον έρωτα, τη ζήλια, την απώλεια, τη μοναξιά, τη μνήμη και τη δυσκολία της ανθρώπινης επικοινωνίας. Και η απονομή του Νόμπελ Λογοτεχνίας αποτελεί μια εξαιρετική αφορμή για να ανακαλύψουμε ή να ξαναδιαβάσουμε το έργο της. Γιατί αν Κάρσον κάνει αυτό, δεν μας προσκαλεί να επιστρέψουμε στους αρχαίους ελληνικούς μύθους, αλλά να αναγνωρίσουμε μέσα τους τον ίδιο μας τον εαυτό.

Perfect Places, λοιπόν, και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30 και θα πάμε σε λίγο για τις ειδήσεις. Το έχετε ακούσει από χθες που το λέμε, φαντάζομαι ότι το έχετε ακούσει και νωρίτερα από τις άλλες εκπομπές, αλλά έχουμε γιορτή 16, 17, 18 Οκτωβρίου. Το κόσμος κλείνει 25 χρόνια στον αέρα και το γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μία από τις μέρες που ξεχωρίζουν είναι η πρώτη μέρα, γιατί έχει αυτό το live με τον ανερχόμενο και πολύ δικό μας αγαπημένο Γάλλο Σόλμαν, τον TYO, που έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και μας κάνει την τιμή να δώσει μια μικρή συναυλία, μια συναυλία με τα τραγούδια του που έχουμε ξεχωρίσει για εμάς, για εμάς εδώ στο Κόσμος 93,6. Φαντάζομαι θα είναι και αυτό μέσα στο σετ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σφραγίζουν μια βαθιά στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρνέα Χαλκιδικής. Η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή, σημείωσε. Την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν, αξιοποιώντας τη διπλωματική τους ισχύ για να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, κατέστησε σαφές ο Μάρκο Ρούμπιο. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση που, όπως είπε, βυθισμένη στις αιμονές της, είχε καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός συνομιλώντας στην Αρνέα με εκπροσώπους των αλλιεών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των αριθμών 100 και 199 που δεν λειτουργούσαν προσωρινά για τεχνικούς λόγους. Σε επικίνδυνο αδιέξοδο πόλεμο στην Ουκρανία, δηλώνει από την Πορτογαλία που βρίσκεται ο Μάρκο Ρούμπιο. 33 νεκροί από ρωσική επίθεση σήμερα σε δύο λεωφορεία με επιβάτες στο Κραματόρσκ. Ουκρανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει εκτάκτως στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το Σαββατοκύριακο, λέει ο Ζελένσκι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Στο Ιόνιο και στα υπηρετικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο αύριο. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6. Είναι απόγευμα Πέμπτης, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε μέρα. Σας θυμίζω 2-10-6-06-64-29 που χτυπάει στο στούντιο, Κόσμος 93,6 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

Midnight Generation και Almost My Own, και έχει πάρα πολύ ωραία ανάλυση η Ειρήνη Γιαννάκη στο Lifeo.gr για τους βοσκούς. Αυτό το αριστούργημα που αγνοούσαμε για χρόνια, όπως λέει και ο τίτλος του θέματος, καθώς η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου οργανώνει μέσα στον Οκτώβριο τρεις προβολές της αριστούργηματικής ταινίας «Η Βοσκή» του Νίκου Παπατάκη, ο Έλληνας σκηνοθέτης της Διασποράς, γεννημένος στην Αιθιοπία, που έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Γαλλία και συνθέθηκε με το Saint-Germain-des-Prés, το κέντρο της μεταπολεμικής καλλιτεχνικής και πνευματικής ζωής του Παρισιού, ενώ το 1947 ίδρυσε και το θρυλικό καμπαρέ La Rose Rouge, που έγινε σημείο αναφοράς για τους καλλιτέχνες της γενιάς του. Σκηνοθέτησε μόλις 5 ταινίες και από αυτές μόνο οι 2 ήταν ελληνόφωνες, και οι 5 ταινίες, παρά την εντελώς διαφορετική θεματολογία τους, διακρίνονται από την αντισυμβατική και προκλητική ματιά ενός σκηνοθέτη που άφησε έντονο αποτύπωμα στο σινεμά του καιρού του. Η δεύτερη ταινία του λοιπόν, η Βοσκή, θα προβληθεί στην Αθήνα απόψε και στις 14 Οκτωβρίου στον Δαναό, μια συνδιοργάνωση με τις νύχτες πρεμιέρας, και στην ταινιοθήκη αντίστοιχα και στη Θεσσαλονίκη στις 10 Οκτωβρίου στον κινηματογράφο Μακεδονικών. Οι προβολές εντάσσονται στην ενότητα Αυτούς Τότες, επιμέλεια του Ευθύμη Φιλίππου, που επιστρέφει σε εικόνες, ιδέες και συγκρούσεις μιας Ελλάδας που υπήρξε και εξακολουθεί να μας κοιτάζει από απόσταση. Οι Βοσκοί γυρίστηκαν το 1967 στην Πάρνηθα και την Πίνδο, σε μια Ελλάδα που βρισκόταν στα πρόθυρα του πραξικοπήματος. Το τελευταίο μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα και ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς είχε ήδη καταλάβει την εξουσία του χουντικό καθεστώς, που απαγόρευε τις συναθρέσεις άνω των 3 ατόμων. Η τελική επεξεργασία της ταινίας φυσικά ολοκληρώθηκε στη Γαλλία. Μετά το πραξικόπημα του 67, η προβολή της ταινίας απαγορεύτηκε από τη Χούντα. Παρ' όλα αυτά, το 68 κατάφερε να προβληθεί παράνομα σε ελάχιστες αίθουσες, ενώ στη Γαλλία κυκλοφόρησε κανονικά στο κινηματογραφικό κύκλωμα. Η επίσημη διανομή της στην Ελλάδα ήρθε μόλις την περίοδο του 75-76, αλλά η υποδοχή υπήρξε από καθώς έκανε μόλις 3.872 εισιτήρια και κατέλαβε την προτελευταία θέση ανάμεσα στις 38 ελληνικές ταινίες εκείνης της σεζόν. Πρόκειται πάντως για ένα αριστούργημα που για χρόνια το ευρύτερο κοινό στην Ελλάδα αγνοούσε. Την τελευταία δεκαετία όμως το ενδιαφέρον για το έργο του Παπατάκη έχει αναζωπηρωθεί, και σε αυτό λοιπόν, και μάλλον αυτή η προβολή, αυτές οι προβολές που έρχονται από σήμερα, είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να γνωρίσει κανείς και την ταινία και το έργο του σκηνοθέτη.

σε James και το Lovely Day και είμαστε λίγο πριν από τις 5. Πάμε για φινάλε πρώτης ώρας. Ζωάου Σέλβα. Καινούργιο τραγούδι. Κάνουμε μια βόλτα στη Βραζιλία του σήμερα. Φουτούρο.

σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. more.com. halfnote.gr.

California Dreaming, Bobby Womack στην επιστροφή 6 λεπτά μετά από τις 5. Δείχνει το ρολόι στο στούντιο και το ραδιόφωνο δείχνει Κόσμος 93,6, είναι απόγευμα Πέμπτης. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε μέρα με τις μουσικές μας. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκη σήμερα στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα ξανά. Και Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Τρεις τρόποι επικοινωνίας.

και το Elephant Gun. Κάτσε να θυμηθώ, 2006 περίπου εκεί, πω απίστευτο, 20 χρόνια τραγούδι. Και έχω πέσει τώρα που λέτε πάνω σε ένα άρθρο της Μαρίας Παπαδοδημητράκη στο UW, που έχει σαν τίτλο «Τα σημάδια που προδίδουν έναν τοξικό άνθρωπο», και το περιγράφει πολύ ωραία, πολύ ωραία στην εισαγωγή της, που λέει ότι στις μέρες μας οι όροι «τοξικός άνθρωπος» και «τοξικότητα» είναι ιδιαίτερα διαδεδομένοι, αναφέρονται σε ένα άτομο που θα βρει τρόπους να σε κατηγορήσει για όλα, να σε ελέγξει, να σε ακυρώσει ως προσωπικότητα και τελικά μπορεί να σε οδηγήσει στο να εγκαταλείψεις τον ίδιο στον εαυτό. Δυστυχώς, λέει, οι πιθανότητες να μην συναντήσεις στη διάρκεια της ζωής σου ένα τουλάχιστον τοξικό άτομο είναι απειροελάχιστες. Θα τολμήσω, λέει, να πω ότι ίσως έχεις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσεις το Τζόκερ. Και αναφέρεται λοιπόν σε αυτά τα σημάδια. Εγώ κρατάω ένα από αυτά τα σημάδια, γιατί ξέρετε ότι το θέμα των ορίων είναι το αγαπημένο θέμα της εκπομπής. Και λέει πως οι τοξικοί άνθρωποι δεν ασχολούνται με το ζήτημα των ορίων. Ακόμα και αν εσύ προσπαθείς να τα θέσεις, εκείνοι θα τα καταπατήσουν. Μάλιστα, είναι πολύ πιθανό να σε κατηγορήσουν ότι δεν τρέχει και κάτι. Απλά εσύ είσαι πολύ ευαίσθητος. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε ακούσει αυτό, έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση. Να παλεύεις να βάλεις όρια. Αλλά όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιάννης, τα όρια είναι το κλειδί πάντα. Την καλησπέρα μου αν ακούει.

τα αδέρφια Τελιέ από τη Γαλλία, La Maison Tellier, έτσι λέγεται αυτό το group, αυτή η μπάντα που έχει επιρροές country και folk και φαίνεται στον ήχο της. Και τώρα Αυστραλία, Down to the Sea.

Γύρισαμε αρκετά πίσω και είναι Πέμπτη σήμερα και έχουμε καινούργιες ταινίες στα σινεμά. Διάβαζα την εισαγωγή στο άρθρο της Ιωσήφινας Γρυβαία για το τι θα δούμε αυτή την εβδομάδα. Λέει ότι από την ερμηνεία του Ρόμπερτ Πάτινσον μέχρι που θα τον οδηγήσει, λέει, και πιθανώς μέχρι το Όσκαρ, μέχρι και την κινηματογραφική επαναφορά του Μάρκ Ζούκερμπεργκ, οι ταινίες, λέει, που κυκλοφορούν από σήμερα διαμορφώνουν μια ηχηρή εβδομάδα στις αίθουσες. Νομίζω ότι ξεχωρίζει το prime time, το οποίο πετυχαίνει, λέει, να είναι αποτελεσματικά βρώμικο και δυσάρεστο σε σημείο που νιώθεις ότι έχεις διαπράξει κάποιο είδους παράβαση απλώς και μόνο επειδή το βλέπεις. Δεν παρακολουθείς απλώς την ταινία, νιώθεις ότι σε παρακολουθεί και εκείνη. Μάλιστα. Και πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής μας σχέσης και πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία της Χαλκιδικής. Σαφές μήνυμα για την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν, αξιοποιώντας τη διπλωματική τους ισχύ για να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο. Η προστασία των πολιτών και η διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας απέναντι στο ενεργειακό σοκ είναι ο διπλός ευρωπαϊκός μας στόχος, τόνισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία. Το μήνυμα που έστειλε εντός και εκτός Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση που, όπως είπε, βυθισμένη στις αιμονές της, είχε καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός, συνομιλώντας στην Αρναία με εκπροσώπους των αλλιεών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων, να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Σκληρή κριτική από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κάνετε πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή τους, τόνισε. Παράνομα κρίθηκαν τα εντάλματα έρευνας στις κατοικίες του πρώην πρίγκιπα Άντριου στο πλαίσιο της έρευνας για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν. Στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο αύριο, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. Κεράκια. Ο κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's so wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

The Roots για να μπούμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Να πούμε ξανά για αυτή τη γιορτή που έρχεται 16, 17, 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η γιορτή του κόσμου μας που κλείνει 25 χρόνια με live εκπομπές, DJ sets, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη με Imani, Tiwayo και Αλκιόνη. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 25 χρόνων on air, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ο Κόσμος 93,6 διοργανώνουν αυτό το τριήμερο στον φάρο του πάρκου Σταύρος Νιάρχος, στο Φάλιρο την Παρασκευή 16, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Και η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, θα χρειάζονται όμως δελτία εισόδου, οπότε για τις συναυλίες, οπότε λεπτομέρειες θα μάθετε σύντομα. Είναι μια μεγάλη λοιπόν ραδιοφωνική και μουσική γιορτή αυτό το τριήμερο που έρχεται. Οι εκπομπές θα βγαίνουν live από το booth εκεί στο Κέντρο Πολιτισμού, όπως και οι συναυλίες των Ελλήνων και των ξένων καλλιτεχνών θα ακουστούν ζωντανά στον αέρα. Καθημερινά η παραγωγή αλλά και θα υπάρχουν και καλεσμένοι, θα έχουν DJ sets και θα γίνουν και DJ sets με βινίλια. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Παρασκευή είπαμε Tiwayo live. Σάββατο μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου και των επιχειρήσεων και back to back party live. Σάββατο μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου και των επιχειρήσεων και back to back

Boomax Sisters στο All Around, το νέο τους τραγούδι. Με αυτό επέστρεψαν μετά από αρκετό καιρό. Και έβλεπα νωρίτερα πως ο Andrew Garfield χρησιμοποιούσε το ChatGPT περίπου πως μια πιο εξελιγμένη μηχανή αναζήτησης. Νομίζω ότι περισσότεροι το κάνουμε αυτό. Ως που λέει ανέλαβε να υποδηθεί τον Sam Altman, τον άνθρωπο που βρίσκεται στην κορυφή της OpenAI, και όταν ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του Artificial του Λούκα Γκουαντανίνο, σταμάτησε λέει να χρησιμοποιεί την εφαρμογή. Φοβήθηκα λίγο, είπε σε μια νέα του συνέντευξη στο Variety με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης. Άρχιζα λέει να αντιμετωπίζω την τεχνολογία με δυσπιστία. Έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι που μας ενθαρρύνουν να τη χρησιμοποιούμε δεν γνωρίζουν ακριβώς οι ίδιοι τις δυνατότητές της, και προσωπικά λέει το θεωρώ κάπως ανεύθυνο. Ο ηθοποιός είχε αναφέρει ήδη από το Σεπτέμβριο στην εκπομπή του Jimmy Kimmel ότι εγκατέλειψε το ChatGPT αμέσως μετά την ταινία. Μάλιστα θυμήθηκε ότι κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και το 2010, όταν μετά τη συμμετοχή του στο The Social Network σταμάτησε να χρησιμοποιεί το Facebook.

Φυσικά παρά τις ανησυχίες του για τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στο Hollywood, δεν πιστεύει ο ίδιος ότι οι ηθοποιοί θα καταστούν περιττοί. Η ανθρώπινη ψυχή, λέει, παραμένει ανθρώπινη. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε μαζί του.

επειδή είναι η μέρα που μιλάμε για σινεμά, θέλω να σας πω για ένα podcast που έχει πολύ ενδιαφέρον και θα το βρείτε στο rteco.gr, στο νέο επεισόδιο podcast του Cinecast, που είναι διαθέσιμο λοιπόν μόνο στο Ερτέκο. Η Ντέπι Βρετού υποδέχεται την Ιρανή σκηνοθέτρια Σεπιντέ Φαρσί. Τη γνωρίσαμε στη χώρα μας από το ντοκιμαντέρ «Κράτα την ψυχή σου στο χέρι και περπάτα», που προβλήθηκε πέρσι στις νύχτες πρεμιέρας και πήρε και το βραβείο Χρυσή Αθηνά καλύτερου ντοκιμαντέρ. Σήμερα είναι μία από τις τρεις γυναίκες σκηνοθέτριες που αποτελούν την κριτική επιτροπή για το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ στις φετινές νύχτες πρεμιέρας, και η βραβευμένη δημιουργός μιλά στην Ντέπι Βρετού στο Cinecast, σε αυτό το podcast, για τη δική της διαδρομή από το Ιράν στη Γαλλία, όπου ζει σήμερα, τις ταινίες της, τον κινηματογράφο στη Γαλλία αλλά και στο Ιράν, όπου λέει υπάρχει ένα τολμηρό ελπιδοφόρο κύμα γυναικών δημιουργών ντοκιμαντέρ. Να το ακούσετε, έχει ενδιαφέρον.

Charles B και Καλιούτσις, αυτό ήταν το El Cielo και είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 6, που σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα και να δώσουμε σκυτάλη στην Κλαούντια Μάτολα. Λίγο πριν φύγουμε, να πούμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα όρασης. Γιορτάζεται κάθε χρόνο τη 2η-5η του Οκτωβρίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Επιτροπής για την Πρόληψη της Τύφλωσης σε συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Πολύ σημαντική αυτή η ημέρα, Παγκόσμια ημέρα όρασης. Να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά γενικώς. Λοιπόν, αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε, θα είναι και Παρασκευή, ωραία μέρα. Και Κλαούντια Μάτολα για το επόμενο 2ωρο. Ήταν ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο και ο Χρήστος Βιουκλάκης επίσης και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα, καλή συνέχεια, για χαρά.

0: 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Earth Zakynthou και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Earth Zakynthou, ο δικός σας σταθμός.
4: Σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
3: Με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της Earth Zakynthou με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακύνθου, Βασίλη Μούτσιο. Με λογισμό και όνειρο. Μια λαογραφική, πολιτιστική και κοινωνική εκπομπή. Κάθε Τρίτη, 12 με 1 το μεσημέρι.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Και μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Σύμφωνα με ενημέρωση από τον προϊστάμενο της διαχειριστικής αρχής Ιωνίων Ίσον, κύριο Ασπιώτη, από χθες βρίσκονται στο Δήμο Ζακύνθου οι προσωρινές εκθέσεις ελέγχου που πραγματοποιήθηκαν από την διαχειριστική αρχή Ιωνίων Ίσον στα μέσα του περασμένου μήνα και συγκεκριμένα στα επίμαχα έργα ίδρευσης Αγία Μαρίνα Λουχαγύρη Άγιος Λέοντας και Φιλικών Μπόχαλη. Όχι σε σχέση με την τηλεμετρία, αυτή είναι άλλη ιστορία. Ο Δήμος ως αρμόδιος φορέας έχει τη δυνατότητα εντός 15 ημέρων να απαντήσει με αντιρρήσεις, παρατηρήσεις και ούτω καθεξής. Εννοείται στα ευρήματα που υπάρχουν από τις προσωρινές εκθέσεις ελέγχου στα εν λόγω έργα. Σύμφωνα με τον κύριο Ασπιώτη, όπως είπαμε, προϊστάμενο της διαχειριστικής αρχής Ιωνίων Ίσον, που έκανε και το σχετικό έλεγχο, υπάρχουν αρκετά ευρήματα τον αριθμό και στα δύο έργα, και ουσιαστικά και τυπικά, ή και ουσιαστικής ή και τυπικής σημασίας. Ευρήματα τα οποία, για παράδειγμα, αφορούν στο γεγονός ότι δεν έχει κάνει τις απαιτούμενες διαδικασίες ο Δήμος Ζακύνθου σε σχέση με τα συγκεκριμένα έργα, χωρίς να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες, όπως καταλαβαίνετε. Να πούμε βέβαια ότι ο έλεγχος που έγινε από τη διαχειριστική αρχή Ιωνίων Ίσον με επικεφαλής τον κύριο Ασπιώτη μέσα Σεπτεμβρίου στα δύο έργα αφορά συγκεκριμένα πράγματα, γιατί είναι ξεχωριστή η διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται από το Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητη αρχή με έδρα την Αθήνα, όπως μας είπε ο κύριος Ασπιώτης. Για παράδειγμα, ο έλεγχος που έκανε η διαχειριστική αρχή Ιωνίων Ίσον στα δύο έργα αφορούσε, για παράδειγμα, στο γεγονός αν υπάρχουν τα πιστοποιητικά για κάποιο υλικό που χρησιμοποιήθηκε στα έργα. Από εκεί και πέρα, η ποιότητα του υλικού είναι, για παράδειγμα, αρμοδιότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τον ποιοτικό έλεγχο από τον Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητη αρχική υπηρεσία. Και δεν ξέρουμε αν έχει γίνει ένας τέτοιος έλεγχος, ενδεχομένως ναι, μπορεί και όχι. Γεγονός που σημαίνει ότι με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε είτε με τη Δημοτική Αρχή είτε με τη ΔΕΙΑΣ. Για το Δήμο έκανε λόγο ο κύριος Ασπιώτης, γιατί είχε υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΔΕΙΑΣ, επειδή δεν είχε την τεχνική δυνατότητα η ΔΕΙΑΣ να αναλάβει τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ζακύνθου την υλοποίηση του έργου της υδροδότησης των ορεινών, για παράδειγμα. Απλά η ΔΕΙΑΣ θα παραλάβει να λειτουργήσει το έργο, λέμε τώρα. Αγία Μαρίνα Λουχαγύρη Άγιος Λέοντας. Με τον ίδιο υπερεργολάβο και τα δύο έργα, για να μην ξεχνιόμαστε, και τηλεμετρία μαζί και. Είπαμε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι, με μια είδηση της τελευταίας στιγμής.

11 και 10 πρώτα λεπτά. Έπεσα στην περίπτωση. 11 και 10 πρώτα λεπτά είναι η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα και σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα για τις καλημέρες σας και όχι μόνο 2695-033-022, 2695-037-114. Επίσης με γραπτά μηνύματα στο Viber μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας την αναζήτηση ΕΡΤ Ζακύνθου με κεφαλαία ή μικρά, δεν έχει σημασία. Τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας ertzakinthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος.

στο γιατρό. Τον επικεφαλής της παράταξης Ανάσα για τα Ιόνια Νησιά, τέος Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων και Φαλονίτη Θεόδωρο Γαλιατσάτο, θα φιλοξενήσουμε σε λίγα λεπτά από τώρα σε μια αρκετά επίκαιρη συνέντευξη. Μεταξύ άλλων, για το σοβαρό θέμα με την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, καθώς, όπως μάθαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει χύσει καμπανάκι κινδύνου στην Περιφερειακή Αρχή για την τύχη του ΕΣΠΑ που βρίσκεται στον αέρα και αφορά σε μια σειρά από σημαντικά έργα και παρεμβάσεις σε όλα τα νησιά. Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο. Επίσης, ο κ. Γαλιατσάτος, με αφορμή την αρνητική στάση και ψήφο της παράταξής του στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου Πρόγραμμα Έρευνας Υδρογοναθράκων Ερευνητική Γεώτρηση ΑΣΟΠΟΣ 1 στο οικόπεδο 2 Ιόνιο Πέλαγος Ανοιχτά της Κέρκυρας, θα τοποθετηθεί επί του θέματος αφού ανέβασε τους τόνους για τη θετική εισήγηση που έκανε με 17 όρους και προϋποθέσεις ο αρμόδιος θεματικός αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Σπυρίδων Ιωάννου, όπου κατά πλειοψηφία το Σώμα γνωμοδότησε θετικά για τη συγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, υπερψήφισε και η παράταξη Ιόνιο Δυνατά Κάθε Νησί Ψηλά με επικεφαλής τη Ρόδε Κράτσα. Παράλληλα, ο επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ θα αναπτύξει την αντίθεση της παράταξής του στην πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής για την τουριστική και πολιτιστική προβολή των Ιωνίων Νήσων με τίτλο «Τα νησιά του Οδυσσέα ή τα νησιά της Οδύσσιας», γεγονός το οποίο έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση καθώς και αρκετές αντιδράσεις σε επίπεδο περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, Δήμων και άλλων φορέων στα Ιωνιά νησιά. Μια σημαντική είδηση που έχει άμεση σχέση με το ΕΣΠΑ και τα Ιόνια νησιά, στη διαμόρφωση μιας ισχυρής ευρωπαϊκής ατζέντας για τη Ζάκυνθο και τους νησιωτικούς δήμους, επικεντρώθηκε η παρέμβαση του Δημάρχου Ζακύνθου και Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιωνίων Νήσων, Γιώργου Στασινόπουλου, στη συνάντησή του στην Κέρκυρα με τον αναπληρωτή διευθυντή. Με τον αρμόδιο λοιπόν αναπληρωτή ευρωπαϊκό διευθυντή Νίκολα Ντε Μικέλης. Στο πλαίσιο της ευρείας σύσκεψης για την πορεία του περιφερειακού προγράμματος Ιόνια Νησιά 21-27, δηλαδή το ΕΣΠΑ, ο Δήμαρχος είχε κατηδίαν συνάντηση με τον κύριο Ντε Μικέλη, θέτοντας με σαμφήνεια τις προτεραιότητες της Ζακύνθου και την ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας για τη νέα προγραμματική περίοδο 28-34. Ο κύριος Νίκολα Ντε Μικέλης είναι αναπληρωτής διευθυντής, για να το πούμε ολογράφος, της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να ξέρετε για ποιο κύριο μιλάμε. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης στο Παλαιό Φρούριο στην Κέρκυρα, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, Δήμαρχοι των Ιωνίων Νήσων, οι Πρετανικές Αρχές του Ιωνίου Πανεπιστημίου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, καθώς και εκπρόσωποι των επιμελητηρίων και των παραγωγικών φορέων. Παρόντες, μεταξύ άλλων, από τη Ζάκυνθο ήταν ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΠΕΔΔΗΝ Ιωνίων Νήσων Γιώργος Στασινόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου Ιάκωβος Κονταράτος και ο Δεύτερος Αντιπρόεδρος του Φορέα Διονύσης Κούτσης. Και έγινε λόγος για τους πόρους του ΕΣΠΑ και τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων και στην απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων. Όπου και αναπτύχθηκαν μεταξύ άλλων και οι σχετικές προτάσεις του Επιμελητηρίου Ζακύνθου.

0: 11 και 18 πρώτα λεπτά. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζαγκίνθου, το δικό σας σταθμό. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως είπαμε και πριν, ο τέος Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων και είναι επικεφαλής του συνδυασμού Ανάσα για τα Ιόνια Νησιά Κεφαλονίτης, ΓΑΡ, Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Κύριε Γαλιατσάτο, πολύ πολύ καλημέρα σας από τη Ζαγκίνθο και την τοπική ΕΡΤ. Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς? Καλημέρα, καλή.
0: Εμείς λίγο καλύτερα.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Βέβαια, αυτό θα εξαρτηθεί και από τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Γελάτε.
1: Τι να κάνουμε. Όλοι αυτό περιμένουν. Τα αποτελέσματα.
0: Ναι. Λοιπόν, θα έλεγα να ξεκινήσουμε με το ΕΣΠΑ. Καθώς ναι, έχει ηχήσει καμπανάκι κινδύνου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Περιφερειακή Αρχή σε σχέση με την απορρόφηση, και μάλιστα υπήρχε μια πολύ σημαντική σύσκεψη χθες στην Κέρκυρα. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί.
1: Η καμπάνα είναι καμπάνα παριά αυτή που ήχησε. Δυστυχώς αυτά τα οποία, κύριε Νέγκα, είχαμε ως παράταξη επισημάνει πριν από αρκετούς μήνες, καμιά δεκαριά μήνες, και είχαμε προειδοποιήσει την Περιφερειακή Αρχή ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και θα πρέπει να δει πώς θα χειριστεί το λίγο χρόνο που απομένει, επιβεβαιώνεται με έναν τρόπο ο οποίος είναι εξαιρετικά δυσάρεστος, γιατί τώρα δεν είναι η πρώτη φορά, ξέρετε, είναι η δεύτερη φορά. Απλώς τώρα οι Ευρωπαίοι που ασχολούνται με την υλοποίηση του προγράμματος
0: 2027,
1: 21-27, που έχουν την ευθύνη και των Ιωνίων Νήσων, ήταν πιο συγκεκριμένοι,
0: ναι,
1: και πιο απαιτητικοί. Το έχουν ξαναπεί αυτά, αλλά τα είχαν πει λίγο πιο light, ας πούμε, για να πούμε την έκφραση αυτή. Ναι. Γιατί και αυτοί έβλεπαν ότι ενδεχομένως υπάρχει χρόνος. Τώρα τα πράγματα έχουν ζωρίσει και έβαλαν μια πιο συγκεκριμένη ατζέντα, καλώντας την Περιφερειακή Αρχή και τους
0: και όλους τους φορείς υλοποίησης
1: να επισπεύσουν τις διαδικασίες για να μην έχουμε απώλεια, μεγάλη απώλεια πόρων.
0: Πιθανόν και απεντάξεις έργων ή όχι?
1: Ναι, αυτό να το θεωρείτε σίγουρο. Παρότι δεν θέλω να είμαι μάτης κακών, αλλά να σας πω κάτι. Όταν 31/5 του τρέχοντος έτους,
0: ναι,
1: γιατί νεότερα στοιχεία επίσημα δεν έχουμε, αλλά έχουμε τον 5ο του 26. Στα 287 εκατομμύρια τα οποία είναι διαθέσιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν απορροφηθεί μόνο 50,
0: ναι,
1: δηλαδή το 18%. Και όταν οι συμβάσεις που είχαν υπογραφεί το τέλος του Μαΐου ήταν στα 94 εκατομμύρια, δηλαδή, ναι, στο 33%, το 1/3, αντιλαμβάνονται και όσοι μας ακούν, καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Δηλαδή η προοπτική είναι ζωφερή. Γι' αυτό και οι Ευρωπαίοι κάνουν αυτό που θα έπρεπε να κάνουν. Δηλαδή, όπως το είπατε και εσείς, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και λένε στην Περιφερειακή Αρχή και στους υπόλοιπους, κοιτάξτε τι θα κάνετε, γιατί τα χρήματα, πολλά από αυτά, κινδυνεύουν να χαθούν και να επιστρέψουν.
0: Ναι, αναφέρθηκα πριν στην παρουσία στην εν λόγω σύσκεψη του αναπληρωτή διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νίκολα Ντεϊμικέλης. Προφανώς δεν είναι καθόλου τυχαία η παρουσία του στο νησί και έτσι στην εν λόγω σύσκεψη.
1: Βεβαίως, μα είναι οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι παρακολουθούν την εξέλιξη και οι οποίοι προδιαγράφουν και το τι θα συμβεί.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα είναι ότι εγώ θέλω να θυμίσω ότι όταν εμείς πριν από 10 μήνες είχαμε εκδώσει αυτή μια ανακοίνωση για του τύπου και είχαμε πει προειδοποιητικά ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, τότε απήντησε η Περιφερειακή Αρχή με ένα δελτίο τύπου λέγοντας άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν απάντησε επί της ουσίας καθόλου, γιατί άλλωστε τι να απαντήσει, και άρχισε να οριοποιεί άλλες καταστάσεις, ότι θα εντάξουμε το να εντάσσεις ένα έργο ή να βγάζεις προσκλήσεις, καλό είναι. Αλλά αυτά πρέπει να τα κάνεις νωρίς, για να έχει περιθώριο αυτός που καλείται τελικά να υλοποιήσει ένα έργο, να κάνει το διαγωνισμό, να υπογραφεί η σύμβαση και να αρχίσει να εκτελείται. Τότε έχεις επιτυχίες. Όχι όταν κάνεις όλα αυτά στο τέλος του προγράμματος, γιατί το πρόγραμμα είναι 21-27, είμαστε τώρα στο τέλος του 26, που σημαίνει ότι τα περιθώρια για να έχουμε ικανοποίηση και απορρόφηση των 287 εκατομμυρίων είναι πάρα πολύ μικρά. Η ευθύνη, ξέρετε, κύριε Νέκα, δεν είναι μόνο της, του κυρίου Τρεπεκλή, είναι και της κυρίας Κράτσα. Γιατί εδώ πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί το πρόγραμμα ξεκίνησε το 21, δηλαδή είναι η πλήρης η θητεία σχεδόν της κυρίας Κράτσας αυτό και του κυρίου Τρεπεκλή που ακολούθησε. Έχουν συνευθύνη, γιατί ούτε η κυρία Κράτσα έχει κάνει κάτι για να μπορέσει αυτό το πρόγραμμα να ξεκινήσει και να υλοποιείται με γοργούς δεσμούς και φυσικά και η σκητάλη που την οποία παρέλαβε ο κύριος Τρεπεκλής μάλλον γλίστραγε και δεν μπορούσαν να προχωρήσουν όπως έπρεπε κλπ. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Με λίγα λόγια βγάζετε απ' έξω τη δική σας θητεία πριν την κυρία Κράτσα. Γιατί η διοίκηση έχει συνέχεια και όλοι οι ειδικούντες έχουν ένα μερίδιο ευθύνης. Άσχετα από...
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Το πρόγραμμα
0: Έλα,
1: είναι
0: μιλάμε για το συγκεκριμένο, το 21-27. Ναι,
1: το πρόγραμμα είναι 21-27. Το πρόγραμμα 14-20 που αναλάβαμε εμείς να το ολοκληρώσουμε είχε υπερκάλυψη 105%.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι όχι απλώς όλους τους πόρους που ήταν διαθέσιμοι τους εξασφαλίσαμε και απορροφήθηκαν, αλλά και με το παραπάνω. Άρα ας κάνουν αυτό και οι επόμενοι για να τους χειροκροτήσουμε στο τέλος. Αλλά δυστυχώς αυτό που φαίνεται δεν είναι σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Μα και η κυρία Κράτσα, μιλώντας προχθές στην ΕΡΤ της Ακίνθου, έκανε λόγο ότι άφησε στην Περιφερειακή Αρχή Γιάννη Τρεπεκλή ούκο λίγα εκατομμύρια για έργα. Πάνω από 100 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά.
1: Αλλά τώρα εντάξει, τι άφησε, νομίζω έχει κρυφθεί. Φαίνεται άλλωστε. Είναι ίσως η Περιφερειακή Αρχή που πέρασε χωρίς να, χωρίς να έχει καταφέρει να τελειώσει ένα έργο.
0: Ναι.
1: Ουθενά. Σε κανένα νησί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι να μας λέει η κυρία Κάτσα τώρα, εντάξει. Φροντίζει για την ιστορικομία της.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, η ουσία είναι ότι αυτοί οι δύο που είναι διαχειριστές αυτού του προγράμματος, γιατί αυτοί το πήραν στα χέρια τους, έχουν μια συνευθύνη την οποία δεν μπορεί να την διώξουν και τους ακολουθεί. Και το πρόγραμμα είναι σε αυτή την κατάσταση που σας είπα. Αυτό είναι τραγικό.
0: Ναι.
1: 18% το τέλος Μαΐου, ίσως να έχει μεγαλώσει λίγο τώρα, που είναι τέλος Οκτωβρίου, μετά δηλαδή από 5 μήνες, αλλά και περιμένουμε τα νέα στοιχεία, μακάρι να είναι ακόμα πιο καλά από ό,τι εκτιμούμε εμείς, αλλά όπως και να έχει, άφησαν τα πράγματα να τρέξουν χωρίς να κάνουν αυτό που έπρεπε. Και δεν είναι δικαιολογία αυτό που ισχυρίζεται ο Περιφερειάρχης, που λέει, μα οι Δήμοι, εγώ τι να κάνω, δεν ήταν έτοιμοι.
0: Αυτό το επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία.
1: Ναι, αυτό είναι λάθος, 100%. Μπορεί οι Δήμοι που έχουν μικρότερες δυνατότητες κάθε φορά, όντως, επειδή οι τεχνικές τους υπηρεσίες δεν μπορούν να τα αποκριθούν όπως πρέπει, επειδή έχουν υποστελέχωση, να μην τα καταφέρουν. Έχεις υποχρέωση εσύ που διακινείς το πρόγραμμα να τους βοηθήσεις. Να έχεις σχέδιο με κάθε Δήμο ξεχωριστά, να έχεις προδιαγράψει ποια έργα θέλουν να κάνουν οπωσδήποτε και σε αυτά τα έργα να τους δώσεις την ελάχιστη ή την περισσότερη βοήθεια με όποιο τρόπο μπορείς και μπορείς. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μπορέσουν να εντάξουν αυτά τα έργα αγέρος. Το έκανε? Όχι. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα μας είναι εύκολο να κατηγορήσεις τους άλλους, αλλά κακά τα ψέματα, ο διαχειριστής του προγράμματος
0: είναι η Περιφέρεια.
1: Που του δίνουν τα χρήματα για να τα διαχειριστεί και στο τέλος να δώσει λογαριασμό, είναι η Περιφέρεια. Επομένως, ποιος δήμαρχος, θα πούμε τώρα ότι φταίει ο δήμαρχος Μεκανησίου ή ο δήμαρχος Άμης? Τι πράγματα είναι αυτά?
0: Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Τρεπεκλής έθεσε παράλληλα θέμα αυστηρότερων χρονοδιαγραμμάτων για τα έργα που παρουσιάζουν καθυστερήσεις, προαναγγέλλοντας ακόμη και απεντάξεις όπου δεν υπάρχει πρόοδος. Εμέσως, πλην σαφώς, παραδέχτηκε ότι υπάρχει θέμα.
1: Άσχετα
0: αν πετάει το μπαλάκι της ευθύνης σε δήμους και άλλους χωρίς υλοποίησης.
1: Μα το ξέρουμε ότι θα γίνουν απεντάξεις και δεν εξαρτάται από αυτό να απεντάξεις. Τα έργα, άμα χάσει το όριο εκείνο που πρέπει, θα πεταχτούν έτσι κι αλλιώς. Είτε θέλει ο Περιφερειάρχης, είτε όχι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτή είναι η ιστορία. Τώρα, αν το λέει, όταν δεν έχει κάνει αυτό που πρέπει, είναι η έμεση παραδοχή της δικής του ευθύνης.
0: Κύριε Γαλιατσάτο, Πάμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο σε πρόσφατη συνεδρίασή του και μάλιστα Δευτέρα πρωί, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στοχοθεσία όπως ένα στο μπλοκ 2-30 χιλιόμετρα δυτικά της Κέρκυρας και όπως ακούσαμε 44 χιλιόμετρα απόσταση από το νησάκι Οθονή που ανήκει στα διαπόδια νησιά και αυτά στην Κέρκυρα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της κεντρικής στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΣΜΠΕ που καθορίζει το γενικότερο πλαίσιο ερευνών. Υπερψήφισε και ο συνδυασμός Ιόνιο δυνατά κάθε νησί ψηλά με επικεφαλή στη Ρόδο Κράτσα, ενώ τάχθηκαν αρνητικά και καταψήφισαν οι υπόλοιπες παρατάξεις της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων και η Ανάσα και τα Ιόνια νησιά. Να μας αιτιολογήσετε τη δική σας αρνητική στάση και ψήφο. Και να πάμε και λίγο πίσω, να θυμηθούμε τι έχει γίνει και με τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για να φτάσουμε σήμερα μέχρι εδώ.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το 2017 που ήταν η συζήτηση στο Συμβούλιο για τη στρατηγική μελέτη.
0: Ναι.
1: Η οποία περιλάμβανε και το να σου πω ένα και όλα τα υπόλοιπα οικόπεδα για να τα
0: χαρακτηρίσουμε
1: όπως τα λένε, στο Ιόνιο. Λοιπόν, τότε η εισήγησή μας
0: ήταν αρνητική.
1: Παρότι, προσέξτε, παρότι η υπηρεσία έλεγε να εγκριθεί με όρους
0: και προϋποθέσεις,
1: ναι, εμείς ως περιφερειακή αρχή δώσαμε μια άλλη κατεύθυνση και είπαμε αρνητική γνωμοδότηση για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και όχι τυχαία, είπαμε ότι αυτή η μελέτη είναι ανεπαρκής. Αν υποθέσουμε δηλαδή ότι, γιατί εντάξει, άμα έχεις στρατηγική πολιτική να προχωρήσεις στην εξόρυξη των εργοναθράκων, δηλαδή να ξεκινήσεις διαδικασίες, θα πρέπει να το πάρεις υπόψη σου αυτό και να πεις: εγώ δεν θέλω, δεν το θεωρώ σωστό, αλλά αν το κάνετε, τουλάχιστον πάρτε τα μέτρα εκείνα τα οποία θα εξασφαλίζουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις τοπικές κοινωνίες, τις τοπικές οικονομίες και το περιβάλλον. Αυτή ήταν η λογική μας. Είπαμε όχι λοιπόν στη μελέτη και ταυτόχρονα βάλαμε 5 όρους προκειμένου, αν προχωρήσουν αυτές οι μελέτες, να γίνουν έτσι να διορθωθούν ούτως ώστε και να συμπληρωθούν ούτως ώστε να μειώνεται ακόμα περισσότερο οποιοδήποτε κίνδυνος. Λοιπόν, αυτή ήταν η λογική μας το 2017. Μεταξύ των θεμάτων που θέσαμε τότε ήταν το θέμα της σεισμικότητας. Τους είπαμε δηλαδή ότι έρχεστε στο Ιόνιο να μιλήσετε για εξορίξεις και να αρχίσετε να τρυπάτε όταν δεν έχει υπάρξει ένας χάρτης του βυθού που να δείχνει πού υπάρχουν τα σεισμικά ρήγματα. Γιατί το λέμε αυτό? Για να μπορεί όποιος αποφασίζει κάπου να ανοίξει τρύπα ερευνητική ή κανονική να μην τρυπάει σε ένα ρήγμα, ενισχύοντας τις προϋποθέσεις για να έχουμε έξαρση του σεισμικού φαινομένου με υπερδιέγερση των εδαφικών στρωμάτων. Απλό ήταν αυτό που λέγαμε και πολύ κατανοητό σε όλους. Τους λέγαμε λοιπόν, κάντε αυτή την μελέτη πρώτα, παρουσιάζεται τις χάρτες των σεισμικών ρηγμάτων που υπάρχουν στο βυθό και μετά να συζητήσουμε. Ένα θέμα. Δεύτερον, τους λέγαμε πρέπει οι εταιρείες αυτές να υποχρεωθούν από το κράτος να αναλάβουν τις υποχρεώσεις οποιασδήποτε αποζημίωσης χρυσή αν συμβεί οτιδήποτε σε βάρος των τοπικών.
0: Τα περιβόητα αντισταθμιστικά ωφέλη είναι αυτά?
1: Ναι, όχι, δεν είναι θέμα αντισταθμιστικά ωφέλη. Τα αντισταθμιστικά ωφέλη είναι άλλη λογική. Είναι η λογική του ότι πάμε καλά και σου λένε.
0: Εσείς μιλάτε
1: κάτι
0: για την περίπτωση ατυχήματος. Τι μένει γενέστα.
1: Είναι ξεχωριστό αυτό.
0: Σε περίπτωση ατυχήματος, τι μένει γενέστα, κατανοητό, ναι.
1: Ναι, στην περίπτωση ατυχήματος, ποιος θα αποζημιώσει?
0: Ναι.
1: Αυτό δεν φαίνεται πουθενά. Λοιπόν, για να μην τρέχουν εκ των υστέρων, εμείς λέγαμε ότι από τώρα πρέπει να προδιαγραφεί ότι αν υπάρξει οποιαδήποτε.
0: Αν νομιγένει ότι υπάρξει κάποιο ατύχημα.
1: Στην οικονομία, στο περιβάλλον, οπουδήποτε, αυτή η αποζημίωση θα είναι ξεκάθαρα, θα δίνεται από τις εταιρείες αυτές. Και όχι να ψάχνουμε τότε να δούμε ποιος θα αποζημιώσει.
0: Έχουμε να κάνουμε με κοινοπραξία εδώ. Είναι έξω μόμπιλε 60%.
1: Ναι, τρεις.
0: Ενέργεια 30%, Hellenic Energy 10%.
1: Και κάτι ψηλά το ελληνικό
0: δημόσιο.
1: Δημόσιο, ναι. Αυτό λοιπόν ήταν η μία επίσης προϋπόθεση που θέταμε. Και φυσικά άλλη μία ήταν το ζήτημα του περιφερειακού περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου.
0: Ναι.
1: Που λέγαμε ότι.
0: Το θυμόμαστε. Που δεν ποτέ εφαρμόστηκε.
1: Ναι. Είπαμε ότι θεωρούμε απαραίτητο να δοθεί η δυνατότητα στην τοπική κοινωνία, με τους επιστήμονές της και με τους ανθρώπους που τις εκπροσωπούν, να παρακολουθεί το τι ακριβώς συμβαίνεται εκ του σύνεγης, δηλαδή να ξέρει σε πρώτο χρόνο τι εξελίσσεται, πώς πάνε τα πράγματα.
0: Κάθε στάδιο της όλης διαδικασίας.
1: Ναι. Αυτό γιατί, για να γνωρίζουμε και άρα να μπορούμε να προλαμβάνουμε. Λοιπόν, υπήρχε και μια αναφορά στο περίφημο 5% που είναι αυτό που λέτε τα
0: αντισταθμιστικά ωφέλη για τις τοπικές κοινωνίες κτλ.
1: Ναι, αυτό το οποίο βέβαια αυτό αναφέρεται στη φάση όπου θα γίνονται οι εξορίξεις, όχι τώρα στα δοκιμαστικά. Έλεγε λοιπόν εκεί ο υπάρχον νόμος, μάλλον και η ότι θα δίνεται 5%. Το 5% όμως δεν έχει ξεκαθαριστεί πρώτον πού θα δίνεται και δεύτερον είναι σαφές ότι το 5% αναφέρεται στα επιτοκερδών.
0: Ναι.
1: Άρα είχαμε προειδοποιήσει από τότε. Ποιον προειδεύεται κύριε? Ποιες εταιρείες από αυτές βγάζουν κέρδη? Όλες βγάζουν ζημίες γιατί βάζουν τα θέματα τα λογιστικά τους. Και στο τέλος της ημέρας δείχνουν ότι δεν έχουν κερδίσει τίποτα.
0: Ότι παρουσιάζουν ζημίες.
1: Όπως κάνει στην Καβάλα χρόνια τώρα εκεί πέρα η δραστηριότητα αυτή, που δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ στην τοπική κοινωνία, γιατί έχει ζημίες, λέει συνέχεια.
0: Ναι.
1: Άρα, λέγαμε ότι αυτά μην τα γράφετε.
0: Άρα, ποτέ δεν θα παρουσιάσουν κέρδη.
1: Ακριβώς. Μην τα γράφετε για να χρησιμοποιήσετε το χάπι. Αλλάξτε
0: Άλιστα.
1: το μοντέλο. Αυτά ήταν που λέγαμε τότε. Πείσαμε λοιπόν σήμερα, πέρασαν τα χρόνια, το 19 πρέπει να πω ότι η κυβέρνηση. Περί του Υπουργού του κ. Σταθάκη.
0: Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, λέτε.
1: ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια. Έκανε πράξη το θέμα του περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου. Και με νόμο του Μαρτίου του 19 ίδρυσε, μάλλον έβαλε τις προϋποθέσεις και αναγνώρισε την ανάγκη να υπάρχει περιβαλλοντικό παρατηρητήριο όπου γίνονται αυτές οι δραστηριότητες. Με ρωτάτε όμως, ή είπατε και εσείς πριν, ότι αυτό δεν προχώρησε ποτέ. Αυτό είναι γεγονός. Άλλαξε η κυβέρνηση τότε, λίγο μετά ανέλαβε την ΕΡΕΠΕΤΕ και αυτά πήγανε στο κάλαθο των αφήσεων. Υπάρχουν όμως ακόμα στον νόμο και αρκεί μία απλή κοινή πολιτική απόφαση δεύτερη για να υλοποιηθούν αυτά τα οποία αναφέρονται εκεί και να εντρυθεί επιτέλους το περιβαλλοντικό παρατηρητήριο. Το λέω γιατί τώρα, σε αυτή τη συζήτηση που έγινε εδώ, εμείς το επαναφέραμε αυτό. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε τώρα, να σου πω ένα. Τι παρατηρήσαμε σε αυτή τη μελέτη τώρα, που είναι μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
0: Και πρόκειται για ερευνητική γεώτρηση, η οποία θα διαρκέσει 60 μέρες, όπως έμαθα.
1: Εντάξει, ναι, θα δούμε.
0: Για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αξιόλογα και εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα υδρογων ανθράκων και φυσικού αερίου.
1: Ναι, αλλά φαίνονται οι διαθέσεις όμως, για να καταλάβει. Κοιτάζουμε εμείς.
0: Και μια ερευνητική γεώτρηση, η οποία μπορεί να φτάσει και στα 4.000 μέτρα βάθος. Ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει,
1: Βεβαίως. Γι' αυτό λοιπόν λέμε τώρα, επαναρχόμαστε πίσω και λέμε, κάνατε αυτά που σας είπαμε τότε. Δηλαδή, έχουμε κάτι των ρηγμάτων στην περιοχή? Όχι. Έχουμε ανάληψη υποχρέωσης από την εταιρεία, ότι ακόμα και στην ερευνητική γεώτρηση.
0: Μπορεί να υπάρξει ατύχημα.
1: Και εκεί μπορεί να υπάρξει ατύχημα, βεβαίως. Λοιπόν, απολύτως τίποτα. Άρα βαδίζουμε γυμνοί στα αγκάθια. Με ευθύνη βέβαια αυτή τη φορά της κυβέρνησης που τους παρακολουθεί και δεν επιβάλλει τους κανόνες αυτούς που είναι απαραίτητοι. Επίσης είπαμε ότι αφού υπάρχει στον νόμο και είναι ανοιχτό το ζήτημα του παρατηρητηρίου, κάντε το τώρα. Ξεκινήστε το. Και μάλιστα κάναμε και κριτική στην Περιφερειακή Αρχή, γιατί αυτό δεν το ανέφερε καθόλου στην εισήγηση ο εισηγητής.
0: Ο κύριος Ιωάννου, αρμόδιος θεματικός αντιπεριφερειάρχης.
1: Και αναγκάστηκε μετά τη δική μας πίεση ο Περιφερειάρχης να παρέμει και να πει. Ναι, το ακούμε και εμείς αυτό, να το κάνουμε, να το προχωρήσουμε.
0: Ναι, αλλά η θετική εισήγηση ή γνωμοδότηση επί του θέματος από την πλευρά του αρμόδιου θεματικού αντιπεριφερειάρχη του κ. Ιωάννου έχει μέσα 17 όρους και προϋποθέσεις. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις δεν σας καλύπτουν ως ένα βαθμό?
1: Κοιτάξτε,
0: σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται κάποια από όλα από αυτά που λέτε?
1: Τα περισσότερα από αυτά τα έχει ήδη η μελέτη μέσα.
0: Ναι.
1: Ήρθε δηλαδή ο κύριος Γιάννου να μας πει αυτά που λέει η ίδια η μελέτη.
0: Ναι.
1: Και καλά ότι είναι, ας πούμε, απαιτήσεις της περιφέρειας.
0: Ναι.
1: Δεν αλλάζει κάτι.
0: Α,
1: δεν αλλάζει κάτι στην όλη σύλληψη που υπάρχει για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν ήρθαν δηλαδή με την εισήγησή τους τώρα στην περιφέρεια να διορθώσουν τους κανόνες. ναι. να βάλουν ισχυρότερους κανόνες. Στην πραγματικότητα, επαναλαμβάνω αυτά που λέει και η μελέτη.
0: Περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων.
1: Και γι' αυτό ακριβώς εμείς καταψηφίσαμε τη συγκεκριμένη μελέτη
0: ναι.
1: και επιμείναμε στο να προχωρήσει η διαδικασία του παρατηρητήριου. Γιατί ξέρετε, αν το φτιάξουν αυτό το παρατηρητήριο, δεν είναι πολύ αμφιβάλλω,
0: ναι.
1: αλλά αν το φτιάξουν, επειδή από τον νόμο προβλέπεται ότι εκεί θα είναι ένα δεκαμελές όργανο στο οποίο θα συμμετέχουν της τοπικής αυτοδιοίκησης άνθρωποι, του επιμελητηρίου της περιοχής, άρα άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την οικονομία και για τα φαινόμενα στον τόπο τους, και φυσικά επιστήμονες και παράγοντες οι οποίοι θα μπορούν να έχουν γνώση και να δίνουν πληροφορίες με έναν ανεξάρτητο τρόπο. Αν τουλάχιστον αυτό φτιαχτεί, έχεις μια ας πούμε εγγύηση καταρχήν, γιατί δεν ξέρουμε πώς χειρίζονται τα πράγματα, ότι έχεις τουλάχιστον μια πληροφορία. Παίρνεις μια πληροφορία κάθε μέρα τι γίνεται και δεν κοιμάσαι, μπορείς να λαμβάνεις τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες. Άρα η στάση μας ως παράταξη ήταν αυτή. Λέμε όχι σε αυτό γιατί δεν είναι ως μελέτη δεν είναι τεκμηριωμένη και δεύτερον η υπόθεση του παρατηρητηρίου επανέρχεται στο προσκήνιο γιατί ακριβώς υπάρχει ο νόμος και επομένως μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να απαντήσουμε.
0: Καταψήφισαν και άλλες δύο παρατάξεις, Μένουμε Ιόνιο ναι. και Λαϊκή Συμπήρωση Ιωνίων Ίσων και γενικά ναι. είναι έντονες οι αντιδράσεις και οι διαμαρτυρίες τοπικών φορέων, περιβαλλοντικών Εντάξει. οργανώσεων κτλ.
1: Είναι λογικό, είναι κατανοητές αντιδράσεις.
0: Όχι μόνο από την Κέρκυρα και την ευρύτερη περιοχή, από όλα τα Ιόνια νησιά. Μάλιστα, έχει σημασία, κύριε Γαλιατσάτο, ότι είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από σχεδόν 40 χρόνια, ενώ υπάρχει μια εκτίμηση ότι οι πιθανότητες εντοπισμού αξιόλογων και εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων στο συγκεκριμένο θαλάσσιο οικόπεδο ανοιχτά της Κέρκυρας είναι σε ένα ποσοστό 15-18% που θεωρείται πολύ μεγάλο ναι. για τέτοιες περιπτώσεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άρα...
1: Θα τα δούμε όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι ναι. Εδώ βρισκόμαστε σε μια μέγενη συμφερόντων που δεν ξέρουμε πού μας οδηγούν κάθε φορά. Γιατί θυμίζω εγώ ότι όταν ανέλαβε το 19 η κυβέρνηση του Δημοκρατίας, τότε ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε τέρμα όλα αυτά. Πάμε σε
0: ανανεώσιμες πηγές
1: ενέργειας και φουλ εκεί και κλείνουμε και το λιγνίτι και τα πάντα όλα και πάμε σε αυτό το πράσινο μοντέλο. Ξαφνικά λοιπόν μετά από μερικά χρόνια ξαναγυρίζουμε σε αυτό. Τι σημαίνει, ποιον εξυπηρετεί την Ελλάδα, ποια πολιτική είναι αυτή, πώς αλλάζει ανάλογα με την πενταετία. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ παίζονται μεγάλα συμφέροντα. Έχω πει και στο Συμβούλιο το είπα και το λέω και τώρα εδώ στη συγνότητά σας ότι πολλά από αυτά που γίνονται ή που ανακοινώνονται ότι θα γίνουν έχουν να κάνουν και με την πορεία των εταιριών αυτών στα χρηματιστήρια. Δηλαδή το να εμφανίζει η συγκεκριμένη μία εταιρεία ή δύο ή τρεις ότι έχουν στη διάθεσή τους δυνατότητες να εξορίξουν πετρέλαιο και, ή να βρουν αέρια κλπ. Στην περιοχή, αυτό στο χρηματιστήριο το αντίστοιχο που ενδιαφέρονται ανεβάζει την αξία της μετοχής. Τα παιχνίδια λοιπόν παίζονται και σε αυτό το επίπεδο. Γι' αυτό πολλές φορές στο παρελθόν, από το 92 που ασχολούμαι με αυτά τα ζητήματα, έχω δει ότι ναι, πώς το λένε, θόρυβος μεγάλος, γίνονται τώρα, θα γίνει το άλλο, εξορίξεις, ιστορίες, εταιρείες, συμφέροντα ποσοστά και μετά τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Λοιπόν, η εικόνα λοιπόν το συμπληρώνω για να ξέρετε ότι υπάρχει και αυτό το στοιχείο.
0: Μάλιστα.
1: Πολλά πέφτουν και σε αυτό το επίπεδο.
0: Κύριε Γαλιατσάτο, δύο λόγια ακόμα γιατί πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά. Σε κάθε περίπτωση να τονίσουμε εδώ ότι η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θετική εν προκειμένου και κατά πλειοψηφία, δεν είναι δεσμευτική, είναι τυπική. Είναι για μια ήδη λυμμένη απόφαση σε ό,τι αφορά την έντογο ερευνητική γεώτρηση.
1: Ναι. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, αλλά ναι. κάπως έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και ήρθε και λίγο εκ των υστέρων, γιατί έχει λήξει η περίοδος διαβούλευσης.
0: Ναι, ναι.
1: Θα έπρεπε με έναν άλλο τρόπο να έχει αντιμετωπίσει η Περιφερειακή Αρχή το όλο θέμα. Δεν σας διέφυγε και εσάς. Το λέω και εγώ και το επιβεβαιώνω εδώ, ότι οι δύο παρατάξεις που διάγεται επιμερνώς προς την κυβέρνηση και και η Περιφερειακή Αρχή δηλαδή, αλλά και
0: καλά, η πλειοψηφία είναι κράτα. Λογικό. Η πλειοψηφία είναι λογικό.
1: Ναι, και η παράταξη της κυρία Κράτσα εναρμονίστηκαν
0: ναι.
1: και ψήφισαν μαζί. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε αυτό το θέμα. Σε όποια ζητήματα είναι κρίσιμα για την κυβερνητική πολιτική, οι δύο παρατάξεις αυτές είναι μαζί.
0: Ναι, αυτό φαίνεται λέει... και από τις τοποθετήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων της εν λόγω παράταξης του κ. Μουζαϊκίτη και της κ. Μουθονέου. Γιατί η κυρία Κράτσα συνήθως απουσιάζει από την Περιφερειακά Συμβούλια. Ναι.
1: Ναι, εντάξει, κυρία, ασχολείται και με άλλα θέματα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι τελευταίο, έτσι θα ήθελα ένα σχόλιο και από τη δική σας παράταξη, κύριε Γαλιατσάτου. Δεν έχει τοποθετηθεί η παράταξη με κάποια ανακοίνωση. Προφανώς έχετε κάνει σχετικές δηλώσεις, αλλά όχι σε εμάς. Με αυτή την περιβόητη ιστορία για την πολιτιστική και τουριστική προβολή των Ιωνίων νήσων, με τον Μπρατ ή την ονομασία, γιατί δεν είναι με την ονομασία σε καμία περίπτωση, η νησιά του Οδυσσέα, η νησιά της Οδύσσειας. Ποια είναι η δική σας άποψη και θέση?
1: Εντάξει,
0: σε ένα θέμα που έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις.
1: Και δικαίως. Γιατί εντάξει, τώρα αυτό είναι σαν να μπαίνουν στο σπίτι και να σε κλέβουν.
0: Εννοείται την Ιθάκη.
1: Ναι, βέβαια. Mm. Να ξέρετε ότι εμείς είμαστε οι πρώτοι που όταν το θέμα τέθηκε στο Συμβούλιο, εκείνο το περίφημο Συμβούλιο που έλειπε ο Περιφερειάρχης και εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης, είμαστε οι μόνοι που αντιδράσαμε τότε, εκεί, επί τόπου. Είπαμε ότι αυτό...
0: Μιλάτε για το θεματικό αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κουλούρη.
1: Ναι. Αποσπόντα έγινε εισηγητής.
0: Αποσπόντα, ναι, γιατί δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα.
1: Και ανέλαβε να εισηγηθεί ο ίδιος. Λοιπόν, λέω λοιπόν, τότε το επισημάναμε εμείς και είπαμε έχετε συνοηθεί με την Ιθάκη. Και αυτό το ζήτημα είναι μείζον. Η συνέχεια είναι αυτή που βλέπετε. Εμείς συμφωνούμε απόλυτα με αυτό που έχει εκφράσει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ιθάκης που απορρίπτει
0: ναι.
1: την ομόφωνα μάλιστα την πρόταση αυτή, ζητά από την περιφέρεια να μην προχωρήσει
0: ναι.
1: σε οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία και λέει ότι θα λάβει τα μέτρα για να υπερασπιστεί την πολιτιστική του και ιστορική του παράδοση
0: και ταυτότητα
1: του, βέβαια. Και πολύ σωστά κάνει και έτσι πρέπει να κάνει. Λοιπόν, αυτά είναι ανιστόρητα. Ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά που από την Κέρκυρα ξεκινάνε αυτές οι ιστορίες. Έχει επιχειρηθεί και στο παρελθόν. Κάποια χρόνια, 10-15 χρόνια περίπου πίσω, από τουριστικούς παράγοντες τότε, μαζί με τις αρχές, για να κάνουν το ίδιο βήμα. Τότε λοιπόν, μετά από τις αντιδράσεις που υπήρξαν, έκαναν πίσω. Σήμερα βλέπουμε ότι δεν λογαριάζουν τίποτα. Βγήκανε δημόσια, δηλαδή περιφερειάς και περιφερειάς και είπανε, μην ανησυχείτε. Δεν πρόκειται περί αυτού, δεν έχει σχέση με την Ιθάκη, δεν ενοχλούμε την Ιθάκη.
0: Και δεν είναι με την ονομασία.
1: Και όμως προχωρούν σε αυτό το οποίο ναι. ζήτησε η Ιθάκη με πολλούς τρόπους να μην γίνει. Είναι καταδικαστέα η πρακτική τους. Ψαρεύουν στα θολά νερά. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα από εκεί πέρα θα τους κρίνει ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Κύριε Γαλιατσάτο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την αρκετά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη συνέντευξη σε κάθε περίπτωση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σε εσάς και στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη μαζί. Στην οποία ακουγόμαστε, έτσι δεν είναι, και σας καλύπτουμε δημοσιογραφικά. Γεια σας.

0: από τα αγαπημένα μου τραγούδια, αλλά Άννα Καποδίστρια ήθελα το αυθεντικό με Γρηγόρη Μπιθικότσι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Αυτός ήτανε. Μου φάνηκε πολύ διαφορετική η φωνή. Ειλικρινά δεν το κατάλαβα. Ο σερ του ελληνικού τραγουδιού. Δεν καταλάβω τι είναι φωνή του Μπιθικότσι μου. Α, γι' αυτό. Έχω κι εγώ μια δικαιολογία. Λοιπόν, στα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, παραμένουμε στα του τελευταίου Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων, όπου μεταξύ άλλων ακούγονται και απόψεις φορέων, συλλόγων, συλλογικοτήτων, που εκφράζουν την άρνησή τους και την κατηγορηματική αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο της ερευνητικής γεώτρησης, για να μην πολυλογούμε, στο θαλάσσιο οικόπεδο 2, εκεί ανοιχτά της Κέρκυρας, βόρεια της Κέρκυρας και σε απόσταση 44 χιλιόμετρων από το νησάκι Οθονή. Να ακούσουμε τον κύριο Λαβράνο.
1: Παρακαλώ, κύριε Λαβράνο, έχετε το λόγο.
2: Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, να πω την ιδιότητά μου πως χρόνια δραστηριοποιούμε στην θαλάσσια αντιρρύπανση μέσω του Οργανισμού Λιμάνα Κέρκυρας και της εταιρείας Μετόπι. Να πω που είμαι αυτή τη στιγμή και συμμετέχω στο Ποδιστριακό Πανεπιστημίο με θέμα τη γεωδεσία και τη βυθομέτρηση και να σας αναφέρω πως είμαι και στο επιμελητήριο και έχω κάποια οικονομικά στοιχεία. Αυτά τα οικονομικά στοιχεία είναι πως έχουμε 2,75 δισεκατομμύρια τζίρο στο νομό μας από τις επιχειρήσεις και 500 εκατομμύρια, δηλαδή μισό δισεκατομμύριο, καταλήγουν στο Εθνικό Ταμείο από τα έσοδα αυτών των επιχειρήσεων. Ακόμα και αν παίρναμε αυτό το 5% σαν φόρο για τα Ιόνια νησιά, για την περιφέρειά μας από τις εξορίξεις. Μιλάμε για 12 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτό θα πάρει η Κέρκυρα από τις εξορίξεις. 12 εκατομμύρια το χρόνο, έχουμε 2,75 δισεκατομμύρια και 500 εκατομμύρια τα δίνουμε αυτή τη στιγμή στο κράτος. Δηλαδή αυτά θα κερδίσει ο τόπος μας. Αν μιλάμε για πραγματικά εθνικό συμφέρον, ας δούμε το νορβηγικό μοντέλο, το οποίο έχει ένα 78% για να είμαι ακριβής έσοδα το δημόσιο της Νορβηγίας, ενώ σε αντίθεση με εμάς έχουμε ένα 20-5 για την περιφέρειά μας. Αυτά είναι τα έσοδα που θα λάβουμε. Και κάποιοι από εδώ μέσα μίλησαν για εθνικό συμφέρον. Τι είναι το εθνικό συμφέρον? Το εθνικό συμφέρον είναι να αποθηκεύσουμε εμείς το περιβάλλον μας, να αποθηκεύσουμε τους ψαράδες μας, τα ξενοδοχεία μας, τις επιχειρήσεις μας, για να πάρουμε τι? 12 εκατομμύρια. 12 εκατομμύρια όταν βγάζουμε 2,75 δισεκατομμύρια τζίρο και 500 εκατομμύρια δίνουμε στο κράτος. Αυτό είναι εθνικό συμφέρον? Και ποιοι μιλάνε για εθνικό συμφέρον εδώ μέσα? Να θυμίσω τον κύριο Ιωάννου που έκανε και τη θετική εισήγηση και απευθύνομαι σε αυτόν, ο οποίος εκπροσωπεί τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, όταν πήγε στις Ραχτάδες και αδειοδότησε το σταθμό μεταφόρτωσης, δεν είχε περιβαλλοντολογική τότε μεγάλη ευαισθησία, όταν έδωσε τις άδειες
1: Ναι.
2: Όχι, εντάξει.
1: Μισό λεπτό.
3: Τι μιλάτε τώρα, για ποιο θέμα?
2: Μιλάμε για εθνικό συμφέρον και περιβαλλοντολογική σύνδεση.
3: Εσείς θα πείτε το τι αδειοδότησε η υπηρεσία.

0: Κύριε Λαβράνο, μείνετε στο θέμα, παρακαλώ.
1: Έχετε κανένα φόβο, γιατί δεν είναι στην Κέρκυρα, κύριε Περιφερειάρχα? Γιατί δεν είναι ο Φιμπεκά στην Κέρκυρα? Να ρωτήσω τον κύριο Ιώργο που ζητάει τόσα χρόνια. Είστε ανενημέρωτο, κύριε, γι' αυτό είστε ανενημέρωτο. Γιατί τι προσπάθειε τι δικέ μου τουλάχιστον και τι περιφέρειε να τι ξέρατε, διότι δημιουργούμε ήδη προποθέσει για έργο με τον
2: υπεύθυνο.
1: Δημιούργησε, κύριε, το παράρτημα Κέρκυρα στο ΦΠΚ.
0: Κοιτάξτε
1: μα, ανενημέρωτο είστε. Λοιπόν, παραπληροφορείτε και λυπάμαι. Δεν υπεύθυνοι τοποθέτηση.
0: Κύριε Ιωάννου, παρακαλώ. Κύριε Λαβράνο, συνεχίστε εντός του θέματος.
2: Μιλάμε εδώ μέσα για τις εξορίξεις και συμφωνίες και οι προϋποθέσεις. 17 προϋποθέσεις μιλάμε. Να σας θυμίσουμε που αυτές οι προϋποθέσεις, ξέρω θα βγω εκτός θέματος πάλι, υπόθηκαν και στο Μακεδονικό και χτες η Φόντερ Λάιαν μας είπε για τη Μακεδονία. Αυτές οι προϋποθέσεις ποιος θα τις ασφαλίσει? Ποιος? Μιλάμε, βάζουμε υποθήκη το ίδιο μας το νησί, το ίδιο μας το περιβάλλον για 12 ψωροεκατομμύρια.
3: Αυτά και από τον κύριο Λαβράνο, εκπρόσωπο φορέα. Ακούσατε στην αρχή το όνομα και την ιδιότητά του. Δεν τα έχω συγκρατήσει και με συγχωρείτε. Να ακούσουμε τώρα ένα αποσπασμά από την τοποθέτηση που έκανε ο Περιφερειακός Σύμβουλος από την Κεφαλονιά με το συνδυασμό Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων Γκίκος Γκισκίνης. Βέβαια, υπήρξε και τοποθέτηση εκτενέστερη από την επικεφαλή του συνδυασμού Αλεξάνδρα Μπαλού για το συγκεκριμένο θέμα.
4: Μιλάμε εδώ πέρα, γιατί αυτή είναι η ουσία της συζήτησης. Και για ποια Ελλάδα μιλάμε? Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν δύο Ελλάδες. Η Ελλάδα αυτή που είναι των επιχειρηματιών, των τουροπερέτων, των σουμακετάδων, όλων αυτών των επιχειρηματικών ομίλων που όντως σέβονται και δείχνουν εμπιστοσύνη σε αυτή την ανάπτυξη και την αναπτυξιακή πολιτική που τα κέρδη τους πάνε κοντέρ. Και μάλιστα θα παίρνω και μια έκφραση από ένα θέατρο που λέει έφαγα, τρώνε όλοι αυτοί. Εμείς λοιπόν ως Λαϊκή Συσπήρωση λέμε και ως ΚΚΕ καθαρά θέλουμε να τους κόψουμε αυτή τη χαρά και να τους πούμε ότι πρέπει να κατεβάσουν τα ξερά τους από τον πλούτο μας, από τη γη μας, από τα νησιά μας, από το οξυγόνο που αναπνέουμε, από τις θάλασσες μας και από τη ζωή μας. Αυτή λοιπόν είναι μια Ελλάδα που υπηρετεί όλο το πολιτικό προσωπικό σε δήμους, περιφέρεια και κυβερνήσεις. Είναι και η άλλη Ελλάδα, όπως περιγράφηκε για την Αλεξάνδρα, που τελειώνει ο μισθός 20 του μήνα, που δεν έχει χρήματα το σχολείο, που σκοτώνεται στις λακκούβες, που δεν υπάρχουν μπάρες, όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να αναφερθώ τώρα λίγο στο παράδειγμα της Κεφαλονιάς. Κεφαλονιά πριν 30 χρόνια, όταν μπήκαν οι ερχόντουσαν οι πρώτες ανεμογεννήτριες. Το Τυράκι, αγορά οικοπαίδων από μικροδιοκτήτες με κάποια χρήματα. Η εκκλησία, επειδή στην περιοχή του βουνού είχε ένα μοναστήρι και δεν ήθελα κάνει αντιδράσεις, να επισκευάσαν ένα εξοκλήσι και φτιάξαν και ένα εκκλησιαστικό μουσείο πάνω στο βουνό. Και μετά, παρένθεση εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή παράγουν οι ανεμογεννήτριες στην Κεφαλονιά 120 γίγα. Οι ανάγκες μας είναι κάτω από 100 γίγα. Έτσι, κρατήστε το αυτό. Δηλαδή υπερκαλύπτουν όλη την ιδιωτική και δημόσια κατανάλωση σε ενέργεια. Πλήρως ανεξάρτητα μπορούσε να είμαστε. Και μετά ούτε τήρηση των ΣΜΕ, ούτε υπογειοποίηση των καλωδιών που είναι ένα αέρια, δρόμοι προς τα βουνά και την περιοχή των ΑΠΕ εκτός των τεχνικών διαγραφών της ΜΕ, μπάζω παρανομάτων, παρανόμος, κανένα αντιπλημμυρικό έργο, παρανόμος, ποιος τα λέει αυτά? Το master plan που πλήρωσε η δικιά μας περιφέρεια το 2019 και 20. Οι επιστήμονες δηλαδή πληρωμένοι από εκεί πέρα. Και τα αποδοτικά από αυτά τα 120 γίγα, οι τέσσερις κοινότητες, 4-5 είναι, παίρνουν περίπου 30-40 χιλιάδες ευρώ το χρόνο και οι κάτοικοι των δημοτικών κοινοτήτων, επειδή είναι κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές, έχουν ένα κατοστάρικο στο ρεύμα, μείωση, το συνολικό το ετήσιο. Σκεφτείτε τις αυξήσεις. Μετά τι έγινε? Η ΑΝΟΣ. Τεράστιες καταστροφές σε δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές, δεκάδων εκατομμυρίων. 6 χρόνια μετά, κανένα δημόσιο έργο αποκατάστασης. Στο 50% αποζημιωθήκανε όσοι αποζημιωθήκανε και καμιά τρακοσαρκία δεν πήρανε τίποτα. Τι γίνεται λοιπόν για όλες αυτές τις παρεμβάσεις από πλευράς κράτους και της περιφέρειας, από πλευράς ελέγχων? Γιατί δεν δίνεται εντολή ελέγχου από τους ερετούς που διοικούν διαχρονικά την περιφέρεια και τις κυβερνήσεις? Γιατί λέει δεν υπάρχει προστελέχος και γιατί δεν είναι πολιτική τους επιλογή. Άρα επί της πράξης λοιπόν κανένας έλεγχος. Τι έγινε λοιπόν? Ο λαός αντέδρασε 3 εβδομάδες για τις ανεμογεννήτριες, λέω εκεί πέρα, έδιωξε το πλοίο. Η απάντηση των εταιριών ήταν μηνύσεις, κάλεσμα το ΜΑΤ, τρομοκρατία μέσα στα δημοτικά και σε περιφερειακά συμβούλια. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλω να πούμε. Επειδή μπαίνει και το ζήτημα των ανταποδοτικών. Για ποια ανταποδοτικά? Η περιφερειακή αρχή και οι δημοτικές αρχές προσπαθούν να καλλιεργήσουν ψεύτικες προσδοκίες, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συνέχεια των εργαζομένων στα σχέδια της καταλύσεως του ενεργειακού πλούτου της χώρας. Κάλπικα συστήματα δίκαιης ανάπτυξης, ανταποδοτικά κτλ. Είπαμε για τα ανταποδοτικά της Κεφαλονιάς. Η εξορίξη λοιπόν για μας δεν, και στην πράξη δεν αφορούν το λαό και τις ανάγκες του. Δεν θα μειώσουν την ενεργειακή φτώχεια που βιώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά, ούτε θα εξασφαλίσουν την ενέργεια. Αντίθετα, οι φόροι, το κόστος των καυσίμων θα παραμείνουν κανονικά και θα αυξάνονται. Θα κλαπεί για τις επόμενες γενιές. Τα εργατικά πραγματικά δικαιώματα δεν υπάρχουν σε αυτές τις επιχειρήσεις. Να πούμε και κάτι τώρα, όσον αφορά...
3: Αυτά μεταξύ άλλων ανέφερα στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων από την Κεφαλονιά, Νίκος Γκίνης, άνοιξε το θέμα. Πήγε και στις αναμονήτριες στην Κεφαλονιά και σε άλλα ενεργειακά θέματα για να τα συνδέσει με την ερευνητική γεώτρηση που πρόκειται να γίνει ανοιχτά της Κέρκυρας για την εντοπισμό υδρογόνα θράκων και φυσικού αερίου. 11:59 πρώτα λεπτά, κάπου εδώ τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Ακολουθεί η εκπομπή Δίθρα Ακούσματα με τον Πέτρο Βυσβάρδη και τη Χαρίκλια Μινότου. Τη Χαρίκλια Μινότου και τον Πέτρο Βυσβάρδη θα προηγηθεί στις 12 το δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση μείνετε συντονισμένοι, ήταν η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11. Στις μουσικές επιλογές η ταινία Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου ο Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέκας. Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα με τον αρμόδιο θεματικό αντιπεριφερειάρχη χωροταξίας, περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής Σπυρίδων Ιωάννου. Μια αρκετά ενδιαφέρουσα σε κάθε περίπτωση συνέντευξη. Για τη χαρά μείνετε συντονισμένοι.

0: Έρτζα Κίνθου. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα.
2: Είπες και τι δεν είπες.
0: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρου.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή ΕΡΤ Ζακύνθου στους 95,2 και στους 93,2. Μπορείτε να μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, στα Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγο ζόρι στην Κεντρική Πελοπόννησο.
1: Μα ό,τι βρω στην άμμο χάνεται ξαφνικά.
0: 2695033022 και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας.

Ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως Ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Ο Ertzakinthou μας βρίσκεται και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και στο Viber. Γράφετε στην αναζήτηση Ertzakinthou και μας στέλνετε τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε. Από καταγγελίες, συμβουλές, πληροφορίες, θέματα που θέλετε να θίξουμε ή να ψάξουμε, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι χρειάζεστε. Σήμερα είναι 5η, 8 Οκτωβρίου, γιορτάζει η Πελαγία, ο Πελαγής ή Πελάγιος ή Πελαγούλα ή Πελαγίνα, όλα τα ονόματα είναι της Οσίας Πελαγίας. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους όσες και όσοι γιορτάζουν. Είναι Διεθνής ημέρα ποδιατρικής και Παγκόσμια ημέρα όρασης κατά της τύφλωσης.

Λοιπόν, για την επίσκεψη του Ρούμπιο, με την επίσκεψη Ρούμπιο ασχολούνται όλα τα μέσα, είναι πρώτο θέμα. Είπε ο Ρούμπιο ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, ο Γεραπετρίτης ότι οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γερά θεμέλια. Συμφώνησαν 4 δισεκατομμύρια για όπλα, για F-35 και F-16. Η Ελλάδα έχει την πλήρη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στα ενεργειακά της σχέδια. Ηχηρό, αν όχι ηχηρό, δυνατό χαστούκι στη γείτονα, στην Τουρκία. Είχε συνάντηση βέβαια και με τον Πρωθυπουργό, όπου όλα αυτά διακριβώθηκαν. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Κάθε φορά βέβαια που έρχεται κάποιος Αμερικανός αξιωματούχος, αυτό διαπιστώνεται, ότι κάθε φορά είναι στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Μάλιστα ο Ρούμπιο παρακίνησε την Ευρώπη να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ελλάδας σε σχέση με την οικονομία. Και βασικά αυτά. Είχαν ένα γεύμα με επιχειρηματίες, γιατί και η ουσία βέβαια είναι και με τους επιχειρηματίες τι γίνεται, έτσι. Το δεύτερο θέμα που απασχολεί είναι η υπόθεση Καμπούρη, του παρουσιαστή σε εισαγωγικά, εκτός εισαγωγικών της Trust TV, έτσι όλοι τον ξέρουν, τον Φίλιππο Καμπούρη, πρόεδρο του κόμματος του Λαός του Εξοκοινοβουλευτικού, του οποίου πρόεδρος ήταν ο Καρατζαφέρης, να θυμίσουμε, και είχε μπει στη Βουλή στο παρελθόν. Λοιπόν, αυτός έκλεινε διάφορες, έκανε εταιρείες, τα είπαμε και χθες. Τώρα βγαίνει στο φως ότι είχε παρτίδες και με τραγουδιστές, τους οποίους έβαζε σε διάφορα νυχτερινά μαγαζιά που είχε επαφή ή άκρη, ή τα άνοιγε και ο ίδιος, εν πάση περιπτώσει, ή αναλάμβανε να τα στελεχώσει με τραγουδιστές, και δεν πλήρωνε ποτέ τον ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα εκατομμύρια. Ο ίδιος λέει ότι δεν είναι έτσι, ότι μπορεί να μιλάμε για 5 εκατομμύρια ευρώ απάτη, έτσι, και 25 εταιρείες, ότι είναι η υπερασπιστική γραμμή είναι ότι έχει οφειλές στον ΕΦΚΑ, όπως έχουν και πολλοί πολίτες, όχι ότι είναι απατεώνας. Και βέβαια το θέμα που εγώ είμαι να σκάσω από όταν το είδα, ειλικρινά δηλαδή, δεν ξέρω πως κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι τα βράδια από όταν έγινε γνωστό το θέμα, είναι η θυελώδης ρήξη της Βύση με τον Καρβέλα. Και τι θα γίνουμε τώρα, παιδιά? Μιλάμε για σοκ. Είναι, άστα μας το διάλειμμα τώρα, γιατί συγκινούμε.

Ξεκινάμε λοιπόν με την Καθημερινή, το πρωτοσέλιδό της. Μάρκο Ρούμπιο: δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Τα μηνύματα για το καλώδιο, τα F-35 στην Άγκυρα, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Είναι συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή ο Μάρκο Ρούμπιο. Μετεμποδίων η απόκτηση ηθαγένειας για τους ομογενείς λόγω γραφειοκρατίας. Εκδηλώσεις μνήμης σε προεκλογικό φόντο στο Ισραήλ. Άλλο θέμα από την Καθημερινή: τροπολογία, επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μήλος, το πόρισμα της περιφέρειας για το White Coast. Και σε ποιον ανήκουν τα τραγούδια. Με αφορμή το σκοτωμό Καρβέλα Βύση. Παιδιά, είναι σοβαρά τα πράγματα. Τα νέα. Οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες, τα ψηλά γράμματα και ένα μήνυμα για την ελευθερία και τη δημοκρατία που απειλείται με τη χθεσινοβραδινή ομιλία του στην Πνίκα για τον Ρούμπιο. Μισθοί και συντάξεις, όλος ο νέος χάρτης, τι θα ισχύσει το 2027. Τι προκύπτει με βάση το προσχέδιο του προϋπολογισμού, πού διαμορφώνονται οι απολαβές ανακλιμάκιο, τι συμβαίνει με τις τριετίες και με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Πίνακες και αναλυτικά παραδείγματα από την εφημερίδα. Αύξηση 3,9% στους μισθούς και 2,8% στις συντάξεις. Μαρί Κάρμεν, πέθανε η γυναίκα που ξεσήκωσε τους Ισπανούς. Είναι μια φοβερή είδηση αυτή. Δεν πρόλαβε να γυρίσει στο σπίτι της η 87χρονη και είναι αυτή η οποία ουσιαστικά έβγαλε στους δρόμους όλους τους Ισπανούς σχετικά με το ζήτημα της στέγασης. Ξεπούλημα, οι αγορές ομολόγων σε νευρική κρίση. Ακίνητα δημοσίου, το συνέθισιον ανήκει στο Σωτηρία. Νόμπελ χημίας, οι δύο επιστήμονες που έλυσαν γρίφο ενός αιώνα και στον υπέρτιτλο και στο ένθετο ομάδα, το μεγάλο αντίο όταν ο Μέση ξεπέρασε τον Μαραντόνα. Απογευματινή, ύμνη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδας. Διαβουλεύσεις για αέριο από την Κύπρο μέσω Ελλάδας στον κάθετο διάδρομο το 2028. Όλα αυτά ο Ρούμπιο, έτσι. Κυριάκος Μητσοτάκης, οι σχέσεις μας στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Η στήριξη στην Κίμπερλι και η απάντηση για τα fake news της Wall Street Journal. Ράχο κοκαλιά της συμμαχίας μας ο κάθετος διάδρομος, είπε ο Ρούμπιο στη συνάντησή του με τον Κεραπετρίτη. Σε άλλα θέματα, high-tech Καραϊσκάκη από το 2029, Ήλερ νέα ίδρα το κύκλωμα του Καμπούρη, πόλεμος μέχρι σε σχάτων με βαριά λόγια για την κόντρα Καρβέλα Βύση.

η εφημερίδα των συντακτών. Ήλθε, πήρε 4 δισεκατομμύρια και απήλθε, πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Μάρκο Ρούμπιο, σιγή ηχθείος από τους δύο Υπουργούς Εξωτερικών για Τουρκία και Ελληνοτουρκικά. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Μέρτς και Ούρσουλα μας βάζουν πιο βαθιά στην παγίδα του πολέμου, είναι το δεύτερο θέμα της εφημερίδας των συντακτών. Κώστας Καραμανλής, εχμές για την εξωτερική πολιτική. Φούρνοι κατοχύρωση ζητούν οι παραδοσιακοί αρτοποιοί. Μέτωπο κατά του ακροδεξιού κύματος, αυτοκριτική παφλασμή. Αλλοιείς δεν τσίμπησαν το δόλωμα της κυβέρνησης. Ξαναμυρίζει σκουριές μεγάλη συναυλία μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη. Ριζοσπάστης. Στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Πολεμικό ανακοινοθένει συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμούς, ασφάλεια. ΚΚΕ, ο λαός να αντιπαλέψει την αναβαθμισμένη συμμετοχή της χώρας στα αιματοβαμμένα πολεμικά, ενεργειακά και οικονομικά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών, ΝΑΤΟ, στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, που θα απαιτήσει νέες θυσίες από τον ίδιο και τα παιδιά του. Κινητοποιήσεις μαθητών, φοιτητών και εργαζομένων στη Γαλλία, ομή παρέμβαση κυβέρνησης Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής στη Γαλλία. Διεθνής Μέρα Δράσης 30 Οκτώβρη, σήμερα η σύσκεψη στον Πειραιά για την οργάνωση της μάχης. Νέο κύμα ακρίβεια στα τρόφιμα, κοροϊδία στο τετράγωνο, η συμφωνία κυβέρνησης μεγαλεμπόρων. Ευρωπαϊκή Ένωση, κουλτούρα φέρετρων με προετοιμασία για ενδεχόμενη υβριδική επίθεση. Μαθητές, μέρα πολύμορφης δράσης σήμερα στα σχολεία. Σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, νέες απειλές Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, φουντώνει ο πόλεμος στην Ιεμένη. Πλημμύρες στην Κρήτη, η οργή να γίνει οργανωμένη διεκδίκηση. Και τελευταίο θέμα από τον Ριζοσπάστη, επαγγελματίες αλλοιείς συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις την Κυριακή. Ελεύθερος τύπος. Ισχυρή συμμαχία. Τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Μητσοτάκης, η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρώπης και Αραβικού κόσμου. Δεύτερο θέμα. Η Εκκλησία στην εποχή των social media. Χωρίς φόβο αλλά με μέτρο, η συμμετοχή κληρικών στα κοινωνικά δίκτυα. Το συμπέρασμα της συζήτησης στην Ιερά Σύνοδο. Στήριξη της βιομηχανίας με κούρεμα έως 70% στο ρεύμα σε δύο φάσεις τα μέτρα. Μητσοτάκης στη σύνοδο Med9, αναγκαία η Ευρώπη απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια. Συγγνώμη, αναγκαία η ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια. Το Ελνίνιο και τα Ναύλα, μόλις άρχισαν οι μειώσεις στο ράφι, νέο ράλι στις διεθνείς τιμές καφέ. Σκληρή απάντηση Βύση σε Καρβέλα, εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή, θα πάμε κόντρα και όπου βγει, με τραγούδι του απάντηση. Όμορφα. Και στα σπορ η Αργεντινή δάκρυσε για το αντίο του Μέση. Το Μανιφέστο. Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα, αποθέωσε τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ισχυρό μήνυμα στήριξης από την Ουάσιγκτον στην κυβέρνηση. Κυριάκος Μητσοτάκης, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Μάρκο Ρούμπιο, ιστορική συμμαχία μας, υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σε οικονομία, ενέργεια και εμπόριο. Δεύτερο θέμα, διαδηλωτής εξωτερικού. Φαραντούρης, ο γυρολόγος της πολιτικής, κάνει και επαναστατική γυμναστική στο Στρασβούργο. Πώς κατάφερε να τρυπώσει στο κόμμα Ανδρουλάκη, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ένθερμος υποστηρικτής του Κασελάκη. Αξιοσημείωτη η πολιτική ευληγησία του πιανίστα του Πασόκ. Κυριάκος Πιερακάκης, μηδενική ανοχή στην προώθηση παράνομου τζόγου. Γρηγόρης Δημητριάδης, το στεγαστικό πλέον ρίχνει κυβερνήσεις. Το ποντίκι, πέμπτη σήμερα. Τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις. Πολύ καλά λόγια από τον Ρούμπιο, αλλά δίχως καθαρές εγγυήσεις ασφάλειας.
πλήρης η ταύτιση στα ζητήματα εξοπλιστικού, οικονομικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος. Έμεσες παρενέσεις του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για διευθετήσεις των εκκρεμωτήτων με την Τουρκία. Η γελιογραφία, λέμε τώρα, είναι ο Τσίπρας. Σε μια φωτογραφία έχει υψωμένο το δάχτυλο και έχει ένα βλέμμα έτσι. Στην Ελλάς, λέει, θα γίνονται δεκτοί μόνο βουλευτές που δεν είναι πλέον βουλευτές. Και το, αυτό που είπε για το γέλιο είναι άγνωστοι οι βουλευτές του κυρίου. Δες παιδί μου. Κόντρα. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Ρούμπιο. Να τα βρούμε με την Τουρκία, μας προέτρεψε εμέσως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Όλο το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων για τις ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Δεύτερο θέμα, σε απόγνωση οι μικρομεσαίοι, χιλιάδες λουκέτα τα τελευταία 3 χρόνια σε αρτοπία. Αλέξης Τσίπρας, δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, αλλά να ενώσω. Κυριάκος Πιερακάκης, η ανάπτυξη φέρνει νέες θέσεις εργασίας και καλύτερους μισθούς. Ακίνητα έρχονται νέες αντικειμενικές αξίες για να κλείσει η ψαλίδα με τις εμπορικές. Η Ιερά Οδός του έβγαλε τσεκούρι σε καυγά για το ποιος έχει προτεραιότητα. Άλλο πάλι.

Περνάμε στην εφημερίδα «Ο Λόγος». Κόμβος ενέργειας και ασφάλειας η Ελλάδα, εγκομιαστικά σχόλια και μηνύματα από τον Μάρκο Ρούμπιο. Δεύτερο θέμα, προβληματισμός για το ενδεχόμενο ελληνικής ναυτικής εμπλοκής στον κόλπο, στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης στα μηνύματα της επίσκεψης Ρούμπιο. Μητσοτάκης από σύνοδο κορυφής Med9, η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις έναντι των αυξημένων τιμών ενέργειας. Την Κυριακή θα απολογηθεί ο Φίλιππος Καμπούρης, δεν έχει διαπράξει απάτη, είναι οφειλή στον ΕΦΚΑ. Υπόθεση Μαζονάκη. Κατέθεσε η απολυμένη αναισθησιολόγος εν αναμονή της κατάθεσης της κόρης του ζευγαριού. Κρατική χρηματοδότηση 97,8 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές σε περιφέρειες και δήμους. Διπλασιάζεται η επιδότηση πετρελαίου για τους ψαράδες, αναζητούνται και άλλα μέτρα ενισχύσεων.

Political. Το Ταμείο της Επίσκεψης Ρούμπιο. Από την πνίκα το νέο δόγμα των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Δύση. Τι συζήτησε με Μητσοτάκη, Γεραπετρίτη, Δένδια. Το μήνυμά του, η Ελλάδα πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας. Κεραυνή Καραμανλή, σκληρό ροκ για τον αναθεωρητισμό της Άγκυρας και την κατοχή της Κύπρου. Στο Ελληνοκινέζικο Φόρουμ άφησε εχμές για τα 2 μέτρα και 2 σταθμά της Δύσης. Μητσοτάκης σε Med9, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας. Ξεδοντιάζουν το κύκλωμα απάτης, ποιος ήταν ο αχυράνθρωπος κλειδί στις business του Καμπούρη. Η κυβέρνηση διπλασίασε την επιδότηση στο αλλιευτικό πετρέλαιο με παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Μέτρα για αποκατάσταση ζημιών, ένεση 97,8 εκατομμυρίων σε δήμους και περιφέρειες που χτυπήθηκαν από φυσικές καταστροφές. Δημοκρατία. Πόντιος Πιλάτος ο Ρούμπιο. Υπέρ του διαλόγου με Τουρκία ένυψε τα σχήρας του για το καλώδιο. Πήρε το ναι σε όλα που ήθελε και άφησε πίσω μόνο λόγια. Το σοκ της ιδιωτικής διπλωματίας και τα καλοπιάσματα από την πνίκα με φόντο την αρχαία Ελλάδα, χλιαρός για την Guilfoyle. Ξεπέρασε κάθε όριο η δουλοπρέπεια του Υπουργού Εξωτερικών, θερμή η χειραψία, άγνωστος ο λογαριασμός, κατώτερη των κρίσιμων περιστάσεων Μητσοτάκης Γεραπετρίτης. Νέα μεγάλη μπίζνα υπέρ των εργολάβων στα Σκαριά, αμφιλεγόμενη πρωθυπουργική πρωτοβουλία. Μαθήματα εξωτερικής πολιτικής παρέδωσε ο Κώστας Καραμαλής την ώρα που η κυβέρνηση έσκυβε ξανά το κεφάλι. Δικαίωση για την επιλογή της Κίνας και την Κόσκο στον Πειραιά. Εμπεγμός σχοινά στους αλλοίς, ψίχουλα η επιδότηση πετρελαίου που ανακοίνωσε. Αρχίζουν πάλι κινητοποιήσεις αγρότες κτηνοτρόφοι. Στους δρόμους βγαίνουν και οι μαθητές. Στα κάγκελα οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τον Παπασταύρου. Περίεργη αυτοκτονία αγγίζει τον Ερντογάν. Νεκρός με σφαίρα στο κεφάλι, ο άνθρωπος κλειδί του σκανδάλου στο τουρκικό χρηματιστήριο. Και ο Πλεύρης πανηγυρίζει, φέρνουν τώρα παράνομους μετανάστες και μέσω Αλβανίας.

και πάμε και στην αυτεμπορική. Διαγώνιοι ενεργειακοί διάδρομοι. Κόμβος η χώρα μέσω τεσσάρων οδών για LNG, πετρέλαιο και ηλεκτρικό ρεύμα. Δεύτερο θέμα, σε δίνει τα ομόλογα αποδόσεις δεκαετών. Ηνωμένες Πολιτείες 5,35, Βρετανία 5,48, Γαλλία 5, Ελλάδα 4,5. Συμφωνίες 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην άμυνα. Μάρκο Ρούμπιο, η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας. Κώστας Καραμανλής, Τριάντ, ανάγκη πιο σύνθετης και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής. Νομοσχέδιο, η φορολόγηση των κρύπτος σε μαρκάρισμα ή servicers. Πάμε σε τραγούδι πριν περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

0: Ακού τώρα καθημερινά με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας με τη Sport Day. «Μα αντέχω, σου λέω». Ο Αλγουαθίλ περιμένει σήμερα να ακούσει «Ρέμο» από τον Ελβετό Ρέμο, τον Φρόιλερ. «Ο Θεός με έστειλε στον θρύλο, όλα όσα δήλωσε ο ανεπανάληπτος Γιωβάνι στο Ολυμπιακό TV». «Ντούρασελ, ο βιονικός κεντρικός χαφ, έχει παίξει 7 σερία 90 λεπτά, χωρίς να χάσει δευτερόλεπτο, 3 μάτς με τον Ολυμπιακό και 4 με την Εθνική. Εφόσον τσεκαριστείς του Ρέντι ότι είναι εντάξει, θα πάει και για 8ο συνεχόμενο». Τον 18χρονο Αζέρο Αλή Ιμπραχήμ θα δοκιμάσουν οι Ερυθρόλευκοι. Άλλα θέματα από τη Sport Day. Παναθηναϊκός, ο λαός 72% στον Ανδρέα. Οι φίλοι του Τριφυλιού ψήφισαν μαζικά για τον Τετέι για MVP. ΑΕΚ, περδίκη ο Λάζαρος. ΠΑΟΚ, έτσι στα ξαφνικά, δεύτερη επίσκεψη του Ιβάν Σαββίδη στη Νέα Μεσημβρία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Άρης, δύο πλάνα ο Γρηγορίου. Πρωταθλητής. Πιο πλήρης από ποτέ. Πάνωπλο σε 3 μέτωπα ο θρύλος. Ποιοι έχουν το προβάδισμα για την πρώτη γραμμή, ποιοι θα είναι οι μπαλαντέρ, ποια κρυφά όπλα θα κάνουν άμεσα την εμφάνισή τους, ποιες οι πρώτες ενδείξεις εν όψη ΠΑΟ. Ο Ολυμπιακός μπαίνει με 2 ενδεκάδες στη μάχη του Ντάμπλ και της Ευρώπης. Ένας ευγενικός τύπος ανάμεσα σε άξεστους, οι Μεξικανοί αποθεώνουν τον Γκονσάλες όχι μόνο για το ταλέντο του, αλλά και την προσωπικότητά του στην εθνική ομάδα. Γιωβάνι, ο Θεός με έστειλε στο λιμάνι, δεν ξεχνά. Μάριου σε ρόλο Ισακ, ο Ιμανόλ ποντάρει πολλά στον Αφρικανό, στηριζόμενος στη συνεργασία που είχε με τον Φόρ της Λίβερπουλ. Σταθερότητα και ουσία, πώς σχολιάστηκε η εικόνα των Φρόιλερ και Πουέρτα στην Ελβετία και στην Κολομβία. Με το βλέμμα στον ΠΑΟ, το ντέρμπι που δεν κερδίζεται μόνο με τα πόδια, από τον κύριο Πρόεδρο. Μπάσκετ, απίθανη αποθέωση των Λιθουανών, θρύλος όπως η Βραζιλία του Πελέ. Πώς το διασημότερο μπασκετικό podcast της Ευρώπης εκθίασε με τον πιο μοναδικό τρόπο το παιχνίδι του Ολυμπιακού του Μπαρτζόκα. Γιατί οι ξένοι θεωρούν φαβορί τους Ερυθρόλευκους για να κατακτήσουν ξανά την Ευρωλίγκα. Να κάνει τον back-to-back έτσι. Άλλη την τόγλου, τέλος πάντων. Πάμε. Φως. Τα τυπικά για το παλάτι. Έως αύριο αναμένεται να μπει η τροπολογία για το νέο Καραϊσκάκι σε διαβούλευση μαζί με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση. Τρέμπλ, ο Αθηναϊκός, η ομάδα του Ηλία Ζούρου, επικράτησε 88-65 του Πρωτέα Βούλας και κατέκτησε και το Super Cup στις γυναίκες. Ο σημαντικός ρόλος του επαρχιακού τύπου, η Εσιεπίν γιόρτασε και στα Γιάννενα τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της με σειρά εκδηλώσεων. Ο Πλίζη για αύριο, ο Ολυμπιακός αναμένεται να στηριχθεί στο επιθετικό του ταλέντρο κόντρα στην ΕΦΕΣ. Τα ματσαρίσματα που ταιριάζουν και η Μοντέρο Βεζένκοφ. Διαγώνισμα στα τουρκικά, ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολη αποστολή απόψε, καθώς υποδέχεται στο ΑΚΑ τη Φενέρ στις 9 και 4 το μάτς. Μεγάλη δεν χάνει, παρόντος του τεράστιου νίκ στην εξέδρα, ο Άρης επικράτησε 93-80 της Μπούργκος, κάνοντας το 2-2 στο EuroCup. Μα δεν τελειώσαμε, μπορεί να ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις με την Εθνική Αργεντινής εν μέσω αποθέωσης ο Λιονέλ Μέση, αλλά φυσικά δεν σταματά το ποδόσφαιρο. Και βγαίνοντας στον αφρό, η Κύπρος δείχνει σημάδια ανάκαμψης για πρώτη φορά μετά από χρόνια αγωνιστικής μιζέριας, ξεχωρίζοντας το Nations League. Ώρα των σπορ. Είναι τρελοί αυτοί οι ΑΕΚτζίδες, 2 sold out, μέσα σε λίγα λεπτά εξαφανίστηκαν όχι μόνο τα εισιτήρια για το μάτς με τη Ρεάλ, αλλά και τα εισιτήρια του Σαββάτου για το μάτς με τον Όφη. ΑΕΚ με ψυχή πήρε νίκη θρίλερ, καθάρισε στο τέλος της Άλλων Βίλπας με 95-93 στο μπάσκετ, έτσι. Μέσα ο Ρώτα, τα δεδομένα για Βάργκα, 300 και Ζούμπκοφ για την ποδοσφαιρική ΑΕΚ. Χαμός και με το διαρκή ΑΕΚ Πάσπορτ της ερασιτεχνικής. Live Sport. Μάστορας στα διπλά. Ο Νίστρουπ έχει τον τρόπο να κερδίζει εκτός έδρας ντέρμπι και θέλει να το επαναλάβει και στο Φάληρο. Οι Ρώσοι κρατούν τον Γκασάμα στο προσκήνιο. Για το καρέ με την Φενέρ, το 4-4 στόχος του Επτάστερου, είπαμε 9 και 4, κόντρα στους πολύ ισχυρούς Τούρκους. Μπουλντόζες τον Μάιο, ο Βεργής αποκαλύπτει τα επόμενα βήματα για τον νέο Καραϊσκάκης. Κλειδώνει η ενδεκάδα με Μάριους. Sold out σε 90 λεπτά, αμόκ από τους φίλους της ΑΕΚ για το ιστορικό μάτς με τη Ρεάλ. Κάστρο 18.000 θέσεων, αποκλειστικό, ο Πετρουλάκης φέρνει στο φως τη νέα βόμβα του Μιστακίδη.

Μέτρο Σπορ. Τρελό πάρτι, σοου από την ομάδα και από τον κόσμο του Άρη και επίδειξη δύναμη σε βάρος της Μπούρκος. Σπανούλης, ήμασταν πολύ καλοί στο πρώτο ημίχρονο, όχι όμως στο δεύτερο, όταν παίξαμε εγωιστικά. Δημητρίεβιτς, βαδίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Πολύ ωραίες στιγμές με τον Γκάλι και τον Σιάο. Γκράσιας καπιτάν, συγκλονιστικές στιγμές στο αντίο του ανυπέρβλητου Λέο Μέση στην Εθνική Αργεντινής. Αποθέωση άνευ προηγουμένου από 80.000 Αργεντινούς. Είχα μαζί μου πολεμιστές, πετύχαμε τα πάντα όταν ήμασταν ενωμένοι. Σας ευχαριστώ όλους, σας αγαπώ, είπε ο Λιονέλ Μέση. Ναι, μπορούμε μέχρι το τέλος, σίγουρος για τις δυνατότητες του ΠΑΟΚ στο EuroCup ο Νίκ Καλάθης. Θέλω σωστή νοοτροπία. Ο Ιβάν στην προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία μίλησε στους παίκτες, στο τεχνικό team και σε στελέχη της ομάδας. Ανέστητοι ή το κάνουν επίτηδες, Ζαμπάλα και Κατόπι έστειλαν πάλι Λανουά και Κέρ στον Ηρακλή για το μάτς με τον Λεβαδιακό, δύο μόλις αγωνιστικές μετά την κλοπή με τον Ατρόμητο, για τον Ηρακλή το συγκεκριμένο θέμα.

0: Είναι σοβαρά τα πράγματα, παιδιά. Αναβήσει. Δεν θα εμφανιστεί στο Αθηνών Αρένα φέτος.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Τι είπε στους μουσικούς της μετά το ΆΚΑ.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ανατροπή στα επαγγελματικά σχέδια της Άννας Βύση για το φετινό χειμώνα, καθώς η πολυαναμενόμενη επιστροφή της στο Αθηνών Αρένα δεν πρόκειται τελικά να πραγματοποιηθεί μέσα στη σεζόν 2026-2027.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Την πληροφορία αποκάλυψε ο Γρηγόρης Γκουντάρας στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» του Σταρ.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, μετά τη μεγάλη συναυλία της στο ΆΚΑ, η Άννα Βύση συγκέντρωσε τους σταθερούς συνεργάτες της και τους ενημέρωσε για την αλλαγή των σχεδίων.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Όπου μη με σκάς τώρα. Είστε ελεύθεροι από μένα, βρείτε κάπου να εργαστείτε. Δεν θα υπάρχει αυτό το χειμώνα το Αθηνών Αρένα. Ραντεβού από τον επόμενο χειμώνα, φέρετε να τους είπε.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Με τον τρόπο αυτό η τραγουδίστρια ουσιαστικά αποδέσμευσε εγκαίρους τους μουσικούς της ώστε να μπορούν να προγραμματίσουν τις επόμενες επαγγελματικές κινήσεις τους.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ωχ, Παναγία μου. Η είδηση έρχεται την ίδια περίοδο που η πολυετής προσωπική και καλλιτεχνική σχέση της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα περνά μία από τις σοβαρότερες κρίσεις της.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Να αφήσω να κοιμηθώ, παιδιά, από όταν το μάθα. Καλά, ο Αλέξανδρος έχει να κοιμηθεί πριν. Το ξέρετε, το έβλεπε να έρχεται. Αλέξανδρε, μεγάλος φαν του Καρβέλα. Συγγνώμη, της Βύση. Συγγνώμη. Λοιπόν, οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σε δημόσιες τοποθετήσεις μετά την απουσία του Νίκου Καρβέλα από τη συναυλία στο ΆΚΑ, ενώ στο προσκήνιο έχουν βρεθεί και οικονομικές διαφωνίες που σχετίζονται με πνευματικά δικαιώματα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ω Χριστέ μου. Η Άννα Βύση θα κάνει ένα σύντομο ταξίδι εκτός Ελλάδας μετά τη μεγάλη επιτυχία του ΆΚΑ και θα περάσει τελικά το χειμώνα χωρίς σταθερές εμφανίσεις στη νυχτερινή Αθήνα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Πώς την είπαμε, η Άννα Βύση λέει πραγματοποίησε διήμερο ταξίδι στο εξωτερικό μαζί με τη Δήμητρα Κούστα, στενή φίλη και συνεργάτη δάτης.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Είναι αυτή που έχει την εταιρεία παραγωγής που πλακώνεται με τον Καρβέλα. Άγια σου.

0: Και βέβαια μια τέτοια κόντρα δεν θα μπορούσε να μην τη σχολιάσει ο Ποσειδώνας ο Γιαννόπουλος.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Καθόλου. Είπε για Καρβέλα, θα έπρεπε να δείξει κατανόηση.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Το ΟΑΚΑ ήταν επιβεβαίωση και για τους δύο.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ίσως υπάρχουν νέα δεδομένα που δεν αρέσουν στη μία πλευρά.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ο Ποσειδώνας ο Γιαννόπουλος τα λέει αυτά, παιδιά. Τη δική του θέση. Έτσι ξεκινάει. Τη δική του θέση, όχι τη δική μου. Τη δική του θα πει και αυτός. Για τη δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα εξέφρασε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου. Εξήγησε ο Ποσειδώνας ο Γιαννόπουλος ότι γνωρίζει εδώ και δεκαετίες τόσο την Άννα Βύση όσο και τον Νίκο Καρβέλα, αν και τα τελευταία χρόνια δεν έχει στενή επαφή μαζί τους.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ο Νίκος Καρβέλας από τη δική του πλευρά δεν είναι απλά ο δημιουργός, είπε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ήταν από

0: κάποια στιγμή και μετά και μάνατζερ και πυγμαλίων της καριέρας της Άννας Μίση.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Τόνισε όμως, όπως είδε ο Λάσο Γιαννόπουλος, ότι η σχέση λειτουργούσε και αντίστροφα. Καθώς, όπως είπε, τα τραγούδια αποτελούν το καύσιμο για έναν ερμηνευτή, αλλά ο ερμηνευτής είναι το όχημα μέσα από το οποίο το έργο του δημιουργού φτάνει στο κοινό.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Εδώ ήταν μια πραγματικά ευτυχή συνάντηση και για τους δύο υπογράμμισε ο Ποσειδώνας ο Γιαννόπουλος.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Λοιπόν, θύμισε ο Ποσειδώνας ο Γιαννόπουλος ότι η Άννα Βύση επένδυε ανέκαθεν σε εντυπωσιακές εμφανίσεις και σημείωσε ότι μετά το Ηρώδιο και το Καλλιμάρμαρο το Ολυμπιακό στάδιο ήταν ένα επόμενο μεγάλο βήμα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Το Ολυμπιακό στάδιο δεν είναι επιστέγασμα καριέρας μόνο για την Άννα Βύση. Είναι και επιβεβαίωση του υλικού, του ρεπερτορίου του Νίκου Καρβέλα, τόνισε.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Έχει μιλήσει η παιδιά και για το οικονομικό στο κέλος, επειδή εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η γνώμη του Ποσειδώνα του Γιαννόπουλου. Χίλια συγγνώμη σας εύχομαι, εγώ θα το διαβάσω. Υποστήριξε λοιπόν ο Ποσειδώνας ο Γιαννόπουλος ότι η παραγωγή ήταν επίπεδου εξωτερικού με τιμές επίπεδου εσωτερικού.
1: Άχου και δεν με
0: νοιάζει. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι αυτό επηρέασε τα οικονομικά αποτελέσματα της διοργάνωσης. Παράλληλα, η εταιρεία παραγωγής ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έχει καταβάλει 250.000 ευρώ ως προκαταβολή για πνευματικά δικαιώματα και υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη οικονομική εκκρεμότητα για τη συναυλία.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η ουσία παραμένει η κοινή καλλιτεχνική διαδρομή των δύο, είπε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Και όπως τόνισε, η βραδιά του ΟΑΚΑ αποτέλεσε μια υπέροχη επιβεβαίωση και για τους δύο, καθώς δικαίωσε την Άννα Βύση ως ερμηνεύτρια και τον Νίκο Καρβέλα ως δημιουργό.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Ποια είναι η Σοφία Λεοντίτσι, ρε παιδιά? Έλα, Αλέξανδρε, δεν την ξέρεις? Τι έχω πάθει. Σοφία Λεοντίτσι, γιατούνι. Με είχαν πει πατσαβούρα μπροστά σε όλη την Ελλάδα.
1: Άχου και γενενιά.
0: Πήρα τον πατέρα μου κλαίγοντας.
1: Άχου και γενενιά.
0: Πήγα να κρυφτώ από την ντροπή μου.
1: Άχου και γενενιά.
0: Η Σοφία Λεοντίτσι αποκαλύπτει τι συνέβη μετά τον χαρακτηρισμό πατσαβούρα από την Ιωάννα Τούνη στο My Style Rocks. Παίζεται αυτό? Όχι. Γιατί τελικά αποφάσισε να παραμείνει στο παιχνίδι?
1: Άχου και γενενιά.
0: Ωραία αγωνία που έχω, παιδιά, οι παλμοί έχουν φτάσει. Σχεδόν 9 χρόνια έχουν περάσει. Τι λες? Μετά τη φράση της Ιωάννας Τούνη και η Σοφία Λεοντίτσι επιστρέφει στο περιστατικό και αποκαλύπτει για πρώτη φορά τι συνέβη όταν έκλεισαν οι κάμερες.
1: Άχου και γενενιά.
0: Όχι ότι το έκανε για να βγει στο προσκήνιο, όχι. Απλά το θυμήθηκε τώρα, 9 χρόνια μετά. Ναι, ξέρεις τι είναι τώρα, 9 χρόνια μετά. Μου κάνεις πλάκα. Λοιπόν. Όπως αποκαλύπτει σήμερα, ο πατέρας της ήταν εξ αρχής αντίθετος με την απόφασή της να συμμετάσχει στο τηλεοπτικό παιχνίδι.
1: Άχου και γενιάς.
0: Γιατί είναι κανονικός άνθρωπος προφανώς. Καθώς ανησυχούσε για τη δημόσια έκθεση της εντάσης, αλλά και τις πιθανές συνέπειες στην επαγγελματική του ζωή.
1: Άχου και γενιάς.
0: Όταν τελείωσε εκείνο το γύρισμα, πήγα να κρυφτώ από την ντροπή μου και τον πήρα κλαίγοντας. Του είπα ότι ήθελα να φύγω. Με είχαν αποκαλέσει πατσαβούρα μπροστά σε όλη την Ελλάδα.
1: Άχου και γενενιάς.
0: Χωρίς να έχω προσβάλει ποτέ καμία συμπαίκτριά μου, γράφει στην ανάρτησή της η Σοφία η Λεοντίτσι. Η απάντηση του πατέρα της όμως ήταν διαφορετική από εκείνη που, περίμενε.
1: Άχου και γενενιάς.
0: Εγώ δεν σε μεγάλωσα για να είσαι λιποτάκτης. Εσύ ξέρεις ποια είσαι και ξέρω και εγώ. Θα μείνεις εκεί και θα το δείξεις με την προσωπικότητά σου, της είπε σύμφωνα με την αφήγησή της.
1: Άχου και γενενιάς.
0: Η βρισιά της Τούνη με πλήγωσε, δεν με περιέγραψε. Και όσοι την αναπαράγεται σαν αστείο, συνεχίζεται μια προσβολή που εγώ χρειάστηκε να διαχειριστώ πολύ μακριά από τις κάμερες. Σημειώνει.
1: Άχου και γενενιάς.
0: Λοιπόν, το περιστατικό για το 17 είχε γίνει. Λοιπόν, η Λεοντίτσι σχολίασε τον ντύσιμο της Ιωάννας Τούνη και εκείνη της απάντησε: Σοφία, δίπλα στην πατσαβούρα ταιριάζεις τέλεια. Άρα δεν σε είπε πατσαβούρα, ή κουβά σε είπε ή κάτι άλλο που ήταν δίπλα στη σφουγγαρίστρα. Πατσαβούρα, βλέπω εδώ μια φωτογραφία, κρατάει μια σφουγγαρίστρα. Άρα, παιδιά, μην τα λέμε όμως. Τέλος πάντων, τη στιγμή που σκέφτηκε να αποχωρήσει, αποκάλυψε λοιπόν και τα λόγια του πατέρα της ήταν που την έπεισαν τελικά να παραμείνει. Ευτυχώς, Παναγία μου, γιατί τι θα γινόμασταν χωρίς τη Σοφία Λεοντίτσι το 97, το 17, το τότε στο αυτό. Γεια σας.
1: Άχου και γενενιάς. Άχου και γενενιάς.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Εκπομπή Veramente κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακύνθε.
2: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
4: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
2: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
4: Παραδόσου λοιπόν.
2: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι. ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
5: Έχει Ερτέκο.
6: Έχω Ερτέκο.
5: Έχει Live Radio.
6: Έχω Podcasts.
5: Έχει On Demand.
6: Έχει Ερτέκο.
5: Έχω Music Mixes.
6: Έχει Music Mixes.
5: Έχω μουσικά σύνολα.
6: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: ξαφνικά.
1: Γυρίσαμε.
0: Αναστατώνει όταν τα πόδια σου προβάλλουν στα σκαλιά.
1: Γυρίσαμε στην ΕΡΤ Ζακύνθου και στην εκπομπή «Άκου τώρα», τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια, τη φροντίδα του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στα ΕΦΕ είναι ο Σταύρος Ολιβέρης αυτή τη στιγμή, μικρόφωνο και δημοσιογραφική επιμέλεια Ανδρέας Παπαδημητρίου.

Άκου τώρα και πού μας ακούτε, στους 95,2 ή στους 93,2 από τα ραδιόφωνά σας. Εδώ Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγο ζόρι στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ERTECO.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou@ert.gr είναι το βασικό μας email για ό,τι θέλετε να μας στείλετε. Και έχουμε και ένα δεύτερο, το erazak1@yahoo.gr. Στα social μας βρίσκεται ο Ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Ο Ertzakinthou μας βρίσκεται και στο Viber, βάζετε στην αναζήτηση Ertzakinthou και μπορείτε να μας στείλετε και εκεί τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες, τις καταγγελίες, τις συμβουλές, τις απειλές, ό,τι θέλετε.

Έχουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή, στις τελευταία στιγμή, στην υπόθεση του για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Οι δύο ψαράδες τελικά κρίθηκαν αθώοι με πλειοψηφία 6-1. 6 δικαστές τάχθηκαν υπέρ της αθώωσης, ενώ ένας μόλις μειοψήφισε. Θυμίζουμε ότι ήταν μια υπόθεση η οποία είχε συγκεντρώσει πολύ το ενδιαφέρον και του πολιτικού κόσμου, καθώς στο δικαστήριο βρέθηκαν και πολλά ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και νυν και πρώην βουλευτές, γιατί παρακολούθησαν την υπόθεση αυτή, η οποία απασχόλησε πολύ έντονα και την κοινή γνώμη. Τελικά κατηγορούνταν δύο ψαράδες, οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι ουσιαστικά σκότωσαν τον Σύφη Βαλιράκη. Το δικαστήριο λοιπόν τους έκρινε αθώους, και μάλιστα με πλειοψηφία 6-1.

Να θυμίσουμε ότι ο πρώην υπουργός του Πασόκ είχε βρεθεί νεκρός στις 24 Ιανουαρίου του 2021 στην Ερέτρια, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Ο εισαγγελέας είχε προτείνει την ενοχή των δύο αδελφών κατηγορουμένων με βάση την κατηγορία που τους είχε, που τους βάρινε. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή και υποστήριξαν ότι εκείνη την ημέρα δεν είχαν βγει καν για ψάρεμα και ότι δεν έχουν καμία σχέση με το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Η κατηγορία ήταν ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς σύμφωνα με το κατηγορητήριο οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν διαπληκτισμό με τον Βαλιράκη, τον πρώην υπουργό του Πασόκ, ενώ βρίσκονταν στη θάλασσα και στη συνέχεια τον χτύπησαν με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα και να χάσει τη ζωή του. Αυτό το αρνήθηκαν λοιπόν, είπαν ότι δεν έχουν καμία σχέση. Παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαρτυρίες ανθρώπων που υποστήριξαν ότι είχαν δει ή είχαν αντιληφθεί περιστατικό διαπληκτισμού στη θάλασσα. Μάλιστα υπήρχε κατάθεση ενός μάρτυρα τον Ιανουάριο του 26, ο οποίος περιέγραψε ότι είχε δει το φουσκωτό του Σύφη Βαλιράκη να βγαίνει στη θάλασσα και μίλησε για περιστατικό διαπληκτισμού με αλευτικό σκάφος. Εξετάστηκαν ζητήματα σχετικά με την παρουσία των δύο κατηγορουμένων στην περιοχή, πώς κινήθηκαν, με τι οχήματα πήγαν, και δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα και στα ιατροδικαστικά ευρήματα. Η οικογένεια Βαλιράκη έλεγε ότι τα τραύματα που είχε ο πρώην υπουργός παραπέμπουν σε βίαιο θάνατο και όχι σε ένα απλό θαλάσσιο ατύχημα. Εξετάστηκε λοιπόν εκτενώς το είδος και η προέλευση των τραυμάτων. Η σύζυγός του προφανώς έλεγε ότι υποστήριζε ότι δεν πέθανε από ατύχημα, αλλά ότι δολοφονήθηκε. Ωστόσο τελικά το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας με πλειοψηφία 6-1 και μετά από μακρά διαδικασία αποφάσισε ότι οι δύο ψαράδες είναι αθώοι και δεν έκανε δεκτή την πρόταση για την ενοχή των δύο κατηγορουμένων.

0: Χθες εδώ στη Ζάκυνθο, για να πάμε σε άλλο θέμα, το οποίο είναι καυτό από όλες τις απόψεις, είχαμε άλλη μία πυρκαγιά στην Ζάκυνθο, στο Καλαμάκι, μεταξύ Καλαμακίου και Λαγανά, κοντά στο αεροδρόμιο, και έκαψε η συγκεκριμένη φωτιά ουσιαστικά ξερά χόρτα και καλάμια, και μια αυτοσχέδια, να την πω χωματερή, αυτοσχέδια δεν είναι χωματερή, για μία ακόμη φορά ήταν αμεσότατη η αντίδραση της πυροσβεστικής υπηρεσίας του νησιού, η οποία κατάφερε πολύ γρήγορα και την οριοθέτησε και την κατέσβησε. Μαζί μας είναι ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακίνθο, ο κύριος Αλεξόπουλος. Καλημέρα, κύριε διοικητά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Μία ακόμη η οποία στη ρίζα της ουσιαστικά αντιμετωπίστηκε και πάρα πολύ γρήγορα. Μία φωτιά. Πώς συνέβη το χθεσινό, για να πάμε να κάνουμε και μια κουβέντα γενικότερη για την αντιπυρική.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Τα αίτια της είναι υποδιερεύνηση. Από εκεί και πέρα είχαμε μια πυρκαγιά γύρω στα 15 στρέμματα περίπου. Όπου κάηκαν ξερά χόρτα, καλάμια και αρκετά απορρίμματα που βρίσκονταν διάσπαρτα εκεί στο μέρος αυτό.
0: Μπορεί να ξεκίνησε από μια στίβα με σκουπίδια που ήταν και προς την πλευρά του αεροδρομίου, κοντά στην πίστα μάλιστα.
1: Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, όποτε έχουμε επικοινωνήσει,
0: ναι.
1: Πάντα όπου υπάρχουν απορρίμματα ανεξέλεγκτα πεταμένα, υπάρχει ο κίνδυνος και έναρξης πυρκαγιάς, αλλά και να αναφλεγούν αυτά και μετά να έχουν μια δυσκολία στην κατάσβεσή τους.
0: Ναι, οπότε, επειδή πήγα και στο σημείο γι' αυτό, ναι. Ήταν εκεί έκαιγε ακόμα, ενώ είχε περιοριστεί, είχε σβήσει η υπόλοιπη φωτιά στα καλάμια και στα χόρτα, στο σημείο που ήταν συγκεντρωμένα τα σκουπίδια έκαιγε ακόμα και φαινόταν, δεν είμαι ειδικός, έχω καλύψει κάποιες φωτιές και εγώ, ναι. Ότι μπορεί και να ξεκίνησε από εκεί, γιατί από την πίσω πλευρά του ήταν άκαυτο.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, όπως σας είπα και πριν, τα αίτια και τα κρυοδοτικές μέρος διερευνάται από το ανακριτικό.
0: Ωραία.
1: Από εκεί και πέρα, όπως αντιλαμβάνεστε και όπως λέει και η κοινή λογική, όταν έχουμε απορρίμματα λόγω των υλικών που καίγονται, υπάρχει μια δυσκολία στην κατάσβεσή τους. Γι' αυτό το λόγο είχαμε και δύο σκαπτικά μηχανήματα από το Δήμο, για να μπορεί να γίνει αναμόχλευση και η κατάσβεσή τους.
0: Εκεί υπήρξε πρόβλημα, οριακά να υπάρξει πρόβλημα και με το αεροδρόμιο από ό,τι κατάλαβα, εξαιτίας των καπνών. Ευτυχώς δεν φύσαγε έτσι ώστε να καλύψει και να μην μπορούν να προσγειώνονται και να απογειώνονται αεροπλάνα.
1: Κάπως έτσι, εντάξει. Και λόγω της φύσης των κυόμενων υλικών είχαμε καπνό για κάποια στιγμή. Έντονο, μέχρι να μπορέσει να γίνει η κατάσβεση. Ναι.
0: Να πούμε τώρα ότι, επειδή μάλλον φαίνεται ότι δεν το ξέρουν ή κάνουν ότι δεν το ξέρουν πολύ, δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, δεν είναι έτσι?
1: Η αντιπυρική δεν έχει τελειώσει, τελειώνει 31 Οκτωβρίου.
0: Ωραία.
1: Τελειώνει 31 Οκτωβρίου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, όπως ήταν αρκετά προσεκτικοί οι συμπολίτες μας όλη αυτή την περίοδο. Να κάνουμε λίγο υπομονή μέχρι να έρθει η ώρα που θα μπορούν να γίνονται που θα επιτρέπονται οι καύσεις των υπολοιμάτων καλλιεργειών, γιατί πολλοί αυτό περιμένουν. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση και όταν γίνει αυτό, όταν έρθει αυτή η ώρα, πάλι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να έχουμε τα προληπτικά μέτρα που χρειάζεται, για να μην επεκταθεί μια πυρκαγιά, να υπάρχει νερό, να υπάρχει, να είναι σε σημείο που δεν είναι κοντά σε δάσος, να υπάρχει επίβλεψη, να γίνεται σωστή παρακολούθηση, να είναι εκεί πέρα κάποιος να το παρακολουθεί και να γίνεται πλήρη κατάσβεσή του όταν τελειώσουμε, και όλα αυτά που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ώστε να μην έχουμε δυσάρεστα αποτελέσματα ακόμα αν και όταν επιτρέπεται η καύση. Η καύση αρχίζει να επιτρέπεται από 1 Νοεμβρίου.
0: Που αναλόγως και τον καιρό, βέβαια. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν θέλει πολύ μυαλό όταν φυσάει.
1: Σαφώς.
0: Να πας να βάλεις φωτιά.
1: Όταν φυσάει, δεν πρέπει να βάλουμε. Να περιμένουμε λίγο, μια μέρα, δύο, να είναι καλύτερες οι συνθήκες.
0: Και να το πω αυτό τώρα, γιατί το έχω ζήσει και όλο το καλοκαίρι και όσο διάστημα είστε εδώ, όπως και με τις προηγούμενες διοικήσεις, ότι μας έχετε δημιουργήσει μία ασφάλεια. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν είναι καλό ή κακό, γιατί λειτουργείτε αμεσότατα σε ό,τι έχει συμβεί. Σε ό,τι έχει συμβεί είναι υπόθεση, δεν λέω λεπτών να μην είμαι υπερβολικός, κάποιων λίγων ωρών για να αντιμετωπιστεί. Αυτό είναι σπάνιο για το νησί και δεν το λέω τώρα, δεν σας γυαλίζω που λέμε εδώ στη Ζάκη.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Είναι έτσι.
1: Εμείς προσπαθούμε από την πλευρά μας να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αλλά για να έχουμε το καλό αποτέλεσμα που όλοι επιθυμούμε και να μην έχουμε καταστροφές και ό,τι συνεπάγεται και όλες τις συνέπειες μιας καταστροφής, αυτό δεν φτάνει μόνο η δική μας προσπάθεια, είναι συλλογική προσπάθεια από όλη την κοινωνία για να μπορέσει να πετύχει. Δεν φτάνει μόνο η δική μας προσπάθεια.
0: Προφανώς.
1: Και κυρίως στο κομμάτι του να είμαστε προσεκτικοί, όπως έχουμε πει από την αρχή της περιόδου, μάλλον πριν ξεκινήσει, πάρα πολλές φορές και το έχουμε επισημάνει, γιατί μέσα από εκεί γλιτώνουμε τα χειρότερα.
0: Η πρόληψη είναι το παν γενικότερα. Τώρα, επειδή υπάρχουν και κάποιοι, εντάξει, δεν μπορείς όλους να τους δαμάσεις, να το πω έτσι, ή να τους ανοίξεις το κεφάλι, να τους πεις ότι ο πάδερφε δεν βάζεις τώρα φωτιά, είναι αντιπυρική περίοδος. Είχαμε και πρόστιμα.
1: Είχαμε και πρόστιμα, είχαμε και αυτόφορα, είχαμε απ' όλα.
0: Να θυμίσουμε λίγο, αν μπορούμε, τι προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις για αμέλεια, για εμπρισμό από αμέλεια ή από
1: εργασίες. Κοιτάξτε, πέραν του πρόστιμου κινείται και αυτεπάγγελτα κινείται και ποινική διαδικασία.
0: Ναι. Το πρόστιμο είναι γύρω περίπου από
1: τα πρόστιμα δεν είναι σταθερό. Το πρόστιμο έχει μια βάση και από εκεί και πέρα έχει να κάνει και με την έκταση και με το
0: με την αιτία
1: και με την και με το δίκτυο επικινδυνότητας κάθε μέρα. Έχει να κάνει με διάφορους παράγοντες που το διαμορφώνουν στο τελικό ποσό, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Οπότε, για να ανακεφαλαιώσουμε, να πούμε ότι δεν κάνουμε ούτε θερμές εργασίες ούτε και με χόρτα μέχρι 31 Οκτώβρη.
1: Συνεχίζουμε να είμαστε προσεκτικοί.
0: Ωραία.
1: Όπως επίσης και από όταν θα επιτρέπεται και μετά.
0: Προφανώς.
1: Πάλι να είμαστε προσεκτικοί στις ενεργείες μας.
0: Και όταν δούμε κάτι ή καπνό ή οτιδήποτε νομίζουμε ότι μπορεί να είναι φωτιά, ή 199 ή 112.
1: Σαφώς, ακριβώς. Ακριβώς έτσι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικητά. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και από την πλευρά του Δήμου τι έγινε εχθές και γενικά τι έχει συμβεί και τι συμβουλές δίνει. Προφανώς τις ίδιες, αλλά έτσι για να το επιβεβαιώσουμε, είναι μαζί μας ο Δημήτρης Αδαμόπουλος, ο προϊστάμενος της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ζακύνθου. Καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους αγρότες σας.
0: Είχαμε χθες λοιπόν άλλη μία φωτιά.
1: Ναι.
0: Η οποία από ό,τι φαίνεται, καταρχάς να πούμε ότι χρειάστηκε να παρέμβετε.
1: Χρειάστηκε. Η παρέμβασή μας είναι στη βοήθεια που μας δίνει στην κυριολεκτική υπηρεσία με υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Γιατί ήταν μια περίπτωση φωτιάς η οποία είναι σε ξερά χόρτα, σε μπουκάλια πλαστικά και αναποθέσεις απορριμμάτων στην περιοχή, δηλαδή σαν να το πούμε έτσι μικρές έτσι χωματερές.
0: Εκεί ποιοι μπορεί να πηγαίνουν να τα πετάνε, επειδή πήγα στο Συμπείο και είδα από καρέκλες, από κουτιά, χωματερές.
1: Τα πάντα, χωματερές μικρές, σε διάσπαρτα σημεία, να το πούμε έτσι.
0: Και φαίνεται ότι από ένα τέτοιο σημείο πρέπει να ξεκίνησε εκεί η φωτιά.
1: Από ένα τέτοιο σημείο, έτσι φαίνεται, βέβαια το εξετάζει η πυροσβεστική, αλλά έτσι φαίνεται αρχικά ότι ξεκίνησε από ένα τέτοιο σημείο, ναι, ακριβώς.
0: Οπότε σας ζητήθηκαν μηχανήματα για τη μόχλευση εκεί στη...
1: Ακριβώς, γιατί μέχρι αργά το βράδυ, παρόλο που η φωτιά, παρόλο που πέσαν μεγάλες ποσότητες νερού, σε σχέση με το μέγεθος της φωτιάς, πέσαν μεγάλες ποσότητες νερού, δεν έσβηνε, λόγω ότι από κάτω έκαιγε το... υπήρχαν πολλά σκουπίδια, πολλά πλαστικά. Μέχρι αργά το βράδυ δηλαδή υπήρχαν και μηχανήματα και δικά μας τα οποία βοηθούσαν στην αναμόχλευση του υλικού, γιατί όσο ανακατεύεις ξανακαταλαβαίνετε βγαίνει αυτό όλο και συνέχεια αναζωπηρώνεται και ήθελε πολύ νερό.
0: Εκεί τώρα τι πρέπει να γίνει για να... δεν ξέρω με κάποιο τρόπο, δηλαδή βλέπω και ξεφυτρώνουν συνέχεια.
1: Πριν ενημερώθηκα και εγώ δεν το ήξερα ακριβώς.
0: Ναι.
1: Πριν 2-3 μέρες... τρία φορτηγά του Δήμου μαζί με τον πρόεδρο της τοπικής συνότητας του κ. Καλαματζίου, τον κ. Κοντονή, τρία φορτηγά του Δήμου με τον κύριο Φαραώ και τον κύριο Αγαπητό, αν δεν κάνω λάθος, μετέφεραν σκουπίδια κτλ. Πήγαν εκεί, πήραν κάποια όσο μπόρεσαν προφανώς. Εκεί προφανώς πρέπει κάποια στιγμή με τη βοήθεια και του Δήμου να μεταφερθούν όσο μπορούμε, όσα περισσότερα σκουπίδια κτλ. Από εκεί, από τις μικρές χωματερές που λέμε, όσα μπορέσουμε να τα μεταφέρουμε σε ασφαλές σημείο και να καθαριστεί ο χώρος. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι η έκταση μεγάλη και υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία θέλει χρόνο. Δεν είναι ότι σε μία μέρα, δύο έχουμε τελειώσει. Καταλαβαίνετε.
0: Και ποιος μπορεί να πηγαίνει, δηλαδή δεν μπορεί ο πρόεδρος της κάθε κοινότητας στην προκειμένη περίπτωση εκεί και του Καλαμακίου ή δεν ξέρω εγώ και του
1: Παπαδόπουλου. Προφανώς πηγαίνουν.
0: Δεν μπορεί να μην ξέρει ποιοι
1: πηγαίνουν. Ώρες. Προφανώς και πηγαίνει κόσμος, πολίτες ώρες οι οποίες είναι εύκολα, δεν μπορεί κάποιος να τους δει και να αποθέτουν τα σκουπιδία τους ή οτιδήποτε άλλο πετάνε, υλικά, μπάζα κτλ.
0: Ναι.
1: Προφανώς με κάποιο τρόπο πρέπει να... υπάρχουν τρόποι βέβαια.
0: Όπως?
1: Αν θέλεις, υπάρχουν κάμερες οι οποίες μπορούν να δουλέψουν με μπαταρία, να μπουν σε κάποια σημεία τα οποία είναι εκεί κρυφές.
0: Με ανεκτική κίνησης βέβαια.
1: Ακριβώς. Μπορούν να μπουν, υπάρχουν κάμερες με το φως του ήλιου που δουλεύουν τη νύχτα. Οπότε υπάρχουν κάποιοι τρόποι αν θέλεις να βρεις και να πιάσεις κάποιους οι οποίους εναποθέτουν έτσι τα σκουπίδια και τα λοιπά. Αλλά αυτό θέλει ένα συντονισμό, θέλει έτσι μια έτσι...
0: Το οποίο βέβαια και μεταξύ μας είναι και κοινό μυστικό ποιοι πηγαίνουν. Δηλαδή μπορεί σε χωριά να μην ξέρουν ποιοι πηγαίνουν και πετάνε.
1: Εγώ πιστεύω το γνωρίζουν.
0: Γιατί τώρα... δεν μιλάνε όμως, αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, είναι ότι είναι συγχωριανοί. Πρέπει αυτό γίνεται γενικό. Αυτό είναι γενικό.
0: Είναι σαν τα σκυλιά στον Άγιο Λέοντα που ήταν αμολυτά και δεν λέγανε τι νοσή είναι γιατί είναι συγχωριά.
1: Σίγουρα ο κόσμος γνωρίζει και σίγουρα κάποιοι γνωρίζουν. Το θέμα είναι αν θέλει αυτός που το κάνει και τον έχει δει, αν θέλει να τον πει, να πει ποιο είναι κτλ. Και να δώσει τα στοιχεία του.
0: Το θέμα είναι μετά. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι ότι μετά δεν μπορεί να διαμαρτύρεται, γιατί και η χθεσινή η φωτιά ήταν κοντά σε σπίτια, ήταν κοντά σε επιχειρήσεις ξενοδοχειακές, ήταν άσχετο αν πρόλαβε και την περιόρισε η πυροσβεστική.
1: Αν υπήρχε λίγο παραπάνω, ο άνεμος ήταν λίγο πιο ισχυρός, θα είχαμε θέμα, έτσι.
0: Ή αν ήταν ανάποδα και πήγαινε προς το αεροδρόμιο.
1: Ακριβώς. Θα είχαμε θέμα και με τις πτήσεις, ειδικά.
0: Και με τις πτήσεις, γιατί τελικά δεν εμπόδισε ο καπνός της.
1: Ευτυχώς δεν εμπόδισε, όχι. Αλλά θα είχαμε θέμα με τις πτήσεις και μπορεί να είχαμε άλλες εξελίξεις.
0: Το επόμενο είναι ότι όσο δεν μιλάνε, όταν θα τους καεί το σπίτι ή η περιουσία, τότε θα λένε, γιατί δεν έλεγα ποιος το έκανε.
1: Τότε το, είναι θέμα αργά, να το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
0: Είναι με μαθηματική ακρίβεια, το ξέρετε ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε. Δεν
1: ακριβώς,
0: γίνεται αλλιώς.
1: Ακριβώς. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου αυτό.
0: Δηλαδή είναι κάποιοι οι οποίοι είναι τέλος πάντων ασυνείδητοι, θα πω για να μην μου έρχονται 500 λέξεις άλλες πιο βαριές,
1: ναι,
0: αλλά θα
1: ναι.
0: πω ασυνείδητοι, οι οποίοι το κάνουν αυτό και το κάνουν κατά επάγγελμα.
1: Το είναι. Κάνουν επειδή υπάρχει ανοχή και τα λοιπά, συνεχίζουν και το κάνουν και ώσπου κάποια στιγμή, πρέπει να γίνει το αυτονόητο. Αλλά δεν γίνεται, αυτό είναι το θέμα.
0: Απ' την άλλη, η δικαιολογία κάποιων είναι ότι αφού εγώ έχω εγκώδη και δεν έρχεται ο Δήμος να τα πάρει, τι να κάνω. Υπάρχει, να πούμε, και μια εταιρεία στην οποία πληρώνεις κάτι για να τα πάρει.
1: Το θέμα είναι, ότι είναι υποχρεωμένος, να λέμε την αλήθεια, και ο Δήμος πρέπει τους πολίτες του να τους υποστηρίζει και να τους παρέχει τις υπηρεσίες τις οποίες πρέπει. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζουμε, ο χώρος ο οποίος είναι με τα εγκώδη είναι πλήρης, αλλά πρέπει να βρεθεί μια λύση. Έτσι ώστε και ο πολίτης, γιατί και ο πολίτης δεν έχει που να τα βάλει, δεν είναι ότι
0: κάτι πολίτης, πρέπει να γίνει σε αυτό το
1: κομμάτι. Ναι,
0: προφανώς.
1: Κάτι πρέπει να γίνει, ναι. Ακριβώς. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Να υπάρξει έτσι μια μέρη, μια συζήτηση, κάτι και να βρεθεί μια λύση άμεσα.
0: Άμεσα, γιατί θα αρχίσουν τώρα, θα κλείνουν τα ξενοδοχεία, κάποια θα αρχίσουν και οι επιχειρήσεις,
1: θα πετάνε. Πάρα πολύ, ναι. Θα γίνεται ακόμα περισσότερη. Η αναπόθεση θα αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό.
0: Κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να αντιμετωπιστεί χθες. Όχι να πούμε, γιατί είχαμε και το διοικητή της πυροσβεστικής πριν λίγο μαζί μας, ότι δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική περίοδος. Τελειώνει τέλος του μήνα.
1: Τέλει μέχρι τέλη του μήνα, ναι. Βέβαια.
0: Η δική σας η δουλειά τώρα είναι, εντάξει, στο να συνδράμετε ό,τι χρειαστείτε η πυροσβεστική. Ελέγχους κάνετε για το ποια είναι ακόμα, ξέρετε, μάλλον δεν είναι ακριβώς δική σας αρμοδιότητα, αλλά αν ξέρετε, εάν επιβλήθηκαν πρόστιμα σε ακαθάριστα οικόπεδα, αν κλείθησαν κάποιοι να τα καθαρίσουν.
1: Ελέγχους κάνουμε.
0: Ωραία.
1: Σε ακαθάριστα, από ό,τι γνωρίζω, σε ελέγχους που έχουμε κάνει εμείς σαν πολιτική προστασία, για το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει πυροσβεστική στους ελέγχους.
0: Ναι, ναι.
1: Σε εμάς δεν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή μας, ότι μάλλον ήταν όλα τα οικόπεδα τα οποία ήταν, δηλαδή σε αυτά που γίναν καταγγελίες,
0: ωραία,
1: καθαρίστηκαν μετά από τους ιδιοκτήτες κανονικά.
0: Α,
1: οπότε δεν χρειάστηκε να πέσει κάποιο πρόστιμο. Σε αυτά που έκανε πυροσβεστική, γιατί η πυροσβεστική έχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό βάση νόμου, σε αυτά που έκανε πυροσβεστική, αυτά δεν τα γνωρίζω, αλλά σε αυτά τουλάχιστον σε εμάς που υπήρξαν καταγγελίες, και αργότερα ήρθαμε στη συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες και τους είπαμε ότι πρέπει να καθαριστούν, οι άνθρωποι τα καθαρίσαν κανονικά.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Αδαμόπουλε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

Φοβερή. Μία ακόμα φοβερή διασκευή. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Ο Σταύρος Λιβέρης φροντίζει για την αρτιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας ή στις έξυπνες συσκευές σας.

Να πούμε χθες ότι εκτός από τη φωτιά εκεί στο Καλαμάκι, στις Καλαμιές μέσα, από Καλαμάκι προς Λαγανά, σε αυτό το κομμάτι ήτανε, είχαμε φωτιά και μέσα στην πόλη σε μια κατοικία, όπου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Κατάφερε βέβαια να βγει έξω, ούτε καν τραυματίστηκαν. 6 οχήματα και 12 άνδρες επιχείρησαν στη συγκεκριμένη φωτιά, η οποία ήταν χθες το μεσημέρι, το πρωί. Στην επόμενη που είπαμε στο Καλαμάκι ήταν 22 άνδρες και 11 οχήματα. Λοιπόν, είναι σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή στη συγκεκριμένη κατοικία. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς και σε όμορα κτίσματα, σπίτια και κάποιες κατοικίες που είναι εκεί δηλαδή. Επίσης είναι υποδιερεύνηση το τι συνέβη και ξέσπασε φωτιά στο συγκεκριμένο σπίτι. Αυτό τώρα το περιστατικό ουσιαστικά τι ανέδειξε πέραν της φωτιάς και του συγκεκριμένου συμβάντος, του περιστατικού? Το πόσο δύσκολη είναι η πρόσβαση, ειδικά μέσα στην πόλη, σε συγκεκριμένα σημεία. Είτε γιατί είναι στενοί οι δρόμοι, είτε γιατί το κυκλοφοριακό είναι πολύ έντονο, είτε γιατί παρκάρουν όπως παρκάρουν και υπολογίζουν να αφήσουν να περνάει ένα αυτοκίνητο χωρίς να υπολογίζει κανείς ότι μπορεί να χρειαστεί να περάσει είτε πυροσβεστικό όχημα είτε ασθενοφόρο. Αυτή η νοοτροπία, η στρεβλή που υπάρχει σε αρκετούς ακόμα δυστυχώς κατοίκους αυτού του νησιού γενικότερα, αλλά για τη Ζάκυνθο μας ενδιαφέρει, είναι αυτή η ιδιοκτησιακή αντίληψη που έχουν γύρω από τα πάντα. Ότι είναι μπροστά στο σπίτι μου και εγώ θα παρκάρω εκεί. Ότι είναι η γειτονιά μου και θα αφήσω ό,τι θέλω. Ότι έλα μωρέ και τι έγινε, ο αδελφισμός ας πούμε, έλα μωρέ και τι έγινε, τώρα θα τύχει να περάσει το πυροσβεστικό ή το ασθενοφόρο. Έλα όμως που τυχαίνει, ας πούμε, έλα μωρέ και τι έγινε, τώρα θα τύχει να περάσει το πυροσβεστικό ή το ασθενοφόρο. Έλα όμως που τυχαίνει.

Ενώ υπάρχει χώρος να παρκάρει το αυτοκίνητό του κανονικά, δεν το κάνει. Απλά το αφήνει δίπλο παρκαρισμένο και έξω από το χώρο. Γιατί? Για να μην κάνει μανούβρες. Αν δεν ξέρει να το παρκάρει, να μην το ξαναπάρει ποτέ. Να μην ταλαιπωρεί όλους τους υπόλοιπους. Όταν λοιπόν γκρινιάζουμε ή φωνάζουμε ή λέμε, ρε παιδιά προσοχή, μην τα αφήνετε όπως να είναι, μην διπλοπαρκάρετε, αφήστε χώρο να... Είναι συγκεκριμένες οι προδιαγραφές που υπάρχουν. Λοιπόν, το συγκεκριμένο σπίτι τώρα, έτσι ήταν μέσα οι δύο ηλικιωμένοι. Εάν δεν προλάβαιναν να βγουν και αν δεν προλάβαιναν να φτάσουν εκεί τα πυροσβεστικά, γιατί κάποιος είχε παρκάρει στραβά ή έτσι γούσταρε, τι θα γινότανε μετά? Ποιος θα είχε την ευθύνη, ας πούμε? Μην κοιτάμε μόνο τη δική μας τη βολή. Και μην τα ζητάμε όλα, να μην ή έχουμε την απέτηση όλα το κράτος για το... Τι να κάνει το κράτος? Να ανοίξει το κεφάλι σου, να σου βάλει μέσα μυαλό ότι δεν πρέπει να παρκάρεις εκεί? Αν έρθει το κράτος και σου αλλάξει τα φώτα στα πρόστιμα, θα φταίει το κράτος μετά πάλι. Που έτσι θα έπρεπε. Απαγορεύεται. Πινακίδες, πρόστιμο, γεια σου. Δηλαδή είναι αυτό που συμβαίνει, είναι, δεν είναι. Πρέπει να γίνει μελέτη στη Ζάκυνθο για το πώς κυκλοφορούν, πώς οδηγούν, πώς παρκάρουν, γιατί παρκάρουν, γιατί υπάρχει αυτή η λογική. Κράνη πάλι. Αυτό το κακό με τα κράνη. Δηλαδή και 3 μέτρα, 5 μέτρα, ναι ρε φίλε, θα βάλεις κράνος. Ή βλέπεις πάνω στα μηχανάκια και βάζουν τα παιδιά χωρίς κράνη. Μετά ποιος θα φταίει, το κράτος πάλι? Ή το ξερό σου το κεφάλι που δεν το προστατεύεις με το κράνος? Ή του παιδιού σου? Πραγματικά δεν, δηλαδή. Είναι ένα περιστατικό το οποίο είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Λοιπόν, πέρα από ότι είναι δύσκολη, είναι στενή η δρόμη έτσι και αλλιώς σε πολλά σημεία της πόλης, μην το κάνουμε εμείς ακόμα πιο δύσκολο. Το πρόβλημα δεν αντιμετωπίστηκε στο συγκεκριμένο δρόμο γιατί ήταν στενός και δεν μπήκε, μπόρεσαν να μπουν τα πυροσβεστικά. Το πρόβλημα ήταν πριν, σε παρκαρισμένα, σε γωνίες, διπλοπαρκαρισμένα που δεν χωράγανε. Δεν μπορώ να καταλάβω αλήθεια, δηλαδή, αυτή η αναισθησία από που βγαίνει. Γιατί μιλάμε για αναισθησία πια.

Φωνάζουν όλοι, φτιάξτε διαβάσεις, κάντε αυτό, βάλτε σήμανση, κάντε. Και έγινε, μπήκανε κάπου, μπήκανε διαβάσεις, μπήκε σήμανση, μπήκανε. Και το να μπει και να μην το τηρείς δεν έχει κανένα νόημα. Περνάνε έξω από τα σχολεία μαλλιοκούβαρα. Δεν γίνεται ρε παιδιά αυτό το πράγμα, δηλαδή αλήθεια όμως. Και μετά μας φταίει το κράτος, ο Δήμος, η Περιφέρεια, η Κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Επειδή εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε το αυτονόητο. Περνάς έξω από σχολείο, έχει μια ταμπέλα σαν την κεφάλα σου, που σου λέει πρώτα.

Σε περνάνε παιδιά. Ω, δεν τρέχει τίποτα. Περνάει αυτός του σκοτωμού. Βλέπεις αυτοκίνητα, βλέπεις παιδιά να περνάνε. Και κορνάρι να μην περάσουν τα παιδιά το δρόμο, ας πούμε, γιατί βιάζεται αυτός να πάει στη δουλειά του. Μιλάμε για τέτοια γαϊδουριά πια. Και δυστυχώς, και δεν το λέω έτσι, το λέω γιατί έχει γίνει ρεπορτάζ σε διάφορες περιοχές τέτοιες, δυστυχώς πολλοί από αυτούς είναι και επαγγελματίες. Δεν θα πω οι περισσότεροι, πολλοί όμως είναι επαγγελματίες. Είναι επαγγελματικά αυτοκίνητα αυτά που περνάνε είτε γρήγορα, είτε δεν σταματάνε, είτε γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τις πινακίδες. Όταν βλέπεις σχολείο, δεν είναι καλοκαίρι που δεν πάνε τα παιδιά. Έχει ξεκινήσει το σχολείο. Μια προσοχή ρε παιδί, βλέπει διάβαση, ο άλλος περνάει έτσι. Γιατί έτσι έχει μάθει. Με το γαϊδούριο παππούς του πέρναγε. Αυτός έχει μάθει να περνάει έτσι με το αυτοκίνητό του τώρα, γιατί έτσι γουστάρει. Δεν σέβεται κανείς τίποτα. Αλήθεια. Είναι θέμα σεβασμού πια, δεν έχει να κάνει. Είναι γαϊδουριά, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Και άμα του πεις τίποτα, θα σου βάλει και χέρι. Θα βγει και σου πει, και άμα τελικά εδώ, παίξε και τίποτα. Μπουνιές για τελειώνει ιστορία. Πραγματικά δηλαδή. Εν τω μεταξύ, όταν παίρνει αυτό το παιδί του, μιλάμε τώρα περιστατικό που μου τύχε, γι' αυτό το λέω. Παίρνει αυτό, παρκάρει και καλά παρκάρει όπου να είναι, δεν μπορούν να πάνε τα λεωφορεία που παίρνουν τα παιδιά σε διάφορα σχολεία. Τώρα δεν θα πω. Λοιπόν, παρκάρει γιατί έτσι γουστάρει. Στο χωριό του έτσι παρκάρουν. Ή από όπου είναι ο καθένας, ή και οι ντόπιοι εδώ, ή και από το ίδιο χωριό να είναι. Λοιπόν, παίρνει το παιδί του, το περνάει απέναντι με χειρονομίες για να σταματήσουν τα αυτοκίνητα, το βάζει στο αυτοκίνητο και όταν περνάει αυτός δεν σταματάει, περνάει μαλλιοκούβαρα. Λοιπόν, ποιος σου φταίει ρε φίλε ή φίλη? Δεν κοιτάμε την καμπούρα μας, κοιτάμε τον άλλον και είμαστε χειρότεροι από αυτόν. Τέλος πάντων, λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Ακολουθεί η Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα. Εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 9. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live στη Stoa Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Μπονόμπο, παρέα με την Joy Crooks. Always on your side. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Είναι 4 λεπτά μετά τις 9, φίλες και φίλοι. Είναι 5η, 8 Οκτωβρίου. Μέχρι να το πάρουμε χαμπάρι, φεύγει και το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, έτσι. Μέχρι να το πάρουμε χαμπάρι. Έφυγε. Και φεύγει και βλέπω παντού στολισμένες βιτρίνες έξω αυτές τις μέρες. Φυσικά με το Halloween. Έχει έρθει και στην Ελλάδα το Halloween. Μπάμπης Δούκαλος κουνάει το κεφάλι του. Μπάμπης Δούκαλος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αρκετά μαγαζιά που πουλούν εποχιακά και οτιδήποτε, σας φαίνεται περίεργο, γιατί ακολουθούμε λίγο τώρα τα τελευταία χρόνια τα μέτρα και τα σταθμά του εξωτερικού, ίσως και λίγο νωρίτερα, είναι περισσότερο όμως για θέμα ψυχολογίας. Είδα και χθες και σήμερα ένα-δύο μαγαζιά με εποχιακά, επί της Μεσογείου ανεβαίνοντας, να βγάζουν χριστουγεννιάτικα, μη σας φαίνεται περίεργο, αρχίζουν σιγά σιγά να τα στείνουν, μην κάνεις έτσι Μπάμπη, η αλήθεια αυτή είναι, στείνουν ήδη τα χριστουγεννιάτικα για να τα βγάλουν σε 10-15 μέρες επίσημα στην αγορά. Ναι, και με πουφάλι και με παγιό, ακριβώς αυτό. Έτσι κάτσα να σε βάλω λίγο στο κλίμα. My baby just cares for me, από το Michel Bublé. Δεν είναι Χριστούγεννα ακόμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Μισελ Μπουμπλέ και εσύ να τρακούμε μόνο τις γιορτές, έτσι. Τις ακούμε όλο το χρόνο, 365 μέρες το χρόνο.

0: Αυτός είναι ένας από τους μεγαλύτερους crooners τα τελευταία χρόνια. Μισελ Μπουμπλέ από τον Καναδά.
1: She only loves me.
0: Πάρα πολύ ωραία. 2-10-60-66-4-29. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοςradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε. Και από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz.

Carmen McRae. Και Sound of Silence. Ένα τραγούδι που έχει γίνει και η στάτη εδώ και πολλά χρόνια σε πολλά πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα τραγούδι που έχει γράψει και έχει σηματοδοτήσει μια ολόκληρη εποχή, τη λεγόμενη Age of Anxiety, όπως έλεγαν εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε να συναντήσουμε τον Victor Demey, το μακαρίτη Victor Demey. Όπως πρωτοηχογράφησε το τραγούδι, τον Μαλόν τον Καλόν. Αργότερα το κομμάτι έγινε μεγάλη επιτυχία όταν το πήραν οι Σύναψον στη Γαλλία και το έκαναν σόρο τε καραμπά.

Βικτόρ Δεμέ από την Μπουρκίνα Φάσο. Βικτόρ Δεμέ που έγραψε πολλά τραγούδια, αλλά μόλις πήγε στη Γαλλία και ηχογράφησε, τα πήραν, τα έκαναν ρεμίξη Σύναψον και πολύ καλά έκαναν οι Σύναψον και έφτιαξαν τα τραγούδια του Βικτόρ Δεμέ, έδωσαν μια άλλη διάσταση και στη μουσική του και στα τραγούδια του. Οι Σύναψον εξάλλου αυτό το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές, βγάζοντας και διαμάντια από το παρελθόν και βγάζοντας και ήχους από τη Δυτική Αφρική που αρκετές φορές δεν ξέραμε, και αυτό το λέμε με κάθε σιγουριά, καθότι οι Σύναψον ήταν το δίδυμο που αρκετές φορές έστελναν το λεγόμενο Boomtown Club, ένα μηνιαίο μίξ που έφτιαχναν και έστελναν σε επιλεγμένα ραδιόφωνα, και πριν από πολλά χρόνια έστελναν και μία φορά το μήνα και κάτι στο κόσμο τις δικές τους, τα δικά τους remix και τα δικά τους mix set, ακούγοντας και είχαν επιλέξει τον κόσμο για να μεταδίδει ακριβώς αυτό το πρόγραμμα που ήταν σε επιλεγμένα ραδιόφωνα σε όλη την Ευρώπη. Αφού μιλάμε για τη Γαλλία, πάμε να συναντήσουμε την Ημάνη. Την άλλη εβδομάδα θα τη δούμε ζωντανά. Θα είναι μαζί μας, θα είναι δίπλα μας. Την Κυριακή 18 του μήνα στο Ίδρυμα Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πάρτι του Κόσμος. 25 χρόνια Κόσμος, φίλες και φίλοι. 25 χρόνια μαζί. 25 χρόνια συντροφιά, κάθε μέρα 24 ώρες το 24ωρο.

Μια εξαιρετική πορεία 20 χρόνων και ένα εξαιρετικό live που έδωσε για άλλη μια φορά ο Τζακ Σαβορέτη στην Αθήνα, ξεκινώντας την περιοδία του, την ευρωπαϊκή του περιοδία, την μεγαλύτερη μέχρι τώρα στην καριέρα του. Και ο Τζακ Σαβορέτη, που τον παρακολουθώ, κοιτάω αυτή τη στιγμή τι γίνεται και τι κάνει στην Ευρώπη, έχει δώσει εξαιρετικές συναυλίες, όπως ακριβώς στην Αθήνα, με μια πολύ στρωμένη μπάντα και με ένα πολύ ωραίο, σφιχτό και δεμένο πρόγραμμα. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό δείγμα, παρουσιάζοντας φυσικά και το καινούριο του άλμπουμ, αλλά και όλες τις επιτυχίες που έγινε γνωστός, και φυσικά το What More Can I Do, ένα από τα τραγούδια που έγινε γνωστός ο Τζακ Σαβορέτη πριν από πολλά χρόνια και στη χώρα μας. Μια βόλτα μέχρι την Ιταλία.

25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ακούτε Κόσμος.

Αλαντίν Νταμούρ, αυτός είναι ο Ροζέ, παρέα, ο Ρόζο από τη Βραζιλία, παρέα με τον Φεφέ, σε ένα τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία πριν από πάρα πολλά χρόνια, από τον Ανρί Σαλβαντόρ, αυτόν τον εξαιρετικό μουσικό ποιητή. Έχει γράψει τραγούδι σε άπειρες μελωδίες ο Ανρί Σαλβαντόρ στη Γαλλία, από την εποχή του Μεσοπολέμου και το καμπαρέ μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές του 2000. Κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο Κέρτις Χάρντινγκ. Πάρα πολύ μελωδικός, πάρα πολύ ωραίος τελευταίο του άλμπουμ. Το 8ο άλμπουμ που το έχει κάνει και παραγωγή ο ίδιος.

Curtis Harding λοιπόν από το τελευταίο του άλμπουμ. Και αυτός είναι ο Jerry Roll σε μια εξαιρετική μπαλάντα που έγραψε πέρυσι με τίτλο Thorn.

Αυτό λοιπόν είναι το Use Me, το έκανε μεγάλη επιτυχία ο Bill Withers φυσικά. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, το 18-19 βασικά, ήταν ένα από τα τραγούδια που είχε ηχογραφήσει και ο Teddy Swims. Δεν τα έχει βγάλει σε άλμπουμ, αλλά όταν κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, 4-5 singles βγήκαν και επίσημα στις ψηφιακές πλατφόρμες και μπορούμε φυσικά να τα ακούμε. Και αυτό είναι το νέο όνομα, μάλλον δεν είναι νέο, είναι το μεγαλύτερο όνομα αυτή τη στιγμή στην Τζαμάικα, στον χώρο της Ρέγκε. Είχαμε τη χαρά να τον δούμε και πέρυσι στην Ελλάδα. Από το Σεν Ελίζαμπεθ μιλάμε για τον Πρότοζε.

Και πένα, τι κρίμα. Ο τηλεφώνητο κουνοβαμέντε, λοιπόν, από τον Ζόρζι Μπεν. Εδώ το ακούσαμε με την διασκευή, έτσι όπως ακριβώς το είχε φτιάξει το κομμάτι ο Γερμανός, ο Σονορίτσμο. Κάπως έτσι λοιπόν πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για 2 ώρες. Ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12-12 με 2 Δήμητρα Κακαουνάκη. Ραντεβού, φίλες και φίλοι, αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8 για να κλείσει όμορφα αυτή η εβδομάδα. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου, γιορτάζει Πελαγία. Έχετε φίλοι Πελαγία? Εγώ έχω. Ο Μπάμπης Δούκαλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα για 2 ώρες. Εννοείται ότι σας έχουμε πυροβολήσει από χτες ότι το επόμενο τριήμερο, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Φάρο πάνω ψηλά, θα γιορτάσουμε τα 25 χρόνια κόσμος. Μέχρι τότε υπάρχουν και άλλες συναυλίες. Και σήμερα, Παγκόσμια Μέρα Όρασης, να βλέπουμε. Και αν δεν βλέπουν, φοράμε γυαλιά. Κατά της τύφλωσης, μην τυφλωθούμε τώρα. Υπάρχουν και τυφλοί. Τα πεζοδρόμια είναι για τους. Εντάξει, πώς παρκάρουν και τι γίνεται εκεί. Μπάμπη, τι άλλο να πούμε, δεν ξέρω. Ο Μπάμπης Δούκαρης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ζέστη σήμερα, υγρασία πολύ. Να ντύνεστε καλά, γιατί φυσάει και λίγο.

Λοιπόν, τα πολύ ευχάριστα νέα στην Καναδή ποιήτρια Αν Κάρσον, τον Νόμπελ λογοτεχνίας, δοκιμιογράφος, μεταφράστρια. Για το τολμηρό και εφευρετικό της έργο, μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο Instagram, αυτή η καταπληκτική γυναίκα, η Καναδή, είναι στο τηλέφωνο και είναι έκπληκτη. Γιατί έτσι είπαν τα νέα και χάρηκε. Ένα παίρνεις Νόμπελ, χαίρεσαι. Η Παγκόσμια ημέρα όρασης γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Πέμπτη του Οκτώβρη. Κάθε 5 δευτερόλεπτα ένας συνάνθρωπος μας τυφλώνεται και κάθε ένα λεπτό ένα παιδί. 40-45 εκατομμύρια οι τυφλοί σε όλο τον κόσμο. Εγώ όμως δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από πάνω σου. Κι αν ήμουν τυφλή και δεν σε έβλεπα, θα σε φανταζόμουν.

Έρχεται η Βασίλισσα αύριο το βράδυ. Η Βασίλισσα έρχεται. Γιάσμιν Χαμντάν. Τελευταία της δουλειά. I remember, I forget. Έρχεται η Βασίλισσα. Borderline Festival στο Onassis Ready. Basement Alpha. Μετά την Γιασμίν Χαμντά θα είναι ο Nightmares on Wax. Λίγο πριν η Στέλλα. Λίγο πριν ένας Γιώργος. Αλλά η Βασίλισσα έρχεται.

Η Γιασμίν Χαμντάν γεννήθηκε στο Λίβανο. Πλέον μπαίνει στο Παρίσι. Έγινε γνωστή με τους Shop Kills και ίδρυσε μαζί με τον Ζέιτ Χαμντάν, που δεν έχουν καμία σχέση, απλώς είχαν το ίδιο επώνυμο, σαν λέμε Παπαδόπουλος.

Γεννήθηκε στο νότια του Λιβάνου μέσω πολέμου. Έχουμε την ίδια ηλικία. Και μετά τη γέννησή της, οι γονείς της μετανάστευσαν στη Γαλλία, στα Αραβικά Εμμυράτα, στην Ελλάδα. Έχει περάσει από Ελλάδα, όπως η Αρούζα Φτάμπ, και στο Κουβέιτ. Αλλά εκεί στο Κουβέιτ έπρεπε να φύγουν λόγω επίσης εισβολής Ιρακικής το 90. Και μετά ο μπαμπάς της ξαναγυρίζει στο Λιβάνο. Με Swap Kills 1991, πρώτο άλμπουμ Μπατέρ. Με Γιάς 2009, Arabology. Τώρα η Βασίλισσα το 12 βγάζει το ομώνυμο άλμπουμ Γιασμίν Χαμντάν. Το 13 Γιάννας. Το 17 Αλτζαμιλάτ. Το 18 Τζαμιλάτ Ριπρίζ. Και πέρυσι I Remember, I Forget. Μη χάσετε τη Γιασμίν Χαμντάν αύριο αν αγαπάτε τη μουσική. Η ταινία του Τζάρμους Only Lovers Left Alive, στην τελευταία σκηνή η Γιασμίν Χαμντάν τραγουδά

γνωρίζεις. Λέει όχι, μα γι' αυτό είναι διάσημη. Γιατί δεν τη γνωρίζεις. Αυτά είναι τα λόγια του Τζάρμους για τη Γιασμίν Χαμντάν. Το θέμα είναι τι λέει ο Τζάρμους, τι λέω εγώ ή τι τραγουδάει η Γιασμίν Χαμντάν που είναι πάντα.

Cool and the Gang, Cool and the Gang, μια πολύ ωραία παρέα από το Jersey City της νέας, του New Jersey το 1964. Μέλη τα αδέρφια Robert Cool Bell, Ronald Bell, Dennis D.D. Thomas, Robert Spike Mikens, Charles Smith, George Funky Brown, etc. etc. Υπήρχε και ένα εξαιρετικό τρομπόνι στην παρέα. Ήταν ο φανταστικός Clifford Adams, ο οποίος έφυγε στα 62 το 15. Ένα μυθό μου θυμάμαι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι των Cool and the Gang μέχρι και τις 10 και μισή.

0: Κόσμος 93,6. Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούτε Κόσμος.

I wanna be sedated. Johnny Ramone γεννιέται σαν σήμερα, Αμερικανός, punk, rock, κιθαρίστας. Αλλά και ο αδερφός του, ο CJ Ramone, ο Christopher Ward, ο μπασίστας, ο τραγουδιστής, γεννημένος στο Queens της Νέας Υόρκης. Έχει γενέθλια, γεννημένος το 65.

τους οποίους και εμείς καταγόμεθα και λάβαμε το όνομα τούτου. Αυτοί διέφεραν από εμάς εις την θρησκεία, διότι προσκυνούσαν τις πέτρες και τα ξύλα. Δεν επήρε μαζί του ούτε σοφούς ούτε προκομμένους, αλλά απλούς ανθρώπους, χωρικούς και ψαράδες. Και με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος έμαθαν όλες τις γλώσσες του κόσμου, οι οποίες μολονότι έβρισκαν εναντιότητες, οι βασιλείς και οι τύρανοι τους κατέτρεχαν. Οι παλαιοί Έλληνες οι προγόνοι μας έπεσαν στη Διχόνοια και τρώγονταν μεταξύ τους. Και μετά πρώτα οι Ρωμαίοι και έπειτα άλλοι βάρβαροι και τους υπόταξαν και ήρθαν οι μουσουλμάνοι. Και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αλλάξει ο λαός την πίστη του. Έκοψαν γλώσσες εις πολλούς ανθρώπους, αλλά εστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν.

Τρίτη τάξη, οι έμποροι και οι προκομμένοι, το καλύτερο μέρος των πολιτών. Μήνυ που φέρνονται στον ζυγό έφευγαν και γραμματισμένοι πήραν και έφευγαν από την Ελλάδα, την πατρίδα των. Και έτσι ο λαός, ως τη στηρημένος από τα μέσα της προκοπής, εκατάντησε εις αθλή εγκατάσταση. Στον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας πήγε στον πόλεμο, ο αδερφός έφερνε ξύλα, η γυναίκα εζήμωνε, το παιδί κουβαλούσε ψωμί και μπαρούτια. Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη εξαιτίας των περιστάσεων έμεινα αγράμματος. Και δια τούτου ζητώ συγχώρεση. Δεν ομιλώ, καθώς η δάσκαλή σας είπα ότι ήκουσα και γνώρισα και το έργο μας και ο καιρός μας πέρασε. Και οι μέρες της γενεάς η οποία σας άνοιξε το δρόμο, θέλουμε το λίγο να περάσει. Εσείς οι νέοι, εις εσάς μένει να εισάσετε και να στολίσετε τον τόπο όπου εμείς ελευθερώσαμε. Για να γίνει τούτο πρέπει να έχετε θεμέλια, την πολιτεία, την ομόνοια, τη θρησκεία, την καλλιέργεια του θρόνου και τη φρόνιμον ελευθερία. Ζήτω η σοφή διδάσκαλη, ζήτω η ελληνική νεολαία. Το 1838 σαν σήμερα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά».

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ James G από τη Βρετανία.

Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου, Διεθνής ημέρα ποδιατρικής, Παγκόσμια ημέρα όρασης. Το 1998 το Νόμπελ Λογοτεχνίας πήγε στον Ζωζέ Σαραμαγκού. Έχει γενέθλια η Ούρσουλα Φαν ντε Λάιερ, ο Ματ Ντέιμον, και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κώστας Ταχτής, Έλληνας ποιητής, συγγραφέας. Το τρίτο στεφάνι. Ο ομοφιλόφιλος έρωτας έχει μια ποιητικότητα, αν θέλεις, ακριβώς επειδή δεν οδηγεί πουθενά. Έχει μια τραγική διάσταση. Ακριβώς γιατί ούτε παιδί γεννιέται, ούτε η κοινωνία πρόκειται ποτέ να τον αναγνωρίσει. Κώστας Ταχτής. Λοιπόν, να πάμε στη μουσική. Μπάμπης Δούκαρς είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Λίγο πριν ακούσαμε Στέλλα και Nightmare Waxes, αύριο Borderline Festival. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στα 25 χρόνια του κόσμος, η Μάνη μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας και μαζί σας.

Φαίνεται στα social media του Κόσμος δίνουμε προσκλήσεις. Για την παράσταση Χώμα στο θέατρο Hood Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και Τρίτη 13. Τσίκο Πινέιρο αυτή την Κυριακή. Αυτό το Σάββατο στο Γκαζάρτε Πλίσκιν Τάνελ Πάρτις Τζον Τάλαμποτ Σοφία Κουρτέσης. Και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στο Γκαζάρτε έρχεται James Carter Organ Trio. To make me happy, not so alone. Έχουμε φέτος, εμείς κάναμε εννοείται αφιερώματα Coltrane και Miles Davis και εννοείται πάρα πολύ μουσική της jazz. Πατήσαν εκεί και κάνουν μεγάλα αφιερώματα, μεταξύ αυτών και ο James Carter. Ένας χαρισματικός και πολυσχηδής σαξοφωνίστας έρχεται με το σαξοφωνό του. Gerald Gibbs στο Hammond B3, Alex White στα drums. 100 χρόνια μετά τη γέννηση του Coltrane, 13 Οκτωβρίου. Εγώ δεν μπορώ να πάω, θα είναι πολύ ωραία.

that she can't live without him. The man is gone, and mama says,

The man is gone. And mama says that she can't live.

0: Κόσμος 93,6. Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Γενικά το πέλαγος, πέλαγο, πέλαγο, αυτή η απλωμένη θάλασσα, η Μεσόγειος, το Αιγαίο, ο Σαρωνικός κόλπος. Γενικά το πέλαγος λαμβάνει ονομασία εκείνη την κύρια ακτής που περιβρέχει ή από ιστορικού γεγονότος ή που συνέβη σε αυτό, δηλαδή από την εποχή του Πτολεμαίου. Τα πελάγια της Μεσογείου ήταν κατά αλφαβητική σειρά, θα σας τα πω όλα τώρα.
1: Et c'est pour ça que j'ai les paroles ici. Mais je vous promets que depuis aujourd'hui, il va être très populaire en France. Vous voyez.
0: Πρώτο είναι το Αιγαίο.
1: Je pense.
0: Et ποιο θα ήταν, Αιγαίο πέλαγος.
2: Qu'on voit danser.

0: αφήνει.
1: Υπηρωτικό, θεσπρωτικό, θρακικό, ιβυρικό, ικάριο. Ηλυρικό. Έμαθα ότι παντρεύεται ο Λύρικας και έχω χαρεί και έχει ένα παιδί. Ισικό, Ιόνιο. Καρπάθιο, Κελτικό, Κυλίκιο, Κρόνιο, Κύπριο, Κυφάριο. Το Λιβικό που είναι η Γάβεως. Το Μυρτό, ο Πέλαγος. Παμφίλιο, Παρθένιο, Ρόδιο, Σαρδό, Σικελικό, Τρισινικό και Φινίκιο. Λοιπόν, από την αρχαιότητα βεβαίως ήταν γνωστό και το Πέλαγος Αρκαδίας, δηλαδή αυτή η ορεινή περιοχή που μνημονεύει ο Παυσανίας και κατά για τη μαμά μου.

Είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι άνθρωποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνήγητο. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βραχνό γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξεφρένει η νύχτα, παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, σαν χαρένιο το κλειδί. Κάτι απόμερα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εκεί.

Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου, κάπου, κάπου, κάπου, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου.

Να ξέρεις πόσο μου έχεις λείψει. Όλο για σένα τραγουδώ. Αχ, να μπορούσα.

Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Εγώ με τη Δήμητρα αύριο θα πάμε στη Γιασμίν Χαμντάν. Με συνοδεύει και τη συνοδεύω. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Ibrahim Malouf είναι εδώ και έφτιαξε αυτό εδώ το κομμάτι, Chasing the Sun. Έτσι είναι και ο τίτλος. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς και φύγαμε.

η Νεζρίν έφτιαξε αυτό το άλμπουμ με τίτλο Can Yama Can, που θα πει Once Upon a Time. Εκεί μέσα κρυβόταν και το γυαλί, το οποίο έρχεται στον Νίκο που αντέχει, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο και Δημήτρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσική.

επιστρέφουμε στο Λονδίνο πάντα. Έτσι κι αλλιώς και η Γιασμίν Χαμντάν εκεί εμφανίζεται, εκεί ηχογραφεί. Όπως επίσης και η Quantum Project, οι οποίοι κρύψαν τους Stereo MCs και φτιάξαν αυτό το IT.

μπορέσαμε από αυτή τη συλλογή με τίτλο Living in the Streets, τη Δισεύρετη, να βρούμε και τους Fatback Band, οι οποίοι έρχονται αμέσως με αυτόν τον Mr.

Οι Fun Loving Criminals εδώ καταπιάνονται με το Sonic Funk Foundry που κατοικοεδρεύουν στο Παρίσι και δημιουργείται κάτι άλλο.

Ναι, βεβαίως. Συμπληρώνουμε 25 ολόκληρα χρόνια on air. Και είπαμε να το γιορτάσουμε. Θα το γιορτάσουμε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού. Εκεί στο Νότο, στο Φάληρο, την Παρασκευή θα ξεκινήσει η γιορτή. Το Σάββατο στις 17 θα είμαστε και πάλι εκεί. Και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα φιλοξενήσουμε την υπέροχη Γαλίδα η Μάμη. Βεβαίως μαζί της θα βρίσκεται και ο κιθαρίστας της, αλλά και η Αλκιόνη με το συγκρότημά της να διασκευάζει τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Την Παρασκευή όλα θα ξεκινήσουν με το Γάλλο υπέροχο Τιγουάγιο, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Σάββατο θα βρεθούμε όλοι μαζί να συζητήσουμε AI or not AI. Καλλιτέχνες αλλά και εκπρόσωποι του ραδιοφώνου και των επιχειρήσεων θα βρίσκονται όλοι μαζί back to back για να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Και μετά έπεται πάρτι. Έπεται πάρτι με βινίλια, με τους παραγωγούς του κόσμου, με μουσικές του κόσμου. Θα συναντηθούμε εκεί. Ο κόσμος 93 και 6 κλείνει 25 χρόνια και γιορτάζει στο Φάρο, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Φάληρο.

Με την Ισερλού πάλι πολύ καταπιάστηκαν. Οι Dread Squad όμως φτιάχνουν ένα ωραίο φιρμάνι. Don Fe, Craig Compton και η Footprint System έρχονται και αυτοί μαζί να συνδράμουν.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
3: cosmosradio.gr.
4: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε, κυνηγάμε τον ήλιο. Δεν ξέρω πώς μέσα στη νύχτα, αλλά έχουμε βοήθεια καλή. Η Ezra Collective είναι εδώ ακριβώς επειδή υπάρχει ελπίδα. Here because of hope, όπως λένε και το καινούριο τους άλμπουμ, από όπου αντλούμε αυτό το jubilee feeling.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο εννοείται σας περιμένει ό,τι ώρα μας θελήσετε.

Τζέμπα Groove είναι παλιά ιστορία και κρύβονται στο Βερολίνο. Εκεί ηχογραφούν. Be a Lover μας λένε και φέρνουν τους Caveman αλλά και τον Tim Lear για να βάλουν τη δική τους έμπνευση.

φτάσουμε, γιατί να μην φτάσουμε σε αυτή την έμπνευση που ονομάζεται Ντεμπορόντο και φτιάχνει τη δική του ζούγκλα εμπνεόμενος από εκεί που ζει, στην Κολομβία δηλαδή. Λοσχίδος Ντελσόλ είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από κάτι μήνες.

Η Kebe Shake Down και το Duzunga Remix είναι εδώ μαζί με τον Brennan Green, ο οποίος βάζει το disco ασίδωτο του.

ένα υπέροχο εξώφυλλο για τον Τζεού Τζο, ο οποίος ταξίδεψε στην Hot Casa Records, στη Γαλλία δηλαδή, να φτιάξει αυτά τα Pacific Beaches. Εννοείται, είναι και ο Φλωριάν μαζί με το κουιντέτο του Casa Records, στη Γαλλία δηλαδή, να φτιάξει αυτά τα Pacific Beaches. Εννοείται, είναι και ο Φλωριάν μαζί με το κουιντέτο

I Love the Beat. Ο Μίστερ Σάντσες έρχεται να ρημιξάρει και η Τζάντρα ήταν πάντα εκεί με αυτό εδώ. Πίσω στο 2024 ρημιξάρεται αυτό το Αστρονούμπιαν.

Να φύγουμε για τη Μαδρίτη, να συναντήσουμε τον Νικόδημος που κάνει καλή δουλειά εκεί. Έχει φροντίσει να φιλοξενεί και την Απέλικα. Ένα disco star πάντα χρειάζεται.

κούρια. Ναι, τα παιδιά ηχογραφούν στο Παρολίνο, εμπνέονται από τη Βραζιλία γιατί έρχονται από εκεί και κρύβουν μέσα τους μία τραγουδίστρια και έναν ηθοποιό. Πρόκειται για το ντουέτο Κούρια Κούρια που έφτιαξαν αυτό το Μπέμ Κερέρ.

0: 90,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Κόσμος Radio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.